0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νεκρός εντοπίστηκε τη νύχτα 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Τουλάχιστον σε 132 ανέρχονται νεκροί και σε 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Συνεχίζονται έρευνες για τους δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Καταγάλανος, απίστευτος ο ουρανός. Εδώ ο Αττικός ουρανός. Βλέπουμε από το παρατηρητήριό μας, γιατί αυτό εδώ που είμαστε δεν είναι ένας απλός ραδιοθάλαμος. Είναι παρατηρητήριο πραγματικά. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους και σε όλες, όσοι και όσες έχετε παραμείνει στην πρωτεύουσα. Διότι, ναι, η κινησούλα είναι πολύ λιγότερη. Δεν υπάρχει, δηλαδή τέτοια ώρα στον Κηφισό δεν τον βλέπαμε κατά πράσινο, τον βλέπαμε κατά κόκκινο. Βεβαίως, τέτοια ώρα επίσης δεν βλέπαμε τον Πειραιά τόσο κόκκινο. Τώρα τον βλέπουμε, διότι φεύγετε και είναι απόλυτα λογικό να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Όσοι είναι να ταξιδέψετε, ελπίζω να είσαστε ήδη στο δρόμο. Διότι τα πρώτα πλοία έχουν φύγει, μέχρι τις 8 η ώρα θα φύγουν και τα τελευταία. Γενικότερα, να βιαστείτε, να μην πηγαίνετε την τελευταία στιγμή. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου σωστό. Είναι άσχημο το συνέστημα να βλέπεις τον καταπέλτη να κλείνει και να φεύγει το καράβι, είναι πάρα πολύ άσχημο. Να περάσετε όμορφα. Να περάσετε όμορφα και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και στους δρόμους, όχι εσείς ταξιδεύετε μέσω των εθνικών οδών, έλα το είπα, να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Μην τρέχετε, να τηρείτε τα όρια ταχύτητας. Πιστέψτε με, ακόμα και να πάτε με 150, 160, 170, 180, άντε να φτάσετε κανένα τέταρτο νωρίτερα. Δεν έχει παραπάνω, δεν είναι παραπάνω η διαφορά από το να τηρήσετε τα όρια στην εθνική οδό, που σε άλλα σημεία είναι 120 χιλιόμετρα και σε άλλα 130. Με προσοχή και με αυτές τις ταχύτητες προλαβαίνετε σχεδόν τα πάντα και το νου σας εκεί. Δεν πειράζει, σέλφι ή οτιδήποτε θα το βγάλετε, θα τη βγάλετε όταν φτάσετε. Όχι κατά τη διάρκεια που ταξιδεύετε. Ευτυχισμένο στην εθνική οδό, πηγαίνω προς Κόρινθο ένα πράγμα. Καλαρά. Το κινητούλι το αφήνετε. Τι επίγον μπορεί να συμβεί? Εάν είναι κάτι επίγον, σταματάτε σε ένα ΣΕΑ, σταματάτε σε ένα από τα πάρκινγκ τα οποία υπάρχουν παντού. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοκαίρη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Πολύ μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά, Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Τα έχουμε πει, έτσι. Μπάρμπεκιου. Αφήστε το. Αργότερα. Όχι τώρα. Ακόμα και αν έρθει ο κουμπάρος με τα παιδιά. Ο κουμπάρος και η κουμπάρα με τα παιδιά. Δεν πειράζει. Στο φούρνο οτιδήποτε θέλετε. Εκεί στην κουζινούλα. Και σταματήστε και τις θερμές εργασίες. Να μην τις ξεκινήσετε καν. Οφείλω να σας πω ότι τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας είναι ολίγον τι πολύ. Εδώ πρέπει να βάλουμε και τα γυαλάκια μας, κύριε Σαπρανίδη, διότι Ούγκαρ έρχεται μόνον. Οι αιτίες συλλήψεων από αμέλεια το 2026. Έχω ένα πινακάκι εδώ επίσημο από την Ένωση, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ακούστε λοιπόν τώρα. 33% από θερμές εργασίες, τροχός, ηλεκτροσυγκολήσεις, πυνθυρισμοί κτλ. Το 33% εκδήλωσης πυρκαγιών προήλθε από θερμές εργασίες. Το 22% από καύση υλικών και χρήση γυμνής φλόγας. Καύση υπολοιμάτων, απορριμμάτων, υβλάστησης, ψισταριές, παιχνίδι με φωτιά, καθαρισμούς κλπ. Παιχνίδι με φωτιά, δηλαδή. Ποιος είσαι, πυροσόου, πας να κάνεις και παίζεις με τη φωτιά? Το 22%. Αυτό το οποίο με στεναχωρεί περισσότερο, να ξέρετε, είναι το εξής. Ένα ακόμη 22% έχει προέλθει από γεωργικά μηχανήματα και αγροτικές εργασίες. Από θερισμό, αλωνισμό, από χορτοκοπτικά, από ελκυστήρες κλπ. Οι αγρότες, γενικότερα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γη, την προστατεύουν και ξέρουν πώς ακριβώς να τη χειριστούν και να τη διαχειριστούν. Εδώ τώρα έχουμε ξεφύγει. 14% από ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές βλάβες και οχήματα. Βραχικύκλωμα, οχήματα τα οποία για τον έναν ή τον άλλον λόγο έπιασαν φωτιά, μηχανές και πάει λέγοντας. 1-5% από πυροτεχνήματα και βεγγαλικά. Η απίθμενη βλακεία του ανθρώπου. 5% θα μου πεις, ναι, 5%. Οι καπνιστές στο 2% και οι μελισσοκομικές εργασίες επίσης 2%. Αυτές είναι οι αιτίες συλλήψεων από αμέλεια μέσα στο 2026. Δεν το λες και τώρα. Έχουμε 11 συλλήψεις μεγάλων πυρκαγιών από τις 28 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου του 2026. Το 91,67%, μάλλον 91,67% είναι το ποσοστό εξιχνίασης των αιτιών, διότι η ΔΑΕ εκεί κάνει τρελή δουλειά και είναι και αμήλικτη και μπράβο τους. Έχουμε λοιπόν 11 συλλήψεις στις σχετικές υποθέσεις. Και εδώ που έχω το πινακάκι μπροστά μου, επίσης από τη ΔΑΕ, στις 28 Εβδόμου που είχαμε τη φωτιά εκεί στην Πάρο, ξεκίνησε από την περιοχή Χιτά Πάρου, έκαψε 11.200 στρέμματα. Καύση απορριμμάτων η αιτία, 4 συλλήψεις. Στις 29 Εβδόμου είχαμε τη φωτιά στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου, έκαψε 46.620 στρέμματα. Η αιτία, βλάβη σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι από τους λόγους που ο εισαγγελέας και η ΔΑΕ προχωράνε σε αυτές τις διαδικασίες έρευνας για το τι ακριβώς γίνεται και πώς λειτουργεί το δίκτυο. 2 συλλήψεις. 31 Εβδόμου ξεκίνησε η φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, έφτασε στη Δυτική Αττική, κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά της, 111.732 στρέμματα. 111.000 στρέμματα. Τα επίσημα στοιχεία από τη ΔΑΕ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης βλάβη σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και επίσης έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Στις 31 Εβδόμου επίσης είχαμε στο Φίχτη Αργολίδας τη φωτιά, έκαψε 4.617 στρέμματα. Εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα, 2 συλλήψεις στο ζευγάρι, θυμάστε, τα είχαμε πει. Και 1η Οκτώου στην Πάστρα Κεφαλονιάς, όπου κάηκαν 6.000 στρέμματα περίπου. Εδώ η αιτία είναι πρόθεση. Αυτός ο οποίος συνελήφθη ήθελε να βάλει τη φωτιά. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Εμείς τα στοιχεία, και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ανθρώπους της ΔΑΕ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας που μας έστειλαν αυτά τα στοιχεία, για να καταλάβουμε όλοι και το μέγεθος της καταστροφής. Για να το καταλάβουμε όλοι το μέγεθος της καταστροφής. Δεν έχουμε, έχουμε όλα τα υπόλοιπα σαπρανίδι, έχουμε και το προϊστάμενο, ο οποίος κάνει καριέρα όπως βλέπεις. Έτσι, μεγάλη καριέρα. Ήταν και εδώ, αδερφός. 35 χρόνια. Γνωριζόμαστε από... Το γνωρίζω από όταν ήταν τόσος με μια σακανά που λέει και η ταινία. Πολλά τα μήνυματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πιταρά, ο υποναύαρχος είναι από στρατεία. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Κάνουμε απλά τη δουλειά μας, ναύαρχε. Στο νέο, λέει, πολυκεντρικό κόσμο εκτιμάται ότι δεν θα είναι ισχυρότερο πάντοτε το μεγαλύτερο κράτος. Θα είναι συχνά εκείνο που βρίσκεται στις περισσότερες κρίσιμες στρατηγικές διασταυρώσεις. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Εχθές στον αέρα με διεθνολόγο είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και βεβαίως έχει αλλάξει και το γεωπολιτικό παιχνίδι. Και έχει αλλάξει το γεωπολιτικό παιχνίδι προς την κατεύθυνση να παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι εταιρείες κολοσσοί. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λέει ο κύριος Πιταράς ότι η ελληνική υψηλή στρατηγική πρέπει πλέον να περάσει από την απλή δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών στη δικτύωση ισχύος. Γεια σου Γιώργο μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα Παύλο και σε σένα από το Ντίζελντορφ, μας ακούει καθημερινά ο Παύλος. Γεια σου Θανάση μου, την καλημέρα μου. Δεν ξέρω πότε θα γυρίσει, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εκπομπούλα με τη Στεφανία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έτσι μαθαίνω. Οπότε θα κάνει την υπομονή και θα ακούσετε, αγαπητέ μου Θανάση, και τη Στεφανία. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τη χαρά, την τιμή και το προνόμιο να είμαστε στο ίδιο στούντιο με την κυρία Μαλία Κάτζου. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας ο Σπύρος μου λέει καλημέρα. Να προσέχετε στο δρόμο, κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Σήμερα το πρωί, παραδείγματος χάρη, ακούστε τώρα, όταν ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν ξυπνάει καλά, έχει τα θέματα του και θέλει να τα βγάλει πάνω στο τιμόνι, πήγαινα κανονικότατα στη μεσαία λωρίδα. Δεξιά υπήρχε ένα άλλο αυτοκίνητο, ο οποίος κάποια στιγμή εγώ πήγαινα με μια σταθερή ταχύτητα. Εντάξει, τώρα πρωί-πρωί θέλω να απολαύσω και τον καφέ μου, γι' αυτό το λόγο και ξεκινάω και νωρίτερα από το σπίτι για να έρθω νωρίτερα εδώ, για να μην τρέχω. Ο τύπος λοιπόν κάποια στιγμή πατάει φρένο και πάει, έρχεται από πίσω μου και πάει αριστερά. Τέλος πάντων, okay, δεν δίνω σημασία. Πήγαινε το αυτοκίνητο, αυτός με την ίδια πάνω κάτω ταχύτητα. Μπροστά μου λοιπόν κάποια στιγμή βλέπω σε απόσταση ότι υπάρχει ένα ημιφορτηγάκι. Και περιμένω λοιπόν να δω ο άνθρωπος ή να περάσει, να με περάσει, να φύγει. Ή να πατήσει φρένο, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, επειδή έβλεπα ότι δεν έκανε τίποτα από αυτά τα δύο, έκανα φαντάζομαι το αυτονόητο. Πάτησα λίγο περισσότερο τον καζάκι μου προκειμένου να προηγηθώ, να ανάψω το φλας, να μπω στο αριστερό ρεύμα και να περάσω το φορτηγό. Την ώρα λοιπόν που πάτησα λίγο παραπάνω τον γκαζάκι, πάτησε και αυτός γκάζι. Δηλαδή, δεν ξέρω, το κέντρισε το ενδιαφέρον το αυτοκίνητο, του έκατσε κάτι στραβά, δεν του άρεσε το γεγονός ότι λύγει σε ζυγό αριθμό η πινακίδα μου. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι μπορεί να έπαθε. Τέλος πάντων, λέω πρωί-πρωί, εγώ δεν θα κάτσω να κάνω τον Ταρζάν. Πάρα πολύ απλά ελάττωσα ταχύτητα και λέω εντάξει, οκ. Okay. Κάποια στιγμή θα φύγει ή θα κάνει δεξιά το φορτηγάκι. Έλα όμως που το φορτηγάκι άναψε φλάς και έκανε αριστερά και του έκλεισε την πορεία και δεν είχε που να πάει ο μάγκας και εγώ συνέχισα κανονικά την πορεία μου και αυτός μετά, δεν ξέρω, εκνευρίστηκε, άρχισε να φασκελώνει τον άνθρωπο με το φορτηγό, ο οποίος είχε άλλο εμπόδιο μπροστά και έκανε αριστερά για να κάνει την προσπέραση. Να ξέρετε ότι σε αυτούς τους δρόμους, τους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους, όπως είναι η Εθνική, όπως είναι η Αττική Οδό, παντού μα παντού η οδηγική συμπεριφορά, οι κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς λένε το εξής: πηγαίνεις στη μεσαία λωρίδα με τη σταθερή ταχύτητα. Όταν συναντήσεις λοιπόν μπροστά σου όχημα με χαμηλότερη ταχύτητα, ανάβεις φλας και αριστερά κάνεις την προσπέραση. Δεξιά πηγαίνουν τα οχήματα τα οποία πηγαίνουν με χαμηλότερη ταχύτητα. Εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο όλοι έχουμε μάθει να πηγαίνουμε, γιατί είμαστε Βατάνεν, Σουμάχερ και Σένα μαζί, όλοι στην αριστερή λωρίδα. Διότι είναι ντροπή, Νίκο Σαπρανίδη, να πηγαίνει στη μεσαία λωρίδα για τον Έλληνα οδηγό. Όλοι στην αριστερή λωρίδα. Και βλέπεις τελείως ξαφνικά να είναι μπλοκαρισμένη η αριστερή λωρίδα και οι άλλες δύο να είναι άδειες. Διότι ο Ελληνάρας ξέρει καλύτερα από όλους. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικό. Ωραία, έχουμε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά, Δρυμύτερη. Παρακαλώ.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. ηλεκτροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Αν το έχουμε και αν το έχουμε τραγουδήσει σε διάφορα νησιά, δεξιά και αριστερά, τα παλιά τα χρόνια. Τα παλιά. Τα παλιά. Δώσε λίγο, δώσε. Είναι η Ρωσιλία να πατήσει.

0: Όσοι λοιπόν δεν γίνεται, πρέπει να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε ήδη σε νησιά, να περνάτε πανέμορφα, οπουδήποτε και αν πηγαίνετε, οπουδήποτε και αν έχετε πάει. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Γι' αυτό το λόγο να το εκμεταλλευτείτε. Μπορείτε να μας ακούτε παντού. Σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε και που τώρα έχετε πάει ασφαλώς για να ζήσετε έτσι αυτές τις ημέρες του καλοκαιριού, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μπορείτε ασφαλώς να μας ακούτε και να εντοπίσετε το ραδιόφωνο με το οποίο συνεργάζεται ο Real FM για να μας ακούτε. Διαφορετικά, να ξέρετε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Όπως παραδείγματος χάρη, η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android και βεβαίως realplayer.gr. Αυτά τα πληκτρολογείτε ή έχετε το application ή τα πληκτρολογείτε στο tablet σας, στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, σε αυτό το smartphone, το έξυπνο τηλέφωνο που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Στην προκειμένη περίπτωση μας βοηθά. Πατάτε λοιπόν ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Όπως κάνει ο Παύλος από το Ντίζελτορφ, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Αμέ, να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, ο Δημήτρης θα το ψάξουμε. Blackout λέει στη Φολέγανδρο. Δεν υπάρχει ρεύμα σε όλο το νησί από τις 5 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, θα κάνουμε μερικά τηλεφωνάκια. Ήδη είναι η Αμαλία, να ξέρετε, με το κινητό στο χέρι, Περιμένει καταγγελίες, περιμένει παράπονα. Αυτομάτως παίρνει τηλέφωνο και τους αλλάζει τα φώτα. Έτσι πρέπει. Όσον αφορά στην κίνηση, εδώ στην Αθήνα είναι τα πράγματα χάρμα. Μπορείτε να μετακινηθείτε παντού. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, παρά μόνο ασφαλώς εκεί περιμετρικά του λιμανιού στον Πειραιά. Στο μεγάλο λιμάνι έχει κίνηση, έχει κινητικότητα. Φεύγετε, πουλάκια μου, φεύγετε. Η Βέρα, καλή σου μέρα Βέρα. Ήθελα να ξέρω, λέει, ως πότε θα έχουμε κάθε τόσο μαύρες επαιτίους από τον Τούρκο. Ως πότε αυτό το πολιτικό σύστημα θα μας ντροπιάζει και θα ξεφτιλίζει την πατρίδα, αγώνες των προγόνων μας. Θα υποθηκεύει το μέλλον για τις επόμενες γενιές Ελλήνων. Θα αλλάξουν τα πράγματα, μου γράφει η Βέρα. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά στο Κυπριακό. Αν το συζητήσαμε κιόλας χθες και με την Αμαλία, αισιοδοξία δεν έχουμε ούτε εγώ ούτε η Αμαλία ότι θα καταλήξει κάπου. Απλά κινητικότητα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μετά από εκείνη τη φοβερή ιστορία στον Γκραν Μοντανά, που κάτι ήταν, κάτι πέρασε και κάτι έμεινε. Whatever, ένα πράγμα. Η πιο σοβαρή προσπάθεια η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν με τον Κόφι Ανάν. Με το σχέδιο Ανάν, το οποίο όμως σχέδιο Ανάν πολύ καλά έκαναν τα αδέρφια μας και το και δεν το ήθελαν και ψήφισαν κατά του. Το απέρριψαν. Δεν είναι καθόλου διόλου τυχαίο ότι τα αδέρφια μας οι Κύπροι, οι Ελληνοκύπροι το απέρριψαν, ενώ οι έπικοι εκεί οι κάτοικοι του ψευδοκράτους υπερψήφισαν το σχέδιο Ανάν. Νομίζω ότι από αυτό καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μηδέν άγαν, ακριβώς Ανάση μου, το έχει πει αυτό ο Χίλων Λακεδαιμόνιος, παρακαλώ, ένας από τους 7 σοφούς, ο οποίος είναι και συντοπίτης. Λέει, το καλύτερο ρητό ισχύει για όλους μας. Τα πάθη θέλουν μέτρο, εκλογές πότε, βρε Σπύρο. Έτσι όπως το βλέπω το πράγμα και έτσι όπως κινείται γενικότερα το σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκλογές την άνοιξη του 2027. Θα πρέπει να γίνουν πολλές και διαφορετικές κοσμογονικές αλλαγές για να έρθουν νωρίτερα οι εκλογές. Βεβαίως η κινητικότητα η οποία παρατηρείται από την πλευρά της Τουρκίας είναι ένα ζητηματάκι το οποίο σίγουρα παρακολουθεί η Αθήνα. αλλά δεν νομίζω ότι θα αποτελούσε ποτέ λόγος για να βρεθεί πρωθυπουργός στον καναπέ εκεί του Προέδρου της Δημοκρατίας και να του ζητά εκλογές για τέτοιου είδους ζήτημα. Τέλος πάντων, το πρώτο βηματάκι είναι η ΔΕΘ. Μάλλον το επόμενο βήμα, το επόμενο σκαλοπάτι είναι η ΔΕΘ. Εκεί λοιπόν στη ΔΕΘ νομίζω θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα και αμέσως μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, και τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων. Να ξέρετε, εκεί θα αρχίσει το πράγμα να παίρνει ίσως μορφή όσον αφορά στο μήκος του χρόνου για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Καλή σου μέρα, Κώστα μου. Βρε Κώστα μου, εντάξει, εφόσον λιβανιστήρια από εδώ, λιβανιστήρια από εκεί, μας έχεις λιβανίσει και τους δύο, και εμένα και την Αμαλία. Και χθες ουσιαστικά, εντάξει, νομίζω ότι κάπου το έχουμε χάσει. Σας έχω πει και το λέω με πάρα πολύ ευγένεια και με πάρα πολύ αγάπη. Όταν ο σωστός τρόπος είναι να ακούς από τα αυτιά, με τα αυτιά σου και να βλέπεις με τα μάτια σου. Το αντίθετο φέρνει δυσκολίες. Δηλαδή, αν προσπαθήσεις να ακούσεις με τα μάτια σου και να δεις με τα αυτιά σου, υπάρχει θεματάκι. Νομίζω το καταλαβαίνετε, έτσι. Γιατί κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι και αυτό το οποίο γίνεται με τον Κώστα. Την καλημέρα μου σε κάθε περίπτωση και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπαίνεις στη διαδικασία να στείλεις και μήνυμα. Και μάλιστα, έτσι, μεγάλο μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Γεια σου, ρε Αβραάμ. Σπύρο, δεν είναι όλες οι φωτιές τεχνική βλάβη. Είναι και άσκοπες εργασίες, ανευθυνότητα και λοιπή μέτρα. Νομίζω ότι σας τα διάβασα πάρα πολύ αναλυτικά, Αβραάμ μου. Και μάλιστα τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία τα οποία μου τα έχουν στείλει από συγκεκριμένες επίσημες υπηρεσίες. Είναι τα επίσημα στοιχεία. Πάνω δηλαδή το σηματάκι, το λογότυπο των στοιχείων αυτών, έχουν το σηματάκι, το λογότυπο της ΔΑΕ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα είπαμε λοιπόν. Με τέτοιες συνθήκες, λέει, ένα λάθος αρκεί για να γίνει καταστροφή. Αλλά από εκεί και έπειτα, στέλνει την καλημέρα του από τη Χαλκιδική ο Αβραάμ. Οφείλω να σου πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το προσυπογράφω απόλυτα. Αλλά που να πάρει ευχή. Όλο το λέμε, μαλλιάζει η γλώσσα μας και στο τέλος της ημέρας, με το που έχουμε και εντοπίζεται οποιαδήποτε φωτιά, οποιαδήποτε πυρκαγιά, αντιλαμβανόμαστε ότι από πίσω υπάρχει ανθρώπινο χέρι ή ανθρώπινο λάθος. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα πρέπει να σταματήσει. Να ξέρετε, διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Χρήστου του Μαζανίτη στο ενικός.gr. Η Τουρκία προχώρησε σε 12 νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου με ντρόουν στην περιοχή Χίου Σάμου. Γεγονός που αποτελεί μέρος μιας συστηματικής κλιμάκωσης και στρατηγικής, όπως γράφει ο Χρήστος στο ρεπορτάζ του, του ελληνικού κυριαρχικού καθεστώτος στο κεντρικό Αιγαίο. Χρησιμοποιεί λοιπόν η Άγκυρα συνδυασμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών Ακίντσι, και ελπίζω να το λέω σωστά, και οπλισμένων μαχητικών F-16 για να πιέσει για την αποστρατικοποίηση των νησιών, αμφισβητώντας τα 10 ναυτικά μίλια του εθνικού εναέριου χώρου και τον έλεγχο του FIR Αθηνών. Προχωράνε στην επόμενη πίστα οι Τούρκοι και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Και μάλιστα, επειδή από Εύβοια προς Χίο έχουμε τον Ocean Link, ο οποίος περνάει από τον 25ο μεσημβρινό. Εκεί να δείτε γλέδια. Γι' αυτό σας λέμε. Το συζητήσαμε χθες με την Αμαλία. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Διότι ο Ερντογάν βλέπει μπροστά του πρόωρες εκλογές. Λοιπόν, γεια σου, ρε Νίκο Ρογκάκο. Καλημέρα, καλημέρα. Εκπομπάρα, εκπομπάρα. Να τα λέμε και αυτά. Σε παρακολουθούμε. Καλημέρα σε Αμαλία και Σαπρανίδη. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Τι θέλεις να πεις, περνάνε άσχημα μαζί μου? Τι ακριβώς εννοείς? Το ξέρουμε ότι περνάνε άσχημα μαζί μου. Έχει άπλετη υπομονή ο Νίκος ο Σαπρανίδης και έχει επιδείξει και την ανάλογη υπομονή και η Αμαλία, πρέπει να σου πω. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, Νικόλα μου. Την αγάπη μου, προσοχή στο δρόμο και καλή εκπομπή να έχεις, αδερφέ μου. Ο Νίκος ο Ρογκάκος. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ξέρετε που τον βρίσκετε. Στον Αντένα, τον Νίκο τον Ρογκάκο. Τώρα το πρωί τι ώρα ξεκινάει η εκπομπή? Με τις μεγάλες ώρες ξεκινάει η εκπομπή ο Νίκος. Ωραία, καλά είναι. Δεν έρχεσαι και από εδώ νωρίτερα το πρωί να κάνεις και καμιά εκπομπούλα, Νικόλα μου. Λοιπόν, αυτά. Γεια σου ρε Πέτρο, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος. Ο Σαΐτας, ο πιο γρήγορος ταξιτζής του Λεκανοπηδίου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Μου κόψε το τραγούδι, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε με Αμαλία Κάτζου, παρακαλώ.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Στον Άγιο Δημήτριο, η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνιση του. Ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαπίστωσε εμφανή στοιχεία που να βραβεύουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον σε 132 ανέρχονται νεκροί και σε 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τους δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 87 δολάρια το βαρελί. 5 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο απολογισμός νυχτερινής επίθεσης της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στον αυρένο τελικό της φυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε η Σταματίας Σκαρβέλη. Στο τριπλούν η Σπυριδούλα Καρύδη δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
10: Come la Sofia Loren, l'Ornella Vanoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

0: Μαρτσέλο Σοφία, βρε παιδάκι μου. Σπύρος και Αμαλία. Άκουλη η Μαρτσέλο Σοφία.
1: Δηλαδή, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, κυρία Κάντζου, πώς είστε?
1: Το παλεύω. Τι να κάνω. Μετράω αντίστροφα κι εγώ. Σαν παιδί.
0: Αντίστροφα, να βάλουμε το The Final Countdown.
1: Ναι.
0: Μετράς αντίστροφα για ποιο πράγμα?
1: Για την αδειά μου. Τι εννοεί?
0: Και αν παραδείγματο χάρη του έρθει ρε παιδί μου τελείω ξαφνικά του Μητσοτάκη και πει πάμε σε εκλογέ.
1: Δεν θα το πει τώρα.
0: Μετά,
1: εκεί που γυρίζω εγώ, μετά θα το πει. Δεν μπορεί να το πει τώρα.
0: Λοιπόν, άρα έχουμε ημερομηνία. Πότε γυρίζει?
1: Εγώ, τέλος, 31 Αυγούστου είμαι εδώ το πρωί με τον Ιωσήφ.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή μετά τις 31 Αυγούστου
1: μπορεί να κάνει
0: αντίστροφα.
1: Να κάνει τι θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μετά. Εντάξει. Πριν να μην το κάνει, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Όχι πριν, διότι.
1: Δεν πρόκειται πριν.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εντάξει. Οπότε να κάνω κι εγώ ήρεμες διακοπές δύο εβδομάδες, να γυρίσω και μετά πολιτικά γίνεται ό,τι θέλει.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δηλαδή, σας παρακαλώ, δηλαδή σκεφτείτε και εμένα, δεν είναι έτσι.
0: Εντάξει. Εντάξει. Ακούτε και στο Μέγαρο Μάξι μου.
1: Γιατί εκεί πέρα έχετε... κάποιοι παίρνουν ένα μήνα ολόκληρο άδεια, Νίκο μου. Ολόκληρο μήνα, λέω, κάποιοι φεύγουνε. Κατάλαβες που λέω εγώ. Ολόκληρο. Αλλά μόνο σε εμάς.
0: Ναι. Σε ποιον
1: Σε Καλαμαράκι.
0: Εντάξει τώρα, ο άνθρωπος δεν έχει φύγει ένα μήνα, δεν είναι οι πρώτες μέρες.
1: Όχι, εγώ δεν είπα ότι έχει φύγει ένα μήνα, είπα ότι θα φύγει ένα μήνα.
0: Ότι θα λείπει ένα ολόκληρο μήνα. Μάλιστα, μπράβο Ιωσήφ.
1: Ναι.
0: Όπως θα έρχεσαι, Ιωσήφ, να φέρεις και τίποτα καλούδια από εκεί που θα βρίσκεσαι, ναι. Γιατί μετά από έναν ολόκληρο μήνα, εσύ λιγότερες μέρες.
1: Όχι, εντάξει, και εγώ τόσο πειράλατε, έσπασα. Έπρεπε να είχα υποχρεώσει που έπρεπε να δεν μπορούσα να πάρω μαζεμένο. Εντάξει,
0: μάλιστα.
1: Να μην διαμαρτύρομαι. Και εγώ.
0: Άρα και εγώ να βάλω στο μυαλό μου ότι μάλλον έχω σπάσει την άδειά μου.
1: Ακριβώς έτσι θα λες.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και έτσι θα είσαι μια χαρά, όπως το καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, ναι, όπως η κανάτα που έσπασε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Η κυρία Αμαλία Κάντζου είναι σε ένα μικρόφωνο,
1: ο
0: νομίζω ότι το καταλάβατε.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί και ο κύριος Νίκος Απρανίδης μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Μαυρισμένος ο κύριος Νίκος Απρανίδης, έκανε τα μπανάκια του και καλά έκανε, ξεκουράστηκε το αγόρι μας να είναι καλά και η κυρία...
0: Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, να εξακολουθήσετε να μας δίνετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να συζητήσουμε, οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας είσαστε εσείς. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Πάρα πολλά πραγματάκια.
1: Έχει
0: μπόλικο ρεπορταζάκι.
1: Έχει. Θέλω να πω και πολιτική αντιπαράθεση υπάρχει με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πήγε και το Πασόκ, τον πυροβολεί και το Πασόκ και η κυβέρνηση και η κυβέρνηση και το Πασόκ.
0: Εντάξει, νομίζω ότι την έδωσε τη συνέντευξη ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
1: Δεν είναι τυχαία. Μια σε πιο πολιτική μεν συνέντευξη, αλλά διαφορετικό στήσιμο. Πιο χαλαρός ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, το απάντησε κατευθείαν σε όσα είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Ότι εντάξει, ουσιαστικά του λέει, μας λες ότι εσύ τα βλέπεις με επιχειρηματικά συμφέροντα όταν ήσουν στην διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό λέει και το Πασόκ δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και ζητάει από και μια ακόμη φορά το Πασόκ να πει ο Αλέξης Τσίπρας πού βρίσκει τα χρήματα για όλη αυτή την καμπάνια του νέου κόμματος.
0: Ναι, πάντως.
1: Έχει απαντήσει πάντως σε αυτό το κομμάτι και η Ελλάς και η κυρία Θεονικοφωνικολάκου, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, έχει απαντήσει αυτό, να το πω εγώ. Πολλές φορές έχει ρωτηθεί για αυτό το κομμάτι των οικονομικών και έχει απαντήσει ξεκάθαρα.
0: Λες να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι ζητήσαμε τη συνδρομή. Ξέρεις, να το πούμε διαφορετικά. Μας έκανε τρομερή εντύπωση και εμένα και της Αμαλίας ο σχεδιασμός που φαίνεται ότι έχει γίνει από την πλευρά της Ελλάς εν ώψη Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: 2 Σεπτεμβρίου και ο Τσίπρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Για να παρουσιάσει όμως το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά από μία εβδομάδα, 6 μέρες, πόσο είναι. Περίπου.
0: 3 Σεπτεμβρίου να περνάς.
1: Ναι.
0: Έχει την εκδήλωση το Πασόκ τυχαία.
1: Ωραία. Εγώ θα μιλήσω για την Ελλάς. Που ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας πια στη ΔΕΘ και θα παρουσιάσει και όλο το πρόγραμμα.
0: 5 με 6 Μητσοτάκης,
1: ναι.
0: Όπου επισήμως θα κάνει τα εγκαίνια. Θα ακούσουμε την ομιλία
1: και
0: του.
1: Και το οικονομικό πακέτο.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί
0: και την Κυριακή
1: το...
0: θα απαντήσει και στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στη μεγάλη συνέντευξη τύπου. Και 9 Σεπτεμβρίου ξανανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας.
1: Αυτό είπα. Μια εβδομάδα μετά το οικονομικό πρόγραμμα ξανανεβαίνει ο κ. Τσίπρας για να δώσει και ευθύνος και συνέντευξη τύπου. Γενικότερα θα έχει ενδιαφέρον και η φετινή ΔΕΘ και από την άποψη ότι ο Πρωθυπουργός περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει αναφορικά με μέτρα στήριξη, φορολαφρύνσει κτλ. Τι θα είναι αυτό. Θα ακούσουμε και τον κ. Ανδρουλάκη βεβαίω και τον κ. Τσίπρα, που θα έχει ενδιαφέρον για μένα στις 2 Σεπτεμβρίου να ακούσουμε το οικονομικό πρόγραμμα. Κάποια πράγματα τα είπε χθες στη συνέντευξή του. Εντάξει, να πω το μέσο στο NGR και την Ελένη Σεργίου. Να λέμε και τη συνάδελφο,
0: σωστό,
1: γιατί έτσι
0: σωστό.
1: Είναι το σωστό. Εγώ, έτσι είναι το οντολογικό.
0: Α, στην Ελένη την έδωσε.
1: Στην Ελένη, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα μας, είναι Ελένη.
1: Ναι, όμως λοιπόν, νομίζω θα μας απαντήσει καλύτερα η καλεσμένη μας.
0: Και άμα θέλετε να μας δώσετε και είδηση, κυρία Κουφονικολάκου, να ξέρετε, είναι ευπρόζεκτο πάρα πολύ, πραγματικά.
1: Καλημέρα σας, κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλά είμαστε εδώ, μετράμε αντίστροφο, μήπως και εμείς ξεκουραστούμε λίγο, όπως και εσείς, που δεν θα ξεκουραστείτε.
2: Πράγματι, αλλά σας το εύχομαι ολόψυχα.
1: Να είστε καλά.
2: Να τα καταφέρετε τουλάχιστον.
0: Ναι, το λέει επίτηδες, κυρία Κουφονικολάκου, να ξέρετε, μετράει αντίστροφα, διότι εγώ δεν έχω αντίστροφη μέτρηση, καταλάβατε. Πλέον πάει σειρή. Ναι, πλέον πάει σε
1: εγώ μου λέει ο Σπύρος Παπαδάκης, θα έχουμε 8 και 5 και 7 την κυρία Κουφονικολάκου. Και λέω, τώρα θα ξυπνήσουμε τη γυναίκα 11 Αυγούστου. Α, λέω, εντάξει, είναι τη δικιά μας τάξη νομοταξίας. Ξυπνάει πολύ πρωί.
2: Ανέκαθεν. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που το είχα από παλιά. Έχω ενοχές με τις διακοπές. Ακόμα και όταν πηγαίνω δεν τα καταφέρνω πολύ καλά.
1: Ελάτε να κάνουμε παρέα, κυρία Κουφονικολάκου. Δικιά μας, κυρία Κουφονικολάκου. Λοιπόν, να μας απαντήσει αυτό που εχθές προκάλεσε συζητήσεις και βγήκαν και ανακοινώσεις και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι, και το Πασόκ, ουσιαστικά ρίξανε βέλη στον κύριο Τσίπρα για όσα είπε στη συνέντευξη, κυρίως όσον αφορά τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
2: Λοιπόν, δύο-τρεις σκέψεις σε σχέση με αυτό που επισημάνατε. Το πρώτο είναι ότι εγείρει έναν προβληματισμό το πόσο όμοιες ήταν οι αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό από μόνο του κάτι σηματοδοτεί. Φαίνεται ότι υπάρχει μία τροχιά και μία συνεργασία σε συγκεκριμένα θέματα. Το δεύτερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης το μόνο που κάνει είναι να ανατρέχει στο 15 και αν τα καταφέρνει στο 19. Και λέω εάν τα καταφέρνει, γιατί και σε πρόσφατη δημοσκόπηση οι πολίτες δήλωσαν ευθέως ότι ζούσαν καλύτερα τότε. Δηλαδή και από την άποψη της ακρίβειας και από την άποψη της προστασίας από τη διαφθορά ζούσαν πολύ καλύτερα. Επομένως και η σύγκριση ακόμα με το 19 βγάζει τη Νέα Δημοκρατία σε μία θέση ευάλωτη, κατελάχιστον. Μετά από 7 χρόνια λοιπόν, όπου έχουμε, είπατε είμαστε 11 Αυγούστου, έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Έχουμε το γεγονός ότι η Eurostat πρόσφατα μας είπε ότι ένας στους δύο Έλληνες και Ελληνίδες αποκλείεται από τις διακοπές. Έχουμε το δεδομένο ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την χειρότερη ή είναι στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στην ηλική στέρηση παιδιών και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στις μη εξυπηρετούμενες δαπάνες υγείας και εσχάτως μάθαμε και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και σε πάρα πολλά άλλα. Επομένως, μετά από 7 χρόνια που η Ελλάδα είναι καθυλωμένη στον πάτο σε τόσο πολλά διαφορετικά πεδία, είναι αστείο να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και να αντιδρά στην συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας «Μα το 19». Είναι ούτως ή άλλως για οποιονδήποτε έχει κριτική σκέψη αυτό μία αντίδραση που προδίδει κατελάχιστον αδυναμία να απαντήσει κανείς ουσιαστικά στα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη, να πω ότι από τη συνέντευξη εγώ κατάλαβα ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ηγέτης με βαθιά ωριμότητα. Φέρνει το ισχυρό πολιτικό του κεφάλαιο, αλλά φέρνει και την εμπειρία του, φέρνει τα παθήματα ή πώς να το πω, στοιχεία της προηγούμενης διακυβέρνησης τα οποία κάτι άφησαν και δεν προσέρχεται με αφηρημένες υποσχέσεις. Δηλαδή το σχέδιο του συνδυάζει και άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης για την ακρίβεια με ευρύτερο ορίζοντα μόνιμων δομικών τομών για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και φορολογική δικαιοσύνη και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και βέβαια ένας πολύ σημαντικός άξονας για μένα είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
0: Η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Άκουσα εχθές πολύ προσεκτικά τον κύριο Τσίπρα να μιλά για τον κατώτατο μισθό. Ναι, μάλλον για το μεσαίο μισθό. Η ερώτηση ήταν για τον κατώτατο, αλλά ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, θέλησε να πει να συγκρίνουμε, λέει, τον, το μεσαίο μισθό. Έχει μεν αυξηθεί, αλλά δεν έχει αυξηθεί τόσο όσο έχει αυξηθεί η ακρίβεια και το κόστος ζωή του πολίτη. Οπότε, κυρία Κουφονικολάκου,
2: αυτό είναι ο πραγματικό εισόδημα. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Όταν υπολογίζουμε και την αγοραστική δύναμη, ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνουμε αν έχει αυξηθεί.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το νόημα.
0: Αυθόρμητα, λοιπόν, έρχεται η απορία. εσείς πώς θα καταφέρετε αυτό να το αλλάξετε? Ναι, ασφαλώς είναι κάτι το οποίο το φωνάζουμε. Αυξάνει το κατώτατο μισθό, οπότε παρασύρει προς τα πάνω και όλα τα υπόλοιπα η αύξηση αυτή, αλλά αυτή η αύξηση καταπίνεται από τον πληθωρισμό. Δεν προλαβαίνει κανένας αυτή την αύξηση να την εκμεταλλευτεί, να την χαρεί. Εσείς τι διαφορετικό θα κάνετε?
2: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι ότι η κυβέρνηση μιλάει συνεχώς για εισαγόμενο πληθωρισμό και για εισαγόμενη ακρίβεια, τη στιγμή που ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δίνω και ένα στοιχείο απλά για να καταλάβετε μία τάξη μεγέθους του τι συμβαίνει στη χώρα. Αυτό που έχουμε, και μας το επιβεβαιώνει και η Τράπεζα της Ελλάδος με μια τελευταία έκθεση, είναι το λεγόμενο πληθωρισμό απληστείας. Δηλαδή, αυτό τι είναι? Είναι μια συνθήκη, ένα φαινόμενο όπου οι επιχειρήσεις δεν σωρεύουν κέρδη προκειμένου να αποκαταστήσουν τυχόν απώλειες από τις εξωτερικές προκλήσεις, αλλά το κάνουν προκειμένου να προκαλέσουν υπερσυσσόρευση σε βάρος στην πραγματικότητα των καταναλωτών. Άρα, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνει κανείς για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση είναι να ενισχύσει το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους. Τελεία. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όπου το κράτος πάβει να είναι τροχονόμος και να είναι διεκπεραιωτής ιδιωτικών συμφερόντων και γίνεται παρεμβατικό, καταφέρνει αποτελεσματικά να ελέγξει αυτού του είδους τα φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο νομίζω το έφερε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η ΔΕΗ.
1: Ναι, ναι.
2: Η οποία θα πρέπει να μετατραπεί από εργαλείο εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και συνδιαμορφωτής καρτέλ στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, σε ένα μοχλό ποιήσης που κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της κοινωνίας και μειώνει τις τιμές. Για να γίνω λίγο πιο σαφής στο παράδειγμά μου. Πρόσφατα έγινε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με 1,6 δις. Σωστά? Και μάλιστα στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το δημόσιο δεν συμμετείχε.
0: Μάλιστα, δηλαδή, συγχωρείτε πάρα πολύ. Επί των ημερών του κυρίου Τσίπρα, η ΔΕΗ, όταν ήταν.
1: Ναι,
0: δημόσια,
1: ναι, αυτό θα ρωτούσα.
0: Έμπαινε μέσα, σύμφωνα με τα στοιχεία, 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
1: Ναι, ναι, και αυτό που λένε είναι ότι τη βρήκαν ουσιαστικά υποκατάρρευση τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ήταν στα πρόθυρα κατάρρευση και θα χρεοκοπούσε. Αυτό λένε οι αντιπαλοί σα.
2: Δεν είναι καθόλου αλήθεια όλο αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να απαντήσω. Έλεγε λοιπόν ότι έχασε την πλειοψηφία του το δημόσιο επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή, αρνήθηκε να βάλει το 650 νομίζω εκατομμύρια και έχασε την πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο έχει αποτρεπτική μειοψηφία και ξέρουμε ταυτόχρονα 1,3 δις είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έτσι, και ξέρουμε ταυτόχρονα ότι έχουν μπει στη ΔΕΗ άλλα 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ρωτώ και εσάς, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Mm-hmm. Τι ανταποδοτικότητα έχει εξασφαλίσει το δημόσιο για αυτή την τεράστια επένδυση σε επίπεδο πρώτον μείωσης του κόστους στους λογαριασμούς, δεύτερον σε επίπεδο θέσεων εργασίας, τρίτον σε ό,τι αφορά την ενεργειακή στρατηγική αυτονομία της χώρας. Τρία ερωτήματα.
1: Εντάξει, εγώ απλώς.
2: Ναι,
1: ναι. Εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Απλώς λέω ότι. Επειδή όμως είναι μεγαλύτερος πάροχος αυτή τη στιγμή, όταν κάνει μια κίνηση, το είδαμε σε περιόδους που ανέβαινε πάρα πολύ το ρεύμα στην χονδρομπορική. Κάνω λίγο το σύνολο του διαβόλου κ. Φωνικολάκου. Είδαμε λοιπόν ότι κράτησε τα τιμολόγια τις τιμές και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Αυτό εσάς δεν σας. Δεν τα θεωρείτε θετικό?
2: Δεν είναι. Λοιπόν, επειδή δεν άφησα και αναπάτητο κάτι προηγούμενο σε σχέση με την κατάσταση τη ΔΕΗ το 19.
1: Διάλογο κάνουμε, ξέρετε, είναι πολύ ωραία αυτή η συζήτηση.
2: Εγώ δεν θέλω και για τους ακροατές.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν, δηλαδή, κατά πόσο λοιπόν, εγώ θα αισθανθώ καλύτερα και όταν θα πάω στο σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη, δεν θα πονέσω όταν θα πάρω 5 πράγματα για το σπιτικό μου. Ή όταν έρχεται.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ή όταν, παραδείγματος χάρη, έρχεται ο φοιτητής, η φοιτήτρια από το χωριό και ψάχνει ο μπαμπάς και η μαμά να βρουν σπίτι.
1: Και έχουν 600 και 700 ευρώ οι καρσονιέρες.
2: Είστε πάρα πολύ δυναμικό δίδυμο για 11 Αυγούστου, αλλά θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε όλα. Δεν αφήνω τίποτα να πάρω.
1: Αυτό το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και, είναι, και αυτό να ξέρετε ότι το θεωρούμε στα πολύ θετικά σας, κυρία Κουφουνιγόλακο, ότι απαντάτε σε όλα, πραγματικά.
2: Πρώτον, λοιπόν, όχι, δεν ισχύει αυτό που είπατε. Έχουμε 40 με 46% μεσοσταθμικά αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος από το 2019. Άρα δεν ισχύει. Δεύτερον, όχι, δεν ισχύει αυτό με το χρέος και με τη συντριβή της ΔΕΗ. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έχει παραλάβει τη ΔΕΗ με ένα χρέος 4,9 δις, το μείωσε πάρα πολύ σημαντικά, νομίζω στα 3,6, τώρα θυμάμαι νούμερα απ' έξω, έτσι. Και παρόλα αυτά η ΔΕΗ παρέμενε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δημόσιες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και είχε καθαρό κύκλο εργασιών πάνω από 13,6 δις και καθαρό ενεργητικό πάντα πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό πάνω από 3 δις. Άρα δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Καλό είναι τα fake news να καταρρύπτονται. Σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ, εννοείται ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και μόνο έτσι πρέπει να παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα, δηλαδή σε μια ολιστική βάση μιας δέσμης μέτρων και μάλιστα μέτρων τα οποία έχουν άμεση στόχευση, βραχυπρόθεσμη και μεσομακροπρόθεσμη. Ναι. Άρα λοιπόν σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ, τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι χρειάζεται καταρχάς να παρέμβουμε στο βασικό καλάθι. Πώς?
1: Μειώντας το ΦΠΑ.
2: Δημιουργώντας, θα τα πω όλα. Ναι. Δημιουργώντας ένα καλάθι επισητιστικής ασφάλειας με διατίμηση προϊόντων, μειώνοντας το ΦΠΑ πράγματι, μειώνοντας το ΦΠΑ, εξασφαλίζοντας διαφανή και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό μέχρι το ράφι μέσω ενός παρατηρητηρίου που θα είναι πολιτικό εργαλείο, ενισχύοντας την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από εκεί και πέρα εφαρμόζοντας και βραχυπρόθεσμα και μέσω μακροπρόθεσμα μέτρα. Γιατί? Για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα. Αν δεν ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα και δεν υποκαταστήσουμε και τις εισαγωγές, έχουμε ένα τρομακτικό έλλειμμα σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο. Έτσι, δεν πάμε πουθενά. Άρα, γι' αυτό λέω, χρειάζεται άμεση στόχευση, βραχυπρόθεσμη και μεσομακροπρόθεσμη. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ με την ακρίβεια σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο. Έτσι, δεν πάμε πουθενά. Άρα, γι' αυτό λέω, χρειάζεται άμεση στόχευση, βραχυπρόθεσμη και μεσομακροπρόθεσμη. Αλλά δεν τελειώσαμε.

0: Δεν χρειάζεται κανείς να στοχεύσει και στην ενέργεια, που έχουμε μιλήσει για τα μακροχρόνια συμβόλαια με παραγωγούς ΑΠΕ και με τη ΔΕΗ ως λίτερ για να πετύχουμε μείωση στους λογαριασμούς. Και έχουμε μιλήσει και για τη στέγαση πάλι με μια πλήρη δέσμη μέτρων. Ναι, υπάρχει κοστολόγηση και να πω ότι γενικά δεν, πώς να σας το πω, δεν υποκύπτουμε καθόλου στο προεκλογικό κλίμα των ημερών ενδίδοντας σε μια έτσι ασυνάρτητη παροχολογία. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι έχουμε ομάδες που δουλεύουν σοβαρά με γνώμονα το δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας, δηλαδή με συνέπεια και με συνοχή, και λαμβάνουν υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
1: Άρα τα κουκιά και βγαίνουν του δεσμίες προγράμματος, ενώ αυτά που λέτε, γιατί τα λέω λίγο λαϊκά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Βγαίνουν τα κουκιά. Ακριβώς. Δεν είναι λόγια του αέρα ή υποσχέσεις που δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν λόγω δημοσιονομικής σταθερότητας που πρέπει να υπάρχει στη χώρα.
0: Ό,τι λέμε είναι μετρημένο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ αστείο η κυβέρνηση που μοιράζει κάθε λίγο και λιγάκι βάουτσερ και κομφετή, τα οποία εν τέλει δεν έχουν αυτή την προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού κράτους και στον παραγωγικό μετασχηματισμό, στον οποίο δεν έχει επιτύχει τίποτα. Είναι αστείο να μιλάει για κοστολόγηση. Βεβαίως και είναι όλα μετρημένα. Βεβαίως και έχει ληφθεί απόλυτα υπόψη στο δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Έχω ξαναπεί ότι ένας πάρα πολύ βασικός εχθρός αυτή τη στιγμή γενικά για την πολιτική ζωή της χώρας, όχι μόνο για την Ελλάς, είναι οι ματαιώσεις και οι απογοητεύσεις. Δεν πρέπει κανένας μας να υποσχεθεί κάτι παραπάνω από αυτό που πράγματι μπορεί να υλοποιήσει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή τη φορά τα πράγματα να γίνουν, ενώ σε αυτή την προεκλογική περίοδο, να γίνουν με χρονοδιαγράμματα, με δείκτες, με σοβαρότητα, με συνέπεια και με απόλυτη αίσθηση υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες.
2: Μάλιστα. Να κλείσουμε μια καθαρά πολιτική ερώτηση, αν μου επιτρέπεις, Αμαλία.
1: Ναι, βέβαια.
2: Διότι, όπως και να το κάνουμε, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, βλέποντας την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κουφουνικολάκου, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν ευχάριστη η εικόνα ούτε για εσάς, για το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ανδρώθηκε πολιτικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, τον πήρε από το χέρι το ΣΥΡΙΖΑ και τον έφερε στη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά υπάρχει μία μόνιμη περιραίουσα ατμόσφαιρα εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου, ότι η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από πίσω είναι ο κύριος Τσίπρας. Και ήταν σχέδιο του κύριου Τσίπρα. Ουσιαστικά αυτό λένε και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο κύριος Τσίπρας άφησε το, άνοιξε, δηλαδή έκανε πίσω, και μετά, αφού έκανε πίσω και στην άκρη, παίρνοντας και την ευθύνη για την ήττα στις εκλογές, τη βαριά ήττα, εκπώνησε ένα σχέδιο για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Με κάλυψε απόλυτα η Αμαλία.
1: Το λέω για
2: να την κάνω καλύτερα την ερώτηση.
1: Όχι, το λέω για να μας απαντήσει, γιατί
2: σωστό,
1: αυτό λέγεται.
2: Αυτό είναι αυτό.
0: Ναι. Προφανώς δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά ξέρετε, εγώ από θέση σεβασμού και σε στελέχη τα οποία έχουν συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θέλω να σχολιάζω αυτές τις εξελίξεις. Δεν θα το ήθελα.
2: Σεβαστό.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε. Ναι. Πάντως είναι ανοιχτές οι πόρτες της Ελλάς για ανθρώπους που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, θα παραδώσουν την έδρα για να έρθουν και να συμπορευθούν μαζί σας. Αυτό καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρουμε το timing.
0: Γιατί εγώ θα έλεγα να μην εστιάζουμε στις έδρες, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα είναι μια σύγκληση των κοινωνικών δυνάμεων του πεδίου.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτό θέλουμε, που λέει ο κύριος Τσίπρας για προκρατημένες θέσεις κτλ. Γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας αυτό.
0: Το έχουμε πει όλα τα στελέχη αυτό επανειλημμένα, ότι δηλαδή όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, όμως δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις. Όμως η πρόσκληση είναι ανοιχτή όχι για στελέχη ή για πολιτικούς που έχουν τη δική τους διαδρομική ιστορία μόνο. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε εκεί έξω θέλει με κάποιο τρόπο να συμμετάσχει στις συζητήσεις, να απευθύνει ερωτήσεις, να παρέμβει στα ζητήματα της περιοχής του ή της και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε με τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Κυρία Κουφουνικολάκου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Πραγματικά σας ευχαριστώ.
1: Καλό 15 Αύγουστο να ξεκουραστείτε λίγο, έστω λίγο.
0: Ευχαριστώ.
1: Και θα τα πούμε σίγουρα.
2: Εγώ δεν λέω ακόμα καλό 15 Αύγουστο στην κυρία Κουφουνικολάκου, γιατί έχουμε και τηλεοπτικό ραντεβού.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
2: Εγώ θα το λέω για να μην ξεχαστούμε.
1: Γιατί το ραδιοφωνικό είμαστε τελείωσε εδώ. Μετά από 31 Αύγουστο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer.
6: την έξυπνη συσκευή

0: την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
0: Vtimer και ξένιασες.
3: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
9: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου, Πάτρα. Πανπελοποννησιακό στάδιο.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3.
11: Κλειδίσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Νέκρος εντοπίστηκε τη νύχτα 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες.
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
15: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
16: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
16: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
16: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
16: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
16: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
17: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 26 14 000 595.

0: κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Κι αν αφήσαμε να μας φύγει.
1: Ωραία τραγουδάκι.
2: Ναι, δεν λέγαμε, ναι. Δεν λέμε τι λέγαμε στο διάλειμμα.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν
2: αυτά
1: είναι
2: δεν τα... λέγονται.
1: Είναι τα off the record.
2: Ναι,
1: είναι
2: ναι,
1: τα off the record
2: ναι, ναι,
1: ναι. του
2: πάντα συμφωνούμε στην ανάλυση.
1: Απόλυτα,
2: έτσι?
1: Απόλυτα, απόλυτα. Mm. Ξέρεις, αυτό με το off the record υπήρξε κάποια στιγμή συνάδελφος, ο οποίος τέλος πάντων δεν θα πω αν, ήταν, αν είναι άντρας ή γυναίκα. Έχει βγει υπουργός από το Μέγαρο Μαξίμου. Ξέρεις, κάτω από την ρατζιά, ρε παιδί μου, εκτός από την on-camera δήλωση, μας λένε και 5-10 πράγματα παραπάνω για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, και βγαίνει ο ή συνάδελφος, επαναλαμβάνω δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα, και λέει στο κανάλι, όπως off the record μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο τάδε υπουργός, καταλαβαίνεις τι έγινε εκεί. Τυπούσαμε το κεφάλι μας στην νερατζιά, πέφταν τα νεράτζια γενικότερα. Ο συγκεκριμένος υπουργός δεν ξαναβγήκε ποτέ από την προστινή πόρτα, πρέπει να σου πω. Έβγαινε από την πλαϊνή για να αποφεύγει το off the record. Εν πάση περιπτώσει, πανικός από τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ευαγγελάτε, ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος. Μήπως ξέρω. Α, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Όχι, όχι, δεν έχω ιδέα. Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Καλημέρα, λέει. Α, ξέρεις, ξεχάσαμε να ρωτήσουμε. Κοίτα να δεις, το είχα εδώ. Σαν σήμερα, πρέπει να σου πω, Αμαλία μου, εκτός του ότι είναι μια μαύρη επέτειος, διότι σαν σήμερα ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισαάκ,
2: εκεί
1: στην πράσινη γραμμή. Σαν σήμερα επίσης, αυτό έγινε το 1996, για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Το 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
2: ESM. Ρέγκλιν.
1: Ναι, ναι, το τρίτο μνημόνιο.
2: Εντάξει, δεν ξεχνιούνται αυτά.
1: Όχι.
2: Έτσι, δεν ξεχνιούνται αυτά. Ούτε το πρώτο μνημόνιο, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο. 10 πέτρινα χρόνια, κυρίως για τους Έλληνες. Έτσι, που πληρώνουμε ακόμα το μάρμαρο. Υπάρχουν νόμοι που δεν έχουν καταργηθεί μνημονιακοί. Εγώ να το πω αυτό. Όπως είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Έχει καταργηθεί, όχι. Ο Ένφια καταργήθηκε.
1: Ένφια,
2: Ναι, ένφια.
1: Λες φέτος να ακούσουμε τη μαγική λέξη ένφια.
2: Δεν το ξέρω, μακάρι.
1: Από τη
2: το εύχομαι, το εύχομαι. Θα ακούσουμε έτσι, βέβαια, για προκαταβολή φόρου που δεν ήταν μνημονιακό μέτρο, απλώς επί μνημονίων αυξήθηκε πάρα πολύ, έτσι, να πέφτει και να μειώνεται.
1: Και είναι και πάρα πολύ άδικο τώρα αυτό το πράγμα, την προκαταβολή φόρου. Δηλαδή να προκαταβάλεις κλίματα
2: είναι,
1: τα οποία δεν τα έχεις κιόλας.
2: Είναι τρέλα, είναι τρέλα, κάνει εντάξει. Τρέλα. Εντάξει. Και βεβαίως τα μεγαλύτερα θύματα, όλοι οι Έλληνες ήταν θύματα και όλοι μας ήμασταν των μνημονίων, ήταν οι συνταξιούχοι που ακόμα δεν έχουν πάρει τη 13η και 14η σύνταξη, και να το πούμε αυτό. Γιατί η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν βγαίνουν δημοσιονομικά, σου λέει. Πώς θα τη δώσω? Το Πασόκ έχει μια άλλη άποψη, τμηματικά να τη δώσει σε βάθος τριετίας. Το ΕΚΑΣ που έχει κοπεί και δεν έχει εδώ ξαναδοθεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα μετράμε πληγές.
1: Ασφαλώς,
2: δηλαδή,
1: όπως το λες.
2: Εντάξει, πληγές και από τα 3 μνημόνια.
1: Και η αλήθεια είναι, και αυτό πρέπει να το λέμε, ότι έχασε ο Έλληνας την αγοραστική του δύναμη όλη αυτή την περίοδο των μνημονίων. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Δεν μπόναγες, ρε παιδάκι μου, κάθε φορά που πήγαινες στο σούπερ μάρκετ με λιγότερα χρήματα. Μπορούσες να παίρνεις πολύ περισσότερα πράγματα.
2: Κάτσε τώρα, γιατί τώρα διαβάζω έξω τον Bloomberg και άλλα μέσα που ανεβαίνει πολύ το πετρέλαιο, γιατί φαίνεται ότι οδηγούνται σε αδιέξοδες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Και ανεβαίνει στο $88 το βαρέλι, πάει προς τα $89.90. Και κάποιες εκτιμήσεις αναλυτών κάνουν λόγο για άμεση εκτείναξη του πετρελαίου σε $100. Εδώ πρέπει ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά.
1: Με συγχωρείς, καήλα μας. Είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
2: Τι καήλα μας, θα πάει 2,5 εδώ πέρα.
1: Εάν πάει στα 100, δηλαδή, τι θα κάνουμε?
2: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Μας, θα κάνουμε τίποτα
2: άλλο. Το μεταφορικό κόστος, γιατί ακριβένει μόνο το πετρέλαιο, δεν ακριβένουν και τα υπόλοιπα προϊόντα.
1: Δεν το συζητάμε. Μετά έρχονται αλυσίδα. Πάει ντόμινο η κατάσταση.
2: Άρα.
1: Έχουμε το λεγόμενο snowball effect. Το θέμα είναι το εξής. Ο Τραμπ δεν ασχολήθηκε καθόλου. Ασχολιόταν με τον κύριο Πλεύρη. Έκανε τέτοιο. Στο social έκανε.
2: Ναι.
1: Του άρεσε αυτό το οποίο.
2: Του άρεσε, γιατί το μεταναστευτικό.
1: Το οποίο μεταναστευτικό. Το έβαλε ο Μητσοτάκης στο τραπέζι και στο δημόσιο διάλογο πολύ νωρίτερα από ό,τι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι. Οπότε έχουν περάσει 2-3 εβδομάδες από τη συνάντηση την οποία είχε στο Σάλτσμπουργκ με τον καγκελάριο της Αυστρίας.
2: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν ακούσαμε για πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τον ίδιο τον πρωθυπουργό.
2: Τώρα είναι η Θέουτα. Με το χαμός που γίνεται στη Θέουτα και ξανά.
1: Κάτσε, πριν φτάσουμε όμως στη Θέουτα, Είχαμε αυτή την παρέμβαση. Είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι.
2: Ναι.
1: Κάτω από τη μεγάλη σημαία εκεί.
2: Την ελληνική. Πάντως γενικότερα φαίνεται ότι εμείς δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ισπανία. Καμία σχέση.
1: Ναι.
2: Και άκουγα και διάβαζα τα στοιχεία ότι οι ροές είναι πολύ πιο μειωμένες. Στον Εύρο είναι σχεδόν μηδενικές και από εκεί πέρα και στην Κρήτη έχουν μειωθεί. Αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι. Εθαρρυντικό είναι και θετικό. Τώρα, αν κάποιοι διαφωνούν ή συμφωνούν με τη μεταναστευτική πολιτική, αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης και θα φυσικά να το συζητήσουμε. Δεν νομίζω ότι όμως κανείς θέλει στη χώρα του να μπαίνει οποιοδήποτε μπάστε σκύλια λέστε. Και την ίδια στιγμή να πω ότι όλοι λέμε, δηλαδή οι κάτοικοι του Ηρακλείου που αντιδρούσαν, είδε στο κέντρο, κέντρο προσωρινής κράτησης που θέλουν να φτιάξουν. Ναι, όταν είμαστε, δεν είναι κοντά στο σπίτι μας, όλοι λέμε ναι, να τα κάνουμε και να τα ράνουμε. Όταν είναι όμως κοντά στο σπίτι μας. Και εκεί δεν θέλουμε.
1: Η ανθρωπιά μας πιάνει έτσι, όταν είναι μακριά. Όταν έρχεται πιο κοντά, εκεί
2: ακριβώς. Εγώ θέλω να είμαστε άνθρωποι και όταν πούν ότι θα κάνουν κάπου κοντά στο σπίτι μας ένα τέτοιο κέντρο.
1: Λοιπόν, ο Άντριου, καλή σου μέρα, Άντριου. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Μέχρι και πριν από λίγο είχαμε στον αέρα την κυρία Θεόνη Φωνικολάκου. Την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Έτσι απλά δεν, πληροφοριακά ρε παιδί μου, πληροφορία, εκτός και αν το είχες το μήνυμα έτοιμο για να το στείλεις. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να δούμε πότε θα τους συλλάβουν τους. Τι ξέρουμε αν είναι δολοφονία. Αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο.
2: Με τον αστυνομικό.
1: Με τον αστυνομικό που βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού νεκρός.
2: Ναι, το είδα.
1: Στο
2: το
1: μεταξύ
2: θέμα.
1: Ο Θεοδόσης, ο ναι, Πάνο, ο αστυνομικός ναι. μας συντάκτης.
2: Και πολύ έγκυρος και έγκριτος.
1: Ακριβώς. Είπε το εξής, γιατί διαβάζαμε, ακούγαμε πολλά πράγματα. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί εκδορές, δεν έχουν επιβεβαιωθεί σημάδια. Ναι.
2: Γιατί κάποιοι γράφουν ότι υπάρχουν εκδορές στο λαιμό, μελανιά στα χέρια.
1: Εγώ μένω στο ρεπορτάζ του Θεοδόσιμα.
2: Και εγώ, και εγώ.
1: Να τα λέμε αυτά.
2: Μα στο ρεπορτάζ του
1: του ανθρώπου μας.
2: Ακριβώς, που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ. Περίεργη ιστορία, μάλλον.
1: Είναι περίεργη, περίεργη, πολύ περίεργη.
2: Εντάξει, και αυτή okay, σήμερα φυσικά δεν μπορεί. Όλα τα μέσα ασχολούνται με τον εφιάλτη στην Κολομβία.
1: Απίστευτο. 7,4.
2: Πάρα πολύ νεκροί, πάρα πολύ νεκροί.
1: Έχουμε
2: πάρα
1: φτάσει στους 111 νεκρούς.
2: Τώρα βλέπω ότι τώρα έξω λένε 132.
1: 132. Μα είναι κάθε δεκάλεπτο που περνά.
2: 570 τραυματίες και μάχη με το χρόνο στα ερείπια.
1: Απίστευτο. Ό,τι και να πούμε.
2: Πάντως τον Αύγουστο, κάθε Αύγουστο κάτι θα γίνει τέτοιο έτσι τα τελευταία χρόνια.
1: Μιλούσα εχθές, πήρα τηλέφωνο τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον Ατάλο, ο οποίος κάνει έρευνες και σε παγκόσμια κλίμακα. Και τον ρώτησα το εξής, αυτό το οποίο λες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχουμε περισσότερους σεισμούς μεγάλης κλίμακας. Και ο κύριος Λέκας αυτό το οποίο μου είπε είναι το εξής, εξαρτάται, μου λέει, πώς θα το δεις. Αν το δούμε, λέει, σε επίπεδο 50 ετών, 100 ετών και πάνω, είναι το ίδιο πράγμα. Εάν το δούμε τώρα, μου λέει, σε επίπεδο 5 ή 10 ετών, δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει ακόμα να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα πράγματα.
2: Μιλάμε για 7,4 ρίχτερ.
1: Ψάχνουν οι πάντες το ιερό δισκοπότηρο και πώς να αντιμετωπίζονται οι σεισμοί και πώς να αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές, πώς να αντιμετωπίζονται γενικότερα τα ακραία, τα πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα. Βεβαίως, για να λέμε το σαβού το δίκαιο όσον αφορά στα δικά μας εδώ, έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για οποιαδήποτε κακοτεχνία μπορούμε να φανταστούμε.
2: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι η εισαγγελέας τώρα έχει παρέμβει μαζί με την ΔΑΕ για να δουν τι ακριβώς γίνεται με τα δίκτυα.
2: Ναι. Γενικότερα, ναι. Εντάξει, πάντως δεν έχουμε και ο σχεδιασμός πρέπει να είναι διαφορετικός, έτσι.
1: Μαύρη αμαλία μου, έχουμε
2: καταστάσεις.
1: Υπερσύγχρονα αιωλικά πάρκα.
2: Ναι.
1: Υπερσύγχρονα φωτοβολταϊκά πάρκα.
2: Ναι, τα οποία
1: έχουν
2: όμως
1: πάει και έχουν κουμπώσει πάνω σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο.
2: Γι' αυτό και θα ξεκινήσει έλεγχος για το υλικά.
1: Αυτό λέω. Μπήκε ο εισαγγελέας μέσα και πολύ καλά έκανε και άργησε μεταξύ.
2: Και άργησε γιατί έπρεπε να ξεσπάσει φωτιά στη βιωτεία από, από αστοχία του υλικού πάρκου, αν κατάλαβα καλά.
1: Από εκεί.
2: Αν κατάλαβα καλά.
1: Όχι του αιωλικού πάρκου, του δικτύου.
2: Εντάξει, όχι του. Ναι, το δικτύου.
1: Το
2: ίδιο πράγμα.
1: Φτιάχνει
2: το υλικό, αλλά το δίκτυο δεν το προσαρμόζει.
1: Πάνω σε ξύλινους κορμούς.
2: Δεν το αναβαθμίζει.
1: Ακαθάριστη ξύλινη κορμή κάτω. σε κάποια σημεία μέσα σε δασική έκταση.
2: Σε κάποια σημεία
1: τα έπρεπε
2: όλα
1: να ήταν υπογειοποιημένα.
2: Ποιημένα. Βέβαια. Είναι όλα προβληματικά.
1: Αλλά το κόστος μεγάλο. Αλλά όταν θέλεις να κάνεις τέτοιες business, με συγχωρείς πάρα πολύ, το φτιάχνεις το πράγμα
2: κανονικά και όπως πρέπει. Σωστά. Και την ίδια στιγμή, ακριβώς, ο κόσμος και οι περιουσίες του και να μένουν ο κόσμος με τα ρούχα που φορούν. Λοιπόν, από ό,τι έλεξε η πρόθυμη οφειλή τη γενική κυβέρνηση προς ιδιώτες, μειώθηκαν στα 3,55 δις ευρώ τον Ιούνιο, σημειώντας πτώση 168 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Μάιο. Η υποχώρηση των χρεών οφείλεται κυρίως στη μείωση των υποχρεώσεων των νοσοκομείων, τα οποία όμως παραμένουν ο μεγαλύτερος οφειλέτης, με ποσοστό 47,2% επί του συνόλου. Παρά τη μηνιαία βελτίωση, και αυτό είναι αλήθεια, η οι υποχρεώσεις του δημοσίου αυξήθηκαν κατά 185 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 26. Οι οργανισμοί, η ΟΤΑ, δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση, κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση χρεών, καθώς οι οφειλές τους σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε 6 μήνες, φτάνοντας στα 343 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πληρώνει το δημόσιο, ε!
1: Δεν
2: πληρώνει το δημόσιο, ε! Λέω εγώ, με βάση τα στοιχεία είναι επίσημα.
1: Με βάση τα στοιχεία φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν πληρώνει το δημόσιο.
2: Ναι, αυξάνεται την κληρονομιά των φόρων δηλαδή. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Και η ΟΤΑ δημιουργούν διπλάσιο βάρος, λέει. Ναι, αλλά κάτι δεν πρέπει να γίνει. Και η υγεία, βλέπω εγώ τα στοιχεία, ο μεγάλος ασθενής.
1: Η υγεία, ο μεγάλος ασθενής.
2: Ναι. Παραμένουν με διαφορά τα νοσοκομεία ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής της αγοράς.
1: Στην εντατική δηλαδή η δημόσια υγεία.
2: Ναι, αυτό λένε τα στοιχεία. Έτσι, για τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλής του δημοσίου.
1: Μάλιστα. Να σου πω, έχει στείλει μια φωτογραφία ο Γιάννης.
2: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο και στην Ποθητή. Ναι. Μας στέλνει φοβερές φωτογραφίες από τη Σαντορίνη.
1: Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί, αλλά μια φωτογραφία του Γιάννη 8-8 στο πευκοδάσος του Σχοινιά.
2: Ναι.
1: Και είναι μαύρες σακούλες γεμάτες με. Πώς να το πω, παιδί μου, με πευκοβελόν.
2: Καλά, εκεί μόνο το βλέπεις αυτό. Έλα στο Δήμο το δικό μας από εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Πανικός γίνεται. Τα συλλέγουν κιόλας.
2: Τα συλλέγουν, ναι. Μάλιστα. Και φταίνουν οι πολίτες μετά γιατί τα βγάζουν. Εντάξει, οι πολίτες φταίνε. Εσείς δεν τα μαζεύετε. Και τα δικά σας τα μαζεύετε.
1: Μισό λεπτάκι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την εξής λογική.
2: Ναι.
1: Θέλουν να τα μαζεύουμε. Πολύ ωραία.
2: Τα μαζεύουμε εμείς.
1: Πού θα τα πάμε.
2: Επίσης, όχι να πληρώσουμε δηλαδή και ένα χιλιάρικο να έρθουν να μας τα μαζέψουν. Τι νομίζω ότι είμαστε εποπτητές.
1: Και πού θα τα πάνε. Και δεν είναι τα μετά αποθέσουν δουλειά του Δήμου να τα πάρει.
2: Όχι, σου λέει δεν είναι δουλειά. Ποια είναι η δουλειά δικιά μου.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή τα κουβαλάμε να τα πάμε πού. Να τα ρίξουμε πού, στη θάλασσα.
2: Πού θα τα ρίξουμε. Και επίσης τώρα, που ήσουν στο Σχοινιά, δεν ήταν αυτό.
1: Αυτό είναι στο πευκοδάσο του Σχοινιά.
2: Απαράδεκτο, έτσι. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Ναι, λοιπόν, λέμε μόνο για τους πολίτες, να ελέγχουμε και τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση στο κομμάτι αυτό. Έτσι, του καθαρισμού και τα λοιπά. Όχι να τα ρίχνουμε όλα στους πολίτες, ότι μια ζωή πολίτες φταίνε.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι για να επανέλθουμε. Γιατί έχουμε και μπόλικη δουλίτσα, αρκετές ειδησούλες και συνεντευξούλες.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και Σαπρανίδη δικό σας.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να... Μια χαρά περνάμε.
0: Εννοείται.
1: Χαρά
0: εκεί έξω θέλει λίγη προσοχή. Λοιπόν, σήμερα θέλει προσοχή από όλους σας. Διαβάσαμε τα στοιχεία νωρίτερα, γενικότερα για μπάρμπεκιου, για θερμές εργασίες, τον Ατάλο. Επειδή λοιπόν είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, να πράξετε σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτά που πρέπει. Ή μάλλον να το πάμε διαφορετικά. Μην πράξετε αυτά που δεν πρέπει.
1: Ναι, και επίσης να προσέχουμε και τις κολόνες του ΔΔΕ, γιατί ναι. Χθες από κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ φαίνεται να ξεκινήσει η φωτιά στο Κουβαρά. Που μας απασχόλησε κάποιες ώρες εχθές το πρωί, νωρίς το πρωί. Άρα και κάτι και με τις κολόνες του ΔΔΕ κάτι γίνεται. Και πρέπει πάλι, να το κοιτάξουμε.
0: Και πάλι καλά, γι' αυτό μπήκε ο εισαγγελέας μέσα μαζί με τη ΔΑΕ. Ναι. Και εδώ τώρα θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι, έχω την εντύπωση. Γιατί αυτοί οι τύποι και οι τύπισες εκεί της ΔΑΕ δεν πολύ μασάνε.
1: Μα,
0: και ότι είναι γκράγκ με τη μία.
1: Μακάρι.
0: Και μάλιστα η ιστορία εκεί στη Βιωτία που ξεκίνησε από το συγκεκριμένο δίκτυο είχαν αποκλείσει και όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα διαβάζοντας το πόρισμα. Δηλαδή καταλαβαίνεις η φοβερή δουλειά που έχουν κάνει. Δηλαδή το πήγαν ανάποδα.
1: Ναι.
0: Απέκλεισαν το ενδεχόμενο να υπήρξε τσιγάρο, να
1: ακριβώς.
0: Υπήρξε ανθρώπινο χέρι,
1: γιατί,
0: να
1: γιατί
0: υπήρξε αυτανάφληξη.
1: Ναι.
0: Ή οτιδήποτε. Τα απέκλεισαν όλα αυτά και βεβαίως όλα τα ευρήματα ήταν προς την κατεύθυνση ότι δυστυχώς η φωτιά αυτή μπήκε με το συγκεκριμένο τρόπο και έχει καταστρέψει 111.000 στρέμματα. Και ανθρώπους, έχει φέρει ανθρώπους στην απόγνωση, δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Είναι άδειες οι ταβέρνες, είναι άδεια τα πάντα. Στο Πόρτο Γερμενό, στη Μάνδρα, δεν πατάει άνθρωπος. Μιλούσα με τον Δήμαρχο και λέει το εξής. Τέτοια περίοδο, όλα τα προηγούμενα χρόνια, για να φτάσεις από το ένα σημείο της παραλίας μέχρι το άλλο, χρειαζόσουν 20 λεπτά με μισή ώρα. Και τώρα δεν υπάρχει άνθρωπος. Δηλαδή,
1: έτσι.
0: Εντάξει, καταστραφήκαν οι άνθρωποι. Πρέπει γρήγορα να δοθούν οι αποζημιώσεις. Πάρα πολύ γρήγορα να δοθούν οι αποζημιώσεις.
1: Ακριβώς, πολύ γρήγορα και άμεσα. Έτσι. Άμεσα. Να πάμε λίγο στα αθλητικά. Γιατί συνήθως τα λέει ο Καλαμαράκης, αλλά θέλω να πω. Γιατί έχουμε στίβο. Έχουμε, ναι, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβο. Έτσι, χθες μάγεψε ο Ντεντόγλου. Σήμερα έχουμε και τους τελικούς με τον Μίλτο Ντεντόγλου, την Κατερίνα Στεφανίδη, αλλά έχουμε και ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, τα λέω σωστά, Νικόλα μου. Σωστά, και Παναθηναϊκός ΤΣΕΚΑ 1948. Και αυτό σωστά νομίζω το λέω, γιατί το διαβάζω, δεν μπορεί να το ξέρω αυτό. Εγώ μένω στο στίβο, γιατί πραγματικά σήμερα και ο Ντεντόγλου περιμένουμε να κάνει, είναι σε πολύ καλή έτσι, φάση ο Μίλτος. Και έχουμε και την Κατερίνα Στεφανίδη, δεν είναι τυχαία.
0: Καθόλου,
1: έτσι.
0: Καθόλου.
1: Και να δείτε και ο ποδοσφαιρόφιλοι τα ματσάκια. Ναι.
0: Με τις πολύ μεγάλες αντιπάλους και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Δεν το ξέρω. Να η Μέγγεν είναι μεγάλη ομάδα.
0: Να η Μέγγεν είναι τεραστίων διαστάσεων ομάδα.
1: Α, κορυδεύεται. Φυσικά 1948 τι είναι,
0: μα
1: δεν ξέρω.
0: Μα γι' αυτό το λόγο, μα γι' αυτό και. Ναι, είναι η γιαλατζή, δεν είναι. Θα σου πω, θα σου εξηγήσω.
1: Δεν τα ξέρω.
0: Ναι, γι' αυτό το λόγο κιόλα στο Καραϊσκάκι φέραμε ισοπαλία 0-0. Διότι μιλάμε για τεράστια ποδοσφαιρομάνα.
1: Α, ναι. Ευτυχώς που πήγε ο Καλαμαράκης, παιδιά, το γλιτώσαμε, Νικό. Δώσαμε Νικόλα μου την.
0: Καλά, δεν πήγανε και αυτοί καλύτερα τώρα με την ΤΣΕΚΑ 1948. Ρώτησα το Σταυρακάκι το 1948 τι είναι. Είναι η ημερομηνία ίδρυσης. Ποια ΤΣΕΚΑ είναι,
1: ναι.
0: Η κανονική. Όχι, λέει. Είναι αυτοί που διασπαστήκαν από την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Καλά, δεν τα λέω. ΤΣΕΚΑ Σόφιας.
1: Ναι.
0: Και έφτιαξαν την ΤΣΕΚΑ 1948. Και το 1948 του λέω τι σημαίνει. Μου λέει δεν ξέρω.
1: Ας το καλύτερο το
0: Ντεντόγλου.
1: Θα δω το Ντεντόγλου και τη Στεφανίδη εγώ.
0: 1948 είναι όλοι και όλοι οι φίλαθλοι και τους έχουν βάλει στον τίτλο της ομάδας. Τι ακριβώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποδοσφαιρομάνες και
1: εγώ οι δύο. Είμαι πολύ του Στίβου, να ξέρω. Βλέπω πολύ Στίβο. Ναι. Μ' αρέσει. Όχι, εσύ, όχι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όταν προλαβαίνω.
1: Κοίτα, είναι το βράδυ, αργά θα είναι. Χθες ήταν μεσημέρι.
0: Μεσημέρι δεν υπήρχε περίπτωση. Έκανα τέτοια εκπομπούλα. Αλλά το βράδυ, όταν είναι αργά, κοιμάμαι. Γιατί πρέπει να ξυπνήσω.
1: Γιατί κοιμάσαι.
0: Γιατί πρέπει να ξυπνήσω.
1: Μα γιατί πρέπει να κοιμηθεί. Μην κοιμάσαι.
0: Όχι, να μην κοιμηθώ.
1: Όχι, παιδί μου, γιατί να κοιμάσαι. Γιατί να κοιμηθεί. Άρα, καλή επιτυχία και στο Μίλτο Ντεντόγλου και σε ελληνικές ομάδες που παίζουν, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και βεβαίως στην Κατερίνα Στεφανίδη.
0: Μιλούσε η γυναίκα μου προχθές με έναν κοινό μας φίλο και γύριζε και του έλεγε. Μα λέει το Σπύρο δεν τον βλέπω. Φεύγει στις 4 ώρα το πρωί και γυρίζει 9 ώρα το βράδυ. Μέχρι να φάμε κάτι, τον Ατάλο από εδώ από εκεί, πρέπει να κοιμηθεί. Και μετά πάλι και γυρίζει και λέει: κάτι πρέπει να του βρούμε αυτού του παιδιού. Από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί δεν κάνει απολύτως τίποτα.
1: Κοιμάται.
0: Κάτι πρέπει να του βρούμε να κάνει. Λοιπόν. Α, εκπληκτικό. Λοιπόν, να παρακαλέσουμε το εξής, επειδή έχουμε πάει.
1: Τι ώρα πρέπει να δώσουμε το. Τρία λεπτά.
0: Σε τρία λεπτάκια. Να έχουμε τον κύριο Κρανίδη αμέσως μετά το διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν θα προλάβουμε δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε και είναι αυτά τα θέματα των ακινήτων, να τον πάρουμε μετά από το. Έτσι.
0: Μετά δεν σπεδιά, να σε καλά.
1: Ναι, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ο Γρηγόρης στέλνει ένα μήνυμα. Είναι αφιερωμένο, λέει, σε μένα. Σου ζητάω συγγνώμη, λέει. Πρωινό. Πρωινό, λέει, βραδινό για εμένα που δούλευα νύχτα, που δούλευε ο Γρηγόρης. Γραβιερόπιτα με παστούρμα. Και μπουγάτσα κρέμα με έξτρα κανέλα και ζάχαρη.
1: Εγώ θα προτιμήσω το γλυκό.
0: Και αν ξυπνήσω, λέει, ξύπνησα. Πώς με βρίσκεις?
1: Μια χαρά.
0: Εξαιρετικά.
1: Μια χαρά.
0: Εξαιρετικές επιλογές. Πάρε και ένα μίλκο και είσαι μέσα.
1: Γιατί τα έχουν βάλει με το Φιδία Παναγιώτου? Λέει, πήγε σε κάποια εκδήλωση και ήταν σασούργελο. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Με τη Βερμουδίτσα.
1: Τον ψηφίσαν όμως.
0: Με τη Λευκή Καλτσούλα.
1: Όχι, ευρωβουλευτή. Τον ψηφίσανε.
0: Με το Μοκασίνη.
1: Ναι, παιδί μου, τον ψηφίσανε. Ξαναλέω
0: και
1: εγώ.
0: Και σε μια σοβαρή και βαριά εκδήλωση.
1: Έτσι.
0: Με το λευκό το λινό που δεν το φοράμε ούτε για να πάμε στην παραλία. Δηλαδή κάπου όπα.
1: Κάπου όπα, όντως. Αλλά και τι ψηφίζουμε. Πού. Τι ψηφίζουμε, παιδιά?
0: Αμαλία μου, να σου υπενθυμίσω ότι εμείς εδώ πέρα ψηφίζαμε Χρυσή Αυγή.
1: Εντάξει. Ναι, το θυμάμαι.
0: Α, για να τα λέμε τα πράγματα.
1: Γιατί
0: δηλαδή,
1: δεν ήταν η εκδήλωση για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες Σάκου και Σολομού?
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, τους σκότωσαν μπροστά στις κάμερες τα παιδιά αυτά, έτσι. Εγώ έχει τύχει να πάω και έχω κάνει και συνέντευξη με τους γονείς. Είχα τη χάρα και τιμή. Ήταν συγκλονιστικό, ναι. Ήταν συγκλονιστικό πραγματικά. Και ο άλλος πήγε με την Βερμουδίτσα.
0: Πήγε με την Βερμουδίτσα, ακριβώς. Λευκή Καλτσούλα. Έτσι, σου λέω, δεν τα φοράγαμε αυτά ούτε στο χωριό. Μας τράβαγε το αυτή η μάνα μας και μας έλεγε: Ελά, εδώ και ντύσου σαν άνθρωπος, πού θα πας.
1: Εντάξει, λοιπόν, είναι, πρέπει να είσαι ευρωβουλευτής τώρα, δεν είσαι ένα παιδάκι, ένας έφηβος.
0: Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει γενικότερα, καταλαβαίνω ίσως και την ανάγκη ορισμένων πολιτών, ψηφοφόρων, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Κύπρο, να θέλουν να βγάλουν το άκτι τους και να αντιδράσουν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Αλλά δεν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι λάθος ο τρόπος.
0: Δεν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Πείτε μου, σας παρακαλώ. Στη μνήμη των νεκρών.
0: Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή η εικόνα, εσείς που ψηφίσατε το συγκεκριμένο τύπο. Καλά να είναι ο άνθρωπος και καλά να περνάει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παράγει πολιτική και πολιτισμό αυτό το πράγμα?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Λίγο σεβασμός. Λίγο σεβασμός στους ανθρώπους. Που πήγανε και βάλανε το στήθος τους μπροστά στον Ατήλα.
1: Ακριβώς, αυτά τα παιδιά τώρα θυσιάστηκαν πραγματικά.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τους δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Νεκρός εντοπίστηκε τη νύχτα 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαπίστωσε εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Εντός της ημέρας απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνέδεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Ο δικηγόρος της αρνείται την ταυτοποίησή της. Ανώδικα γίνονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στην 8η θέση στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x200 ελεύθερο των ανδρών τερμάτισε η εθνική μας ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με 7 πρώτα, 8 δεύτερα και 15 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στον τελικό των 400 μέτρων μικρής ατομικής ο Απόστολος Παπαστάμος τερμάτισε έκτος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος 7ος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.

0: Στη σημερινή ιδιοσιογραφία, δυστυχώς Αμαλία, δεσπόζει ασφαλώς ο σεισμός αυτός, ο φωνικός σεισμός στην Κολομβία. Ό,τι και να λέμε, είναι λίγο μακριά από τέτοιες καταστροφές.
1: Ναι, είναι το πώς...
0: 132 νεκροί, 570 οι τραυματίες μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι στιγμής, 60 νεκροί λέει μόνο στην Περέιρα. 5 πόλεις σε κόκκινο συναγερμό και 7 αεροδρόμια εκτός λειτουργίας. Έτσι στην Κολομβία, 7,4 ρίχτερ. Πραγματικά αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από αυτόν τον φωνικό σεισμό. Εντάξει. Όχι. Σαν χάρτινη πύργη κατέρευσαν τα κτίρια, πραγματικά.
0: Είναι
1: συγκλονιστικό.
0: Ναι. Και, λοιπόν. Και είχαμε πρόσφατα στη Βενεζουέλα.
1: Ναι, τα έχουμε ζήσει. Πάμε τώρα στον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον γραμματέα επικοινωνίας της Πομιδά, για να συζητήσουμε γιατί άλλο. Για την αγορά κινήτων, για αυτό το στεγαστικό πρόβλημα που όλο και διωγγώνεται, και για τα ενίκια και τα λοιπά. Κύριε Κρανίδη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Και καλό και αβεντάγου στον
1: Ραφτή. Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
0: Συμπαθάτε μας, ελπίζουμε εμείς σας ταλαιπωρήσαμε έτσι με την ώρα.
1: Ναι, απλώς δεν θα είχαμε χρόνο να μιλήσουμε.
2: Είναι χαρά μου να μας.
1: Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο κομμάτι των ενοικίων και θα μείνω λίγο, επειδή το θέμα τέτοια εποχή πάντα είναι από τα πρώτα θέματα, γιατί, γιατί πάρα πολλοί γονείς ψάχνουν σπίτι για τους φοιτητές όταν που περνούν σε άλλες πόλεις από τον τόπο διαμονής και οι άνθρωποι βρίσκονται σε αδιέξοδο και εγώ έχω φίλους που περάσαν τα παιδιά τους στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Κρήτη και λένε και στα Ιωάννινα και ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει, κύριε Κρανίδη.
2: Ναι, πραγματικά. Είχαμε κάνει και ένα χαίρομα μέσω του Ρίας στην εκπομπή του Γιάννη που βγαίνουμε κάθε Κυριακή. Πριν, όταν ήταν η βαθμοί, δεν θυμάμαι, ήταν τον Ιούλιο.
1: Όταν βγήκαν οι βαθμολογίες, τον Ιούλιο, ναι.
2: Μπράβο, βαθμολογίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι χρόνια πολύ ψηλά η θετική στέγη.
1: Και αυξάνεται όμως κάθε μήνα, τρέχουν τα ενίκια, βλέπουμε τα στοιχεία της Ελστά.
0: Και όχι μόνο αυτό, επειδή Αύγουστο, ο Αύγουστος είναι ο μήνας που οι γονείς ψάχνουν, διότι όπως είπε η Αμαλία, εμένα με παίρνουν φιλαράκια τα οποία είναι κάτω στο χωριό, έχουν περάσει τα παιδιά τους και τώρα τον Αύγουστο ψάχνουν να βρουν σπίτι για το παιδί τους που είναι να σπουδάσει και έχουν πραγματικά, δεν ξέρουν τι να κάνουν.
2: Δεν υπάρχει προσφορά. Δεν υπάρχει προσφορά. Τα έχουμε πει εμείς χιλιάδες φορές.
1: Δεν υπάρχουν σπίτια δηλαδή.
2: Σπίτια δεν υπάρχουν. Κατάλληλα, έτσι. Μιλάμε για κατάλληλα. Και εκείνο το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε και εμείς όσο πιο γρήγορα πήγαινε, όσο πιο γρήγορα τουλάχιστον ό,τι μπορέσει να κερδίσει. Μην περιμένεις το Σεπτέμβριο. Έτσι. Το Σεπτέμβριο είναι αργά να πάει κάποιο να ψάξει.
0: Μα κύριε Κρανίδη μου, να πάνε όσο γίνεται πιο νωρίς και να βρούνε ένα σπίτι 30-40 τετραγωνικά στο Παγκράτη με 650, μισό λεπτάκι, με 650 ευρώ. Και να χρεωθούν και τους δύο μήνες που το παιδί θα είναι στο σπίτι του, θα είναι στο χωριό του.
2: Θα είναι ακριβώς. Για να το πληρώσουν.
0: Και αυτό δεν έχει λογική.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ τώρα καταρχάς ένα μεγάλο έλλειμμα είναι ότι τα πανεπιστήμια τα ίδια δεν κάνουν τίποτα.
1: Για τις φοιτητικές εστίες μιλάτε.
2: Τίποτα. Στεγαστική μέρημνα, μην πείτε τώρα κάνανε μια φορά ένα πανεπιστήμιο, έκανε κάτι. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στεγαστική μέρημνα. Σε όλα τα πανεπιστήμια στον κόσμο, εγώ πήγα σε πανεπιστήμιο το 2003, το 3, πριν πολλά χρόνια. Πριν πολλά χρόνια και υπήρχε στεγαστική μέρημνα στην Αμερική. Ναι. Είχα 18 επιλογές. Λοιπόν,
1: αυτό όμως δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αφορά και τις απλές οικογένειες που ψάχνουν για σπίτι, κύριε.
2: Όχι, αφορά. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται μέρημνα το κράτος. Δεν είναι δουλειά του πανεπιστήμιου αυτή.
1: Ναι.
2: Και αν είναι δικιά, δικιά μου. Δικιά τους είναι. Και δεν μιλάω μόνο να χτίσουμε στα φοιτητικές εστίες, αφήνω αυτό. Έτσι, είμαστε πολύ χαμηλά ή αυτές που υπάρχουν σε πολύ καλή και κατάσταση. Αλλά δεν υπάρχουν και μια επιλογή, δηλαδή να έχουμε κάνει μια προεπιλογή σπιτιών. Να υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα που είπαμε εμείς, ειδική πλατφόρμα, να μπορεί να βρει αυτά τα σπίτια. Τέτοια πράγματα. Πρέπει να σκεφτείς κάποια πράγματα. Δεν μπορεί όλα να είναι ίδια κάθε χρόνο.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν η βραχυχρονία μίσθωση που φυσικά αυξάνεται, έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το στεγαστικό πρόβλημα, τη στεγαστική κρίση.
2: Μεγάλη συζήτηση.
1: Κάποιοι λένε ότι έχει, δηλαδή ευθύνεται και η βραχυχρονία μίσθωση για όλα αυτά.
2: Ως ένα σημείο στις τιμές, εγώ θα λέω.
1: Στις τιμές μιλώ. Για τις τιμές μιλώ.
2: Η κυρία Κάτζου είναι μικρή, είναι γύρω στο 3%. Δεν είναι τόσο πολλά, αλλά. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι δύο. Είναι τα κενά κινητά, πάρα πολλά. Μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο, μπορεί το λιγότερο. Και τα δημόσια κινητά που κάθονται.
1: Τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα δύο επίπεδα, κύριε Κρανίδη? Τι πιστεύει η Πομιδά, τι πιστεύετε?
2: Εκεί θα πρέπει άμεσα. Το λέμε κάθε χρόνο. Τι πρέπει να έχει γίνει ήδη. Θα πρέπει να έχει γίνει ήδη. Δεν μπορεί να έχουμε κενά δημόσια κινητά. Κενά και δημόσια. Και κάθονται. Έχουμε αργήσει τόσο πολύ. να πάρουμε μπρος και δεν μιλάω τώρα να κάνουμε κοινωνικές
0: αντιπαραθέσεις. Μισό λεπτό. Ένα εκατομμύριο είναι συνολικά ή ένα εκατομμύριο είναι των ιδιωτών και υπάρχουν και τα δημόσια.
2: Συνολικά πρέπει να είναι και παραπάνω. Έχετε δίκιο. Συνολικά μπορεί να είναι και παραπάνω. Καταρχήν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρώτος φαντήθηκε πρόσφατο άρθρος, η κυρία Κάτι Τεκμήρια που έχω μια στήλη. Ούτε απογραφή δεν έχουμε. Δεν ξέρουμε, δηλαδή να τη συζητάμε τώρα οι τρεις μας και δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρουμε καν πόσα είναι μια απογραφή.
0: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε τα τελευταία χρόνια ή υπήρχε πάντα, απλά δεν το είχαμε.
2: Μεγάλη,
0: δεν το είχαμε άρα λοιπόν
2: μεγάλη.
0: Δεν το είχαμε πάρει η είδηση, διότι δεν ήταν τόσο υψηλά τα ενίκια.
2: Δεν ήταν τα ενίκια και δεν ασχολιόμασταν. Από τη μεταπολίτευση και μετά είχαμε τη δημόσια περιουσία παραπεταμένη. Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί είμαστε πολύ πλούσιοι, βλέπετε, σαν κράτος και δεν μας νοιάζει να πούμε και ένα ακίνητα. Βγήκε μια έρευνα του Δούνου του. Είχε παίξει πολύ και στα κανάλια. Πρώτοι είμαστε στα κενά ακίνητα σε σχέση με το σύνολο των ακινήτων στην Ελλάδα. Πρώτοι.
1: Άρα θεωρώ ότι δεν βλέπετε να λύνετε το πρόβλημα. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
2: Θα κάνει να ανακοινώσει. Έχουμε ανακοινώσει γύρω στα 6,5 δις μέτρα. Αξία 6,5 δις. Δεν έχουμε μοιράσει 6,5 δις. Δηλαδή το σπίτι μου, ένα σπίτι μου, δύο έχουν μια αξία από δις και πάνω. Δεν το μοιράσαμε. Δάνεια ήταν αυτά. Όμως, πολλά από αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα που λύνουν το πρόβλημα. Είναι μέτρα που λέμε εμείς ενισχύουν εμένα τον νόμο τη ζήτηση, τα εισοδήματα, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν εγώ σας δώσω ένα επίδομα για το ενίκιο, δεν λύνω το πρόβλημα. Σας βοηθάω και καλά κάνω, αλλά δεν λύνω το πρόβλημα.
0: Μήπως πρέπει να υπάρξει κάποια πίεση και να υπάρξει διαφορετική πολιτική απέναντι στους ιδιοκτήτες? Διότι, διαβάζω το εξής, κύριε Κρανάδη, συμπαθάτε με. Στο Νέο Κόσμο, έως 35 τετραγωνικά μέτρα. Από 450 έως 700 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, καλά. Εγώ ξέρω γιατί ψάχνει την κόρη μας. Οι τιμές έχουν ξεφύγει,
0: δηλαδή,
1: δεν υπάρχουν.
0: Στην Καλυθέα. Μισό λεπτό. Στην Καλυθέα. Έως 35 τετραγωνικά. 400 με 600 ευρώ το μήνα. Στα Πετράλωνα. Επίσης έως 35 τετραγωνικά. 600 μέχρι 1000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί τελείως.
2: Ειδικά τα σπίτια που είναι σε καλή κατάσταση, ανακοινισμένα κλπ. Έτσι. Ειδικά.
1: Ναι, αλλά κύριε Κρανίδη,
0: δικαιολογείτε 35 τετραγωνικά, κύριε
1: τώρα
0: Κρανίδη.
1: Τώρα καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι ένα θέμα.
2: Πρέπει να δει η κυβέρνηση πώς θα το τι θα κάνει.
0: Ναι.
2: Έχει κάποια όπλα. Βεβαίως πρέπει να κοιτάξει, είπαμε πρώτα τον εαυτό της τον ίδιο. Τον εαυτό της τον ίδιο. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης, είναι η ίδια αυτή.
0: Θα έπρεπε να βάλει πλαφόν η κυβέρνηση?
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία των περιπτώσεων. Για ποιο λόγο?
2: Αν
0: το πλαφόν θα δημιουργήσει τι πρόβλημα θα δημιουργήσει?
2: Θα βάλει και την ταφόπλακα. Δεν τελειώσει εκεί πέρα το εξεργαστικό.
0: Εξηγήστε το όμως, σας παρακαλώ πολύ.
2: Μιλάμε για κατοικίες πάντα, έτσι, φαντάζομαι αυτό είναι.
0: Φαντάζομαι, ναι, ναι.
2: Όχι σε όλα. Ναι, γιατί στο επαγγελματικά δεν υπάρχει στεγαστικό.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για μικρές κατοικίες. Κοιτάξτε, πού υπάρχει το στεγαστικό, να το ορίσουμε, να δώσουμε έναν ορισμό. Είναι μέχρι κατοικίες μέχρι 100 τετραγωνικά μέτρα. 200 δεν έχουμε στεγαστικό. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Συμφωνούμε. Συνεχίστε να το συζήτηση για να καταλάβουμε και τι γίνεται.
2: Καταλάβουμε
1: και ακροατές.
2: Μέχρι 100 τετραγωνικά είναι το στεγαστικό. Έτσι, εκεί είναι το πρόβλημα. Το να έχει να ψάχνει να βρει ένα σπίτι ένα κάποιο 250 μέτρα δεν είναι θέμα στεγαστικού. Αν μπορεί να το βρει και έχει εισοδήματα, το βρει. Τώρα, αν βάλει πλαφόν, τι δημιουργεί? Πρώτον, είναι αντικίνητο για να δημιουργηθούν νέα σπίτια. Άρα, δεν μπορεί να αυξήσει την προσφορά εύκολα. Άρα, παραμένει με αυτή την προσφορά που είναι ήδη προβληματική. Δεύτερον, να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη μαύρη οικονομία που υπάρχει. Ακόμα περισσότερο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι αντικίνητο να γίνονται οποιασδήποτε ανακαινήσει σε νέες επενδύσεις για να υπάρξει νέα προσφορά. Και τρίτον και τέταρτον, πολύ σημαντικό, τι πλαφόν βάζεις, πού το βάζεις, σε ποιο το βάζεις, σε ποια περιοχή το βάζεις, σε ποιο ακίνητο. Δεν είναι όλα ίδια. Δεν είναι οριζόντιο, δεν μπορεί να βάλει πάντα το ίδιο πλαφόν. Πρέπει να αρχίσει να κάνει μια σοβαρή έρευνα, να βλέπει πού είναι το κάθε περιοχή, τι πλαφόν θα βάζει. Δεν είναι το ίδιο παντού στο Κολωνάκι και, στη Θεσσαλονίκη. Πάω στο ίδιο πλαφόν για τα 50 μέτρα, έτσι δεν είναι? Άρα αυτή είναι μια πολύ καλή προεργασία. Δεν έχει υποδεχθεί το κράτος, δεν μπορεί να την κάνει αυτή την προεργασία. Γι' αυτό πρέπει να γίνει άλλου τύπου, οι άλλες όλες που είπαμε κίνησεις που δεν έχουν γίνει. Με πρώτη αυτή που σας είπα.
0: Μάλιστα.
2: Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι και έπρεπε να το έχουμε κάνει πολύ πιο έντονα. Με πολύ πιο δυνατά κίνητρα. Τα κίνητρα που έχουμε πάρει και αυτά τα μέτρα δεν έχουν λειτουργήσει γιατί είναι περιοριστικά. Τώρα έγινε ένα πρόγραμμα για ανακαίνιση κατοικίας. Τώρα που μιλάμε, είναι ανιετήσεις. Επιδοτήσεις είναι αυτό, για ανακαίνιση. Μέσα εκεί ήταν και ο στόχος να είναι για τα κενά ακίνητα. Αλλά τα περισσότερα δεν ήταν κενά, ήταν ιδιοκατοικούμενα. Άρα δεν πετύχαμε. Γιατί δεν μπήκαν τα κενά ακίνητα? Γιατί άρχισαμε να βάζουμε διάφορους περιορισμούς. Να είναι 2 χρόνια κενά, να μην έχουν κατανάλωση, να μην έχουν το άλλο, να μην έχουν τα εισοδήματα. Δεν γίνεται έτσι. Κενό ακίνητο, είτε το έχω εγώ ή εσείς, κενό είναι. Πρέπει να μπει στην αγορά. Προνούμε. Να το αφήνουμε έξω, γιατί εδώ έχω εγώ που έχω λίγο παραπάνω εισόδημα από εσά. Ναι, μην ωφελεί κάποιον.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Πάντως καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόβλημα που έχει πολλές πτυχές.
2: Πολύ μεγάλο βάρος στα κενά κινητά, πολύ μεγάλο βάρος. Να αφήσουμε τους περιορισμούς και να κοιτάξουμε, να κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά όχι να δίνουμε κίνητρα τη ζήτηση. Και το πιο σημαντικό, δημόσια κίνητα, κάθονται δημόσια κίνητα και στις τράπεζες έχουν πολλά κίνητα και τα ιδρύματα. Όλοι οι φορείς, να ξέρετε τα πανεπιστήμια τι ακίνητα έχουν. Τι δίνει. Κάθονται κενά.
1: Ναι. Άρα θα... χρειάζεται μια αξιοποίηση των πιστών ακινήτων με κίνητρα.
0: Θα μπορούσαν να ανοίξουν
1: και τα δημόσια κίνητρα.
0: Στα κλειστά δημόσια ακίνητα θα μπορούσαν να φτιάξουν εστίες, παραδείγματος χάρη. Αυτό
2: θα πρέπει να το έχουν φτιάξει ήδη.
1: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Από ό,τι καταλαβαίνω, Σπύρο μου, όποιος ψάχνει να νοικιάσει σπίτι, καλά να αγοράσει τώρα, είναι άπιαστο όνειρο αυτό. Χωρίς και δάνειο από την τράπεζα κτλ. Να νοικιάσει για το παιδί του, γιατί πέρασε σε κάποια άλλη πόλη στο πανεπιστήμιο ή γιατί ο ίδιος πρέπει, μένει στο ίδιο ενίκιο και πρέπει να αλλάξει σπίτι. Αυτό που το πας, ένας γολγοθάς είναι αυτό, έτσι. Όταν χρειάζεται να αλλάξει το ενίκιο και πρέπει να αλλάξει σπίτι, γιατί το χρειάζεται για οτιδήποτε άλλο, ο ιδιοκτήτης πραγματικά. Οι οικογένειες περνούν ένα γολγοθά. Το έζησα, γι' αυτό το λέω.
0: Επειδή πρόσφατα το έχω ζήσει και εγώ το έχω βιώσει, πρέπει να σου πω το εξής. Έχουν αυστηροποιήσει το πλαίσιο και πολύ καλά έχουν κάνει.
1: Πολύ καλά,
0: καλά
1: έχουν κάνει.
0: Στα δικαιώματα απέναντι στους ιδιοκτήτες. Και έχουν απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και έπειτα όμως θα πρέπει όντως να μπει και ένα stop για το πώς ακριβώς διαχειρίζονται οι ιδιοκτήτες
1: τα οικείματα που κατέχουν
0: και απέναντι στον ενοικιαστή.
1: Και τι ζητούν, ειλικρινά. Δηλαδή, το τι σπίτια τρόγλες είδαμε και να ζητούν 500, 600, 700 ευρώ είναι απίστευτο αυτό. Αυτό δεν πρέπει να μπει ένα φρένο εκεί.
0: Και θα μου επιτρέψεις να πω και το εξής. Όσον αφορά στα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
1: Ναι, έχει μπει στην Αττική και σε άλλες πόλεις κάποιο όριο.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής.
1: Και έχει δουλέψει το μέτρο.
0: Ακριβώς επειδή έχει μπει κάποιο όριο, κάποιοι τι κάνουν, τα χρησιμοποιούν ως βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά χωρίς να έχουν τη βούλα. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει τη βούλα το ένα,
1: και βάζουν,
0: το ένα
1: και
0: βάζουν και άλλα πέντε.
1: Ναι.
0: Που έχουν στη διάθεσή τους. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να κάνουν πολύ καλύτερους ελέγχους.
1: Ελέγχους. Και έρχεται, λέει, μάλλον υπάρχουν και έλεγχοι και με το AI, μέσω AI και τα λοιπά, και διασταυρώσεις, ναι. Και μακάρι.
0: Και γιατί... να πιάσουν και να βρουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, και αυτούς που βγάζουν αγγελίες, που ανεβάζουν αγγελίες με ακίνητα κράχτες. Έχουμε και αυτά.
1: Ναι. Απλώς να πω για το σπίτι μου, πρόγραμμα σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, ήταν πολύ καλό το πρόγραμμα. Εγώ το έχω ασχοληθεί με το πρόγραμμα, επειδή το ενδιαφέρονταν συγγενικά μου πρόσωπα. Όμως υπήρχε ένα μελανό σημείο, και ποιο ήταν? Ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Άρα δεν υπήρχαν σπίτια, άρα έπαιρνε το παλικάρι, η οικογένεια, ο νεαρός την προέγκριση, μια είναι οι άνθρωποι, ναι, θα μπορούσαν να πάρουν το σπίτι, αλλά ψάχναν σπίτι στο Αγρίνιο, σας το λέω γιατί, πρώτο μου ξαδερφάκι, ο άνθρωπος πήρε την προέγκριση και τα λοιπά, έψαχναν σπίτι στο Αγρίνιο.
0: Δεν μπορούσε να βρει το...
1: Ναι, και τελικά δεν πήγε στο πρόγραμμα.
0: Και δεν πήγε στο πρόγραμμα, άρα... και είναι πολλοί χιλιάδες αυτοί οι οποίοι την πάτησαν.
1: Πολύ
0: έτσι.
1: Καλό πρόγραμμα το σπίτι μου, αλλά αν δεν έχει ακίνητα, είναι μια τρύπα στο νερό.
0: Λοιπόν, ο Θοδωρής, καλημέρα σας, λέει, παιδιά, καλή σου μέρα. Αμαλία, όταν σας ακούω μου φτιάχνει η διάθεση. Πήγα διακοπές τον Ιούλιο και τώρα βλέπω τους άλλους. Τέλος πάντων, κάντε και καμιά βουτιά για μένα. Καλή συνέχεια καλοκαιριού. Στην Πανιέρα εγώ θα κάνω καμιά βουτιά. Άντε, εντάξει, επειδή τώρα να μην είμαστε, δηλαδή να
1: αφού
0: κάνουμε
1: ήσουν,
0: το σταυρό
1: μας. Αφού
0: ήσουν,
1: εγώ είδα, είχες πάει για μπανάκι.
0: Στην παραλία της γειτονιάς.
1: Εντάξει,
0: με τη γυναίκα μου μένουμε στο Πορτοράφτη, είναι δίπλα. Το Σάββατο περάσαμε καλά, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά από πάρα πολλά Σαββατοκύριακα που δεν δούλευα. Το Σάββατο ήταν καλά. Την Κυριακή, Αμαλία μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν. Όλες οι παραλίες εκεί στο Πορτοράφτη δεν ήταν απλά γεμάτες. Ήταν ασφιχτικά γεμάτα.
1: Απλώς πάει ο κόσμος κάτω την Κυριακή, πάει για ένα μπάνιο. Κωνσταντίνε, επειδή δεν ακούς τον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ έχει άδεια και θα επιστρέψει το παλικαράκι μου 31 Αυγούστου εδώ, 8 με 10, γιατί θα κάνουμε μαζί και φέτος την εκπομπή. 8 με 10 λοιπόν, ο Ιωσήφ θα είναι πίσω.
0: Το Dynamic Duo.
1: Και εγώ, για να ξεκινήσουμε τις εκπομπές και σας έχουμε και εκπλήξεις.
0: Λοιπόν, γεια σου, Εσωτερή Τριφυλάρα. Δεν το είδαμε το μήνυμα την ώρα που ήταν η κυρία Κουφονικολάκου. Εκπλήξεις, κουνάς χέρια εδώ πέρα.
1: Εντάξει, λέω, έχουμε και εκπλήξεις. Άμα ακούσετε δε τα τρέιλερ, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Ναι. Τίποτα, να ακούσετε τα τρέλερ. Αρχίζουν να παίζουν τα τρέλερ της, για του χρόνου, για τη νέα σεζόν του. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα καταλάβετε.
0: Φαντάζομαι.
1: Ποιος έχει βάλει το χεράκι του.
0: Φαντάζομαι. Νομίζω κάτι μπορούμε να φανταστούμε. Βάζελος είναι,
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και του αρέσουν τα καλαμάρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, καλή σου μέρα, Γιώργο. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας. Γεια σου, ρε Μπάμπη. Καλημέρα, λέει, και στους δυο σας. Επειδή δεν είμαστε όλοι λύσμονες,
1: ναι,
0: θυμόμαστε, λέει, τι είχε πει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη τότε που βγήκε και σχεδόν τίποτα από αυτά που είπε δεν έγινε.
1: Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό ο κόσμος φυσικά δεν ξεχνάει κάποια πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας και καλά κάνει να λέει ότι το εγώ είμαι διαφορετικός τώρα, είμαι πιο ώριμος, ξέρω τι θέλω να κάνω όπως και ήξερα και πριν, αλλά ξέρω πώς θα το κάνω. Αυτό είπε στη συνέντευξή του.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι θέλω να κάνω. Και πριν, όταν κυβερνούσε τη χώρα, ήξερα, αλλά δεν ξέρω τον τρόπο. Καλά. Τώρα έχει οριμάσει και λέει: ξέρω και πώς θα το κάνω.
0: Λοιπόν, το ακούω αυτό.
1: Εγώ το ακούω αυτό, να ξέρεις, Σπυρό. Το ακούω. Βεβαίως, από την άλλη, σου λέει αυτοί που του κάνουν κριτική, ναι, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε ούτε ότι έφερες ένα τρίτο μνημόνιο και έλεγες ότι θα ασκήσεις τα μνημόνια, ούτε ότι έκλεισες τις τράπεζες, ούτε ότι έκοψες στους συνταξιού, έφερες τον νόμο Κατρούγκαλο. Εντάξει, λογικό να θυμάται ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά, το ότι η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα δεν ήρθε τυχαία. Με την έννοια ότι υπήρχε κενό στην αντιπολίτευση.
0: Υπήρχε τεράστιο κενό στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Μπράβο.
0: Δεν ήταν μόνο ένας όροφος αδιανός, ήταν πολύ όροφοι αδιανοί.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο κενό στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Μπράβο.
0: Δεν ήταν μόνο ένας όροφος αδιανός, ήταν πολύ όροφοι αδιανοί.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το

0: να καλύψουν έτσι και να παίξουν στα ίσια τη Νέα Δημοκρατία. Να μου πεις, δεν είναι έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Είναι πρώτη. Φυσικά και με μεγάλη διαφορά σε σχέση με, το δεύτερο, με τη δεύτερη Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα δίπολο πάπια. Γιατί εγώ είδα τον κύριο Μαρινάκη αμέσως να απαντά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Να απαντά στον κύριο Τσίπρα. Μόλις βγήκε η συνέντευξη, αμέσως απάντησε.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη στις εκλογές είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο βιώσαμε και είδαμε και το 2019 και το 2023 θα το ξαναβιώσουμε και θα το ξαναζήσουμε την άνοιξη του 2027 κατά δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Εγώ βλέπω και ότι και η κυβέρνηση τι κάνει, θυμίζει διαρκώς τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα.
1: Πάντως,
0: και τα αρνητικά.
1: Ασφαλώς.
0: Και πατάει η κυβέρνηση για να κάνει κριτική στον κύριο. Αυτό και η κυρία Κουφουνογκολάκο το είπε. Ας αφήσουμε αυτό.
1: Ας αφήσουμε αυτό το.
0: Και πάμε μπροστά.
1: Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζει το rebranding όπως έχουν πει από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Όσο είναι μεγαλύτερο το μήκος του χρόνου πάντως μέχρι τις εθνικές εκλογές, τόσο θα ολοκληρώνει το rebranding. Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Εγώ νομίζω τον βολεύει τον κύριο Τσίπρα.
1: Τον βολεύει τον κύριο Τσίπρα.
0: Έτσι.
1: Και επαναλαμβάνω, εμένα μου φαίνεται τουλάχιστον έτσι κάνοντας την ανάλυση, ξεκάθαρο ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν
0: επιλέξει αντίπαλο.
1: Έχουν επιλέξει αντίπαλο ακριβώς και αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλησαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος της κυρίας Καρισιανού να το αποδομήσουν. Βέβαια, εντάξει, δεν έκαναν και μεγάλη προσπάθεια.
0: Καλά, η κυρία Καρισιανού έχει αποδομή μόνη τη. Έτσι, βλέπουμε τα στελέχη που φεύγουν σοριδών από την Ελπίδα και τη Δημοκρατία από το κόμμα αυτό και με βαριές εχμές κατά τη κυρία Καρισιανού. Η ίδια θα είπε ότι θα απευθυνθεί στη δικαιοσύνη κτλ. Όμως η ζημιά έγινε. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι αυτό το προσωποκεντρικό κόμμα, γιατί προσωποκεντρικό κόμμα ήταν, έτσι, αλλιώς ξεκίνησε. Και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έχει χάσει τη δυναμική που είχε. Και φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Αυτές οι αποχωρήσεις με σοβαρές αιχμές για τον τρόπο λειτουργία του κόμματος δεν κάνουν καλό στην κυρία Καρισιανού.
1: Καθόλου καλό. Πρόσεξε, τον κύριο Αυγερινό, τον κύριο Κοκοτσάκη, όλους τους υπόλοιπους στην πολιτική ζωή του τόπου μας τους σύστησε η κυρία Καρισιανού. Και όχι, και τους έβαλε και στη βιτρίνα.
0: Του
1: κινήματος. Άρα το γεγονός ότι μέσα σε δύο μήνες, τρεις, δεν είναι παραπάνω.
0: Δεν είναι παραπάνω.
1: Όλοι
0: είναι
1: αυτοί
0: παραπάνω.
1: Σηκώθηκαν και έφυγαν με το ίδιο. Πώς να το πω, με το ίδιο παράπονο, με τον ίδιο τρόπο καταγγελιών. Αυτό κάτι δείχνει.
0: Κάτι δείχνει. Και επίσης, επειδή και χθες διάβαζα μηνύματα εδώ που αναφερθήκαμε, η κυρία Καρισιανού, φυσικά εγώ τη σέβομαι ως μάνα που έχασε το παιδί της Ατέμπη. Αυτό δεν είναι, δεν αλλάζει. Αλλά ως
1: Αμαλία, βγήκε στο ξέφωτο της πολιτικής.
0: Εφόσον επέλεξε και ήταν δικαίωμά της να μπει στον πολιτικό στίβο, θα δέχεται και την κριτική. Δεν είναι άλλο. Είναι άλλο έτσι να παλεύεις για τη δικαίωση του παιδιού σου και των άλλων 57 ψυχών που χάθηκαν στα Τέμπη και άλλο να θες να κάνεις κόμμα. Όταν κάνεις κόμμα θα δέχεις και την κριτική. Έτσι. Λοιπόν, έτσι γιατί ακούω πράγματα, εσείς την κάνετε, εμείς την αποδομήσαμε πότε. Συνδικαλιστής ψαράζει που αποχώρησε από την Ελπίδα της Καρισιανού, τη ζητά να τον προστατεύσει. Καταγγέλει μεθοδημένη σπήλωση από μέλη του κόμματος. Εγκαταλείπει το κόμμα Καρισιανού και επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης. Καταγγέλει κλειστή κάστα. Λένε προδότες και πληρωμένες όσους αποχωρούν. Εμείς τα λέμε αυτά.
1: Και η κυρία Γρατσία εδώ στον Real FM την προηγούμενη εβδομάδα την οποία φιλοξενήσαμε μας είπε το εξής, ότι ο κύριος Αυγερινός με το που έφυγε άλλαξε την εικόνα προφίλ του στα social media και αυτομάτως άλλαξαν εικόνα στο προφίλ τους, φωτογραφία στο προφίλ τους εκατοντάδες ενδεχομένως και πάνω από 1000 άτομα τα οποία βρίσκονταν σε συγκεκριμένη ομάδα στα social media.
0: Ναι.
1: Αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε, το παρακολουθούμε. Πάντως, δημοσκοπικά δεν πάει καθόλου καλά.
0: Όχι, και μόνο δημοσκοπικά. Και η εικόνα του κόμματος φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Κάτι γίνεται λάθος.
1: Λοιπόν, έχουμε μία, ας το πούμε έτσι, καταγγελία, παράπονο. Πρέπει να το δουν παρόλα τα αυτά οι υπεύθυνοι από την κυρία Ελένη.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, λόγω διακοπών, έτυχε να περάσω από την υποθαλάσσια γέφυρα στο Άκτιο. Την Παρασκευή που μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Η ουρά ήταν απίστευτη λόγω του ότι δεν λειτουργούσε το e-pass και για τις δύο κατευθύνσεις. Ρωτώντας τον Κισέ το λόγο, μου είπαν διάφορες αστείες δικαιολογίες. Λοιπόν, να το ελέγξουν λίγο οι ηθήνοντες. Υποτίθεται.
0: Σαν να τους ταλαιπωρείτε. Αν είναι δυνατόν, βγάζουμε το e-pass για να περνάμε τα δύο.

0: εμπόδια. Ταλαιπωρείτε τον κόσμο.
1: Και μάλιστα στο άκτιο, εάν είναι δηλαδή να κάνουν τόση ώρα όσοι έκαναν για να πάρουν την παντόφλα να πάνε απέναντι, δεν έχει νόημα.
0: Ωραία. Πάμε τώρα γιατί ο Νίκος ο Σαβρανίδης θέλει διάλειμμα. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα τέτοιου ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
3: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
2: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Αντένα 105,3.
5: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμια. Περισσότερα στο real.gr. Νέκρωσε τον πέστη τη νύχτα 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. Έντος της ημέρας απολόγεται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: Αντένα 105,3.
8: Αντένα Πάτρας 100.
12: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή.

0: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Μην, δε. Κυρία Κάτσου, τι καλοκαίρια. Καλοκαίρια έρχονται, καλοκαίρια πάνε, πάνε και έρχονται. Και ειδικά αυτό το καλοκαίρι που είναι το τελευταίο πριν τις εκλογές.
1: Θα περάσουμε ωραία.
0: Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Από τον Ιανουάριο του 27 και μετά.
0: Τον Ιανουάριο το βάζεις εσύ. Εγώ νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, όλο τον Αύγουστο θα ασχολούμαστε με το καλάθι της ΔΕΦ.
1: Ναι, το καλάθι της οικογενειάς να ασχολούμαστε, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα στην ακριβία.
0: Καθόλου.
1: Εγώ λοιπόν λέω ότι εκεί πρέπει. Βλέπω ότι βγάλαμε και χθες τον κύριο Λεχουρίτη και ακούω και από καταναλωτές να λένε ότι πήγαν στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν ακριβότερα τα προϊόντα που έπαιρναν. Κάποιοι λοιπόν προσπαθώντας. Φυσικά τι να κερδοσκοπήσουν. Θέλουν έτσι σε βάρος του καταναλωτή, αρχίζουν και αυξάνουν τις τιμές πριν να ξεκινήσει αυτή η συμφωνία κυρίων. Έτσι. Του Υπουργού Ανάπτυξης μαζί με το Χονδρέμπο και το σούπερ μάρκετ. 31 Αυγούστου ξεκινάει. Αν είναι να ανεβάσουν έτσι ένα ευρώ και ένα μισή τα προϊόντα και μετά να υποχωρήσουν, να πέσουν τιμές, δεν το κάνεις.
0: Ναι.
1: Και θέλει πάρα πολύ, πολλούς ελέγχους. Κάποιοι εξυπνάκηδες κάνουν το ίδιο κόλπο πάλι. Σου λέει ναι, θα μπούμε στην πρωτοβουλία αυτή, αφού όμως πρέπει να ανεβάσουμε τις τιμές.
0: Είναι σαν τις εκπτώσεις. Θυμάσαι πώς γινόντουσαν παλιά οι εκπτώσεις στην Ελλάδα. Παλιά. Μέχρι πρότινος.
1: Μπορεί και τώρα να γίνεται αυτό, σε κάποια είδη.
0: Λοιπόν, έβλεπες, ας πούμε, το παπουτσάκι, το έχεις κοζάρει. Και έλεγες αυτό να το πάρω. Και έγραφε η τιμή 150 ευρώ. Και έλεγες τώρα που θα έρθουν οι εκπτώσεις, θα έρθω να το πάρω. Και πήγαινες λοιπόν για να πάρεις το παπουτσάκι και σου έλεγε αρχική τιμή 220 ευρώ με την έκπτωση τόσο 155. Πλήρωνες και 5 ευρώ καπέλο.
1: Ναι, δηλαδή... ναι. Τώρα όμως εδώ ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Δεν είναι η ακρίβεια πια, είναι πάρα πολλά χρόνια. Και κάποιοι εξακολουθούν μέσω κόλπων και τρίκ να ισχυροποιηθούν σε βάρος του καταναλωτή. Θα το ξαναπώ. Θέλει πάρα πολύ. Πολύ μέρημνα αυτό, δεν ξέρω. Θέλει ελέγχους. Πάντως δεν είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι να το κάνουμε αυτό.
0: Όχι βέβαια.
1: Εμείς ξέρουμε ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ και με ένα 50 ευρώ δεν παίρνεις τίποτα. Και το πετρέλαιο ανεβαίνει σε δις αγορές, ξαναλέω. Θα φτάσουμε πάλι στα 100 δολάρια και τι θα λέμε. Ότι τα καύσιμα πάνε πού.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο πρωθυπουργός δεν είπε
1: ναι,
0: 89, ότι με το που
1: 89
0: καμιών...
1: δολάρια αυτή τη στιγμή.
0: 89.
1: Βεβαίως. 89 δολάρια.
0: Να σου πω ρε Αμαλία μου, επειδή κάθε φορά που το κοιτάς ανεβαίνει ένα δολάριο, μήπως να μην το ξανακοιτάξεις.
1: Το ξέρω,
0: δεν ξέρω μήπως θες εσύ κάτι.
1: Αν είμαι καντέμο, εντάξει, δεν το κάνω.
0: Όχι, δεν είναι θέμα καντεμιάς, μήπως το επηρεάζεις κάτι οτιδήποτε.
1: Και εγώ δεν λέω, γιατί άκουγα την κυρία Κούφου Νικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, να λέει ότι δεν είναι εισαγόμενη ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια εισαγόμενη και αυτό αφορά το ότι έχουμε δύο πολέμους στην πόρτα μας. Ο ένας έχει ξεκινήσει και εδώ και χρόνια και δεν έχει τελειώσει, Ρωσία-Ουκρανία εννοώ, και τώρα στη Μέση Ανατολή. Και όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει, ανεβαίνουν τα πάντα.
0: Βρε Αμαλία μου, εγώ συμφωνώ.
1: Αλλά όταν πέφτει το πετρέλαιο, γιατί δεν πέφτουν οι δόσεις στην Αγγλία το πετρέλαιο.
0: Εγώ σε αυτό το οποίο λες, να συμφωνήσω.
1: Και εκεί δώσει και επιδότηση κυβέρνηση στην Αγγλία.
0: Να το προσυπογράψω. Μπορείς όμως να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, κάτι το οποίο βγαίνει, ένα ελληνικό προϊόν. Τι να πω, ρε παιδί μου, το φιστίκι το οποίο βγαίνει από το Μαρκόπουλο μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ το οποίο είναι δίπλα, φτάνει με καπέλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πράγματα τα οποία παράγονται στην Ελλαδίτσα μας δεν είναι δυνατόν να τα αγοράζεις φθηνότερα σε κάποιο σούπερ μάρκετ ή πάνω κάτω στην ίδια τιμή σε κάποιο σούπερ μάρκετ της Ευρώπης.
1: Έχει το εξωτερικό βέβαια.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Επίσης να πω ότι μας είχε στείλει μήνυμα η Νίκη, αν θυμάμαι καλά, για το ρύζι. Ότι έχουν αφήσει το ρύζι στις αποθήκες και. Δεν μου χρειάζει. Διότι η τιμή είναι εξαυτελιστική. Πόσο το παίρνουμε εμείς το ρύζι, παιδιά, στην Λιανική. Είναι δυνατόν. Δηλαδή και αυτό από το χωράφι στο ράφι που το ακούω από είμαι 54, από τα 20 μου χρόνια ακούω αυτό το πράγμα. Κάπως πρέπει αυτό να το δούμε. Δεν γίνεται τα κεράσια να τα πουλάνε ένα ευρώ, 0,60 λεπτά και να φτάνουν 4 και 5 ευρώ. Πώς θα γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Ή τώρα μας έστειλε για το σταφύλι ένας ακροατής ότι θα μαζέψει, αρχίζει ο τρίγος. Και λέει ο άνθρωπος, μακάρι να μας δώσουν καλή τιμή, έτσι, να βγάλουν και εμείς τα έξοδά μας. Αυτό δεν είναι θέμα.
0: Ασφαλώς και είναι θέμα.
1: Στην Ηλία τα καρπούζια τα έχουν αφήσει και σαπίζουν στο χωράφι, το ξέρεις.
0: Εχθές λοιπόν.
1: Γιατί είναι Ηλία.
0: Θα σου πω. Εχθές έτυχε και το ένα μανάβικο εκεί στη γειτονιά. Ήταν ανοιχτό την ώρα που έφταναν προς το σπίτι. Και λέω, κάτσε να σταματήσω για να πάρω ένα καρπούζι, ρε παιδί μου. Έτσι ήθελα να πάρω ένα καρπούζι. Λοιπόν, το οποίο καρπούζι αυτό ήταν από την Εύβοια.
1: Ναι.
0: Λέω, ρε παιδί μου, εμείς συνήθως λέω, παίρνουμε από Πελοπόννησο τον Ατάλο. Και γυρίσει και μου λέει το εξής. Δεν έρχονται μέχρι εδώ διότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να τα πουλήσουν. Είναι ξεφτιλιστική η τιμή ναι, που τα εγώ. Δίνουν στους μεσάζοντες.
1: Και εγώ μου συγκινήσω που ασχολούνται στην Ηλία. Ντομάτα είναι, είναι η παραγωγή βασική, καρπούζι, πιπέρι κτλ. Τα χωράφια σαπίζουν τα καρπούζια. Και λέει η Αναστασία ναι. καλημέρα στο πρωτοράφτη. Κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, οι κοπέλες αλλάζουν συνέχεια τιμές. Φιλιά.
0: Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, ναι. μας ακούει και λέει το εξής. Αυτό το οποίο είπε, τα καλά λέει της Μερκοσούρ για το ρύζι.
1: Να.
0: Άρα λοιπόν έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτή η περιβόητη ΚΑΠ,
0: οι οποίες συμφωνίες αυτές δεν έχουν πάει καλά.
1: Όχι, δεν έχουν πάει γιατί.
0: Παιδάκι μου, δεν είναι δυνατόν. Ξέρεις τι, όλο το. Πριν από 2-3 μήνες, με το Μάνο τον Ιφλή, είχαμε ξεκινήσει την. Πώς να το πω τώρα, τη μάχη του κρεμμυδιού. Ποια είναι η μάχη του κρεμμυδιού? Πηγαίναμε λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και βλέπαμε το εξής. Κρεμμύδι το οποίο ερχόταν από την Ινδία. 0,90. Το κρεμμύδι το οποίο ερχόταν είτε από τη Λακωνία, το βατικιώτικο που λέμε εμείς, είτε από την Βιωτία, επίσης 0,90. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Με συγχωρείς πολύ. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Έρχεται δηλαδή το κρεμμύδι από την Ινδία και τα έξοδα, πώς το λένε, μεταφοράς τους είναι τα ίδια με τα έξοδα μεταφοράς του κρεμμυδιού από ναι. τη Λακωνία ή από τη Βιωτία.
1: Πόσα μηνύματα ακροατών για την ακρίβεια. Ο Σωτήρης Τρεφιλάρα λέει: σχεδόν μία εβδομάδα τώρα το γάλα που έπαιρνα 2,80 έχει πάει 3,20. Το ίδιο γάλα, τα ίδια λίτρα, δεν έχει αλλάξει κάτι εκτός από την τιμή.
0: Θυμάσαι πριν από χρόνια που δίναμε τη μάχη του 1 ευρώ, που λέγαμε ότι το γάλα το λίτρο, ναι. ειδικά το φρέσκο, πρέπει να είναι κάτω από, κάτω από 1 ευρώ.
1: Και τώρα λέει 20.
0: Από 2,83-20.
1: Και λέει η Ελένη στη Θεσσαλονίκη, τα λεμόνια που δεν υπάρχουν ελληνικά στο σούπερ μάρκετ, έχεις δίκιο. Έτσι, γιατί, καλή εκπομπή, ναι, ναι, είναι Αργεντινή στα περισσότερα, πραγματικά.
0: Ναι, δεν είναι όμως δυνατόν να βάζουμε σε προτεραιότητα τα προϊόντα άλλων χωρών. Γιατί όντως έχει δίκιο ο κύριος Φωτόπουλος, κάτι δεν έχει πάει καλά με την συμφωνία αυτή, τη Mercosur.
1: Και ο Νίκος λέει: για και στα κάγκελα είμαστε για πολλά πράγματα, μαλλιά μας. Με το δίκιο σας. Και εγώ επιμένω στο θέμα της ακρίβειας. Επιμένω.
0: Είναι. Ο Νικηφόρος μας δίνει ιδέα. Ανοίξτε μαγαζί, λέει, να πλουτίσετε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, ρε Νικηφόρε. Εδώ λεμόγια δεν μπορούμε να πάμε. Πάλι καλά που έχουμε στην αυλή και μία λεμονιά και βγάλαμε ναι. το χειμώνα. Αλλά, πάση περιπτώσει, ο Γιώργος όντως γίνεται ένας πανικός με το που πιάσαμε το θέμα της ακρίβειας. Να, ο Περικλής, αυτό το οποίο λέει, τα καρπούζια σαπίζουν.
1: Ναι, αλλά συνεχίζει. Ναι, να σε ναι. καλά, Περικλή μου, να σε καλά. Όλα ναι. τα καλά σου ευχόμαστε.
0: Δεν πειράζει, ρε
1: παιδί. Ναι, παιδί μου,
0: δεν
1: ναι.
0: έχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλίτσα μας και οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή μας. Κοιτάμε και να το σχολιάζουμε και να βγάζουμε ρεπορτάζ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όντως, ο κόσμος. Τον βλέπεις μουδιασμένο, ρε παιδί μου, τον κόσμο. Πάρα πολύ
1: προβληματισμένο.
0: Γιατί δεν ξέρει πώς θα πληρώσει τους λογαριασμούς.
1: Και αυτό, και φαντάζομαι τώρα είμαστε στην κορύφωση των αθερινών διακοπών. Είναι τα ιερά μπάνια του λαού, που λέω εγώ. Ναι. Σκέψου το Σεπτέμβριο, που θα ξεκινήσουν και τα σχολεία και έτσι τα φροντιστήρια και το ένα και το άλλο. Και ο κόσμος θα έχει να αντιμετωπίσει αυτό τον υψηλό πληθωρισμό και στις υπηρεσίες και στα προϊόντα. Δηλαδή κάπου κάτι πρέπει να γίνει. Και ξαναλέω, το ότι κάποιοι ανεβάζουν τις τιμές, μας έστειλε ο φίλος εδώ για το γάλα. Πριν γίνει η συμφωνία, που εγώ θετική θεωρώ τη συμφωνία, έτσι, ναι. του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους σούπερ μακετάδες και τους χονδρεμπόρους, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί, δεν μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας.
0: Άγγελε, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα έτσι όπως το καταλαβαίνουμε ότι ο κάθε ένας από εσάς ή κάθε μία υπάρχει ένα ιδιαίτερο σκεπτικό. Τώρα αυτό είναι το θέμα. Ασφαλώς και θα έπρεπε η Αθήνα, η χώρα μας, να πάρει το μέρος είτε τη μία, είτε της μιας είτε της άλλης πλευράς. Εδώ το πράγμα δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχει ξεφύγει. Μιλάμε για ενοποίηση πλέον των δύο πολέμων. Ενοποίηση των δύο πολέμων. Ενοποίηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Ρωσο-Ουκρανικό. Και το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται πολύ περίπλοκο. Και το κοκτέιλ αυτό είναι πολύ έκριθμο το οποίο δημιουργείται και ασφαλώς έχει οικονομικές συνέπειες. Αλλά εμείς μιλάμε εδώ για τα δικά μας. Για τα δικά μας. Δεν είναι δυνατόν το ελληνικό προϊόν να φεύγει. Να σου πω κάτι. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από περίπου μία τριετία, τετραετία. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, του τεχνικού επιμελητηρίου στον πύργο, είχε στείλει μία επιστολή στον πρωθυπουργό και έλεγε το εξής: πρέπει να επαναλειτουργήσει η γραμμή του τρένου για να μπορούν να μεταφέρονται τα αγροτικά προϊόντα του νομού Ηλίας, που είναι ένας καθαρά αγροτικός
1: ναι,
0: νομός.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Να μεταφέρονται με το χαμηλότερο δυνατό κόστος στην πρωτεύουσα. Κανένας δεν τον άκουσε.
1: Κανένα, μα δεν είναι. Είναι κλείνουν τα αυτιά τους. Λοιπόν, ο Αβραάμ, καλημέρα, Αβραάμ λέει: κρεμμύδι ελληνικό για κλάματα. Καλημέρα από το Σαντζελιζέ είσαι. Όχι. Χαλκιδική. Ευρώπη γίναμε, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να περνάτε όμορφα. Ο Ηλίας λέει: ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Στις 4 Αυγούστου, λέει, γυρνώντας από το Λό, σταματήσαμε σε παραγωγό στην άκρη του δρόμου για να πάρουμε σαλατικά. Σε ερώτηση πόσο κοστίζουν οι ντομάτες, μας είπε 5 ευρουλάκια. Και βέβαια χωρίς απόδειξη. Εννοείται, φύγαμε με ταχύτητα Φόρμουλα 1.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
0: Απόλυτα λογικό. Μα ξέρεις, όλη αυτή η ασυδοσία παρασύρει ακόμα και τον παραγωγό ο οποίος βρίσκεται στην άκρη του δρόμου.
1: Ναι,
0: και θέλει και θέλει να πουλήσει την πραμάτια του.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Κακός, αλλά δυστυχώς. Ο Γιάννης λέει: είναι τουλάχιστον ντροπή να λες ότι δεν έχεις λεφτά ούτε για λεμόνια. Αλήθεια. Γιάννη μου, πρέπει να πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα. Πρέπει να πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε μια λαϊκή αγορά. Και έλα μετά να το ξανασυζητήσουμε. Διότι προφανώς κάποιοι από εσάς μπορεί να κατηγορείτε εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά εμείς κινούμαστε περισσότερο από ό,τι εσείς, από ό,τι φαίνεται στο τέλος της ημέρας. Έχουμε καλύτερη εικόνα από αυτή που έχετε εσείς. Διότι εσείς είσαστε κλεισμένοι μέσα στο, προφανώς, στο δικό σας το κομμάτι της ιδιωτικότητάς σας, αλλά εμείς παρατηρούμε και αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλημέρα σας, είμαι παραγωγός και η τιμή που αγοράζουν στο γάλα, το γάλα δεν ανέβηκε σε αντίθεση με το ράφι. Άρα οι παραγωγοί πουλάνε στην ίδια τιμή το γάλα και στο ράφι φτάνει ψηλότερη τιμή.
0: Ναι. Η ΔΑΕ τι σχέση έχει, ρε αδερφέ Δημήτρη, με τα Τέμπη? Τι σχέση έχει η ΔΑΕ με τα Τέμπη? Γιατί τα βάζετε όλα μέσα στο ίδιο καζάνι? Λοιπόν, έχει σχέση η ΔΑΕ που είναι για τους εμπρισμούς με τα Τέμπη? Να μιλήσουμε για άλλες υπηρεσίες. Εδώ είμαστε ασφαλώς και να το συζητήσουμε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν μας. Διαφημισούλες.

0: εθνική. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της εθνικής.
1: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και Μαρία και Μπλάντι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι το συγκρότημα Μπλάντι και το τραγούδι λέγεται Μαρία. Μαρία είναι η πηγή. Τα ίδια θα λέμε.
1: Ναι, τα ίδια, σε παρακαλώ.
0: Δώσ' το ρε Σαπρανίδη, δώσ' το να γουστάρουμε λίγο.

0: Άρε Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, ο Βαγγέλης θέλει ένα μήνυμα σχολιάζοντας εμείς τον κύριο Φιδία κάτω στην Κύπρο. Λέει το εξής, τι σημασία έχει η ενδυμασία, η εικόνα, το φαίνεστε, πραγματικά χάσαμε το μέτρο. Αλήθεια Βαγγέλη μου, δηλαδή παραδείγματος χάρη θα μπορούσες να πας, τι να σου πω, σε ένα δυσάρεστο γεγονός με το μαγιό σου, με τη βερμουδίτσα σου, γιατί δεν πας εσύ, παραδείγματος χάρη, στο οικογενειακό περιβάλλον, το δικό σου. Θα πας σε ένα δυσάρεστο γεγονός φορώντας το σκαρπινάκι, τη λευκή, την καλτσούλα, το λινό, το πουκάμισο, για να πας σε ένα δυσάρεστο γεγονός στην οικογένειά σου. Αυτή λέει με τις γραβάτες για πράττουν τα αποτρόπαια εγκλήματα. Τι να σου πω τώρα. Και αναφέρεται σε δεξίωση για τη δημοκρατία. Πρέπει λίγο να σεβόμαστε τους θεσμούς και αυτά τα οποία μας έχουν αφήσει οι προγονείς μας. Γιατί ξέρεις, κάποιοι έχουν χάσει και τις ζωές τους για να είμαστε ελεύθεροι, για να λέμε ότι α, τι ωραία ημέρα, τι καταγάλωνος Αττικός ουρανός, και ξυπνήσαμε σε ένα δημοκρατικό κράτος.
1: Εντάξει, κάπου υπάρχουν και όρια.
0: Κάπου
1: και υπάρχει και σεβασμό αυτό.
0: Έλος.
1: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στην τιμή, στη μισή τιμή. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ο Στέλιος είναι ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι, έτσι σε απάντηση στον ακροατή. Θα προσλάμβανες, λέει, αν είχες μια δικαστική υπόθεση. Θα προσλάμβανες δικηγόρο ο οποίος θα εμφανιζόταν ή θα εμφανιζόσουν στο δικαστήριο μαζί του, εάν εμφανιζόταν με βερμουδίτσα, με το λινό, το πουκαμισάκι ή δεν ξέρω εγώ τι, για να τον έχεις προς υπεράσπισή σου? Έχω την εντύπωση πως δεν θα τον προσλάμβανες. Θα έλεγε, σε παρακαλώ, κάτσε απ' έξω, πήγαινε φάει μια τυρόπιτα, πάρε και το 1,20. Πόσο έχουν φτάσει οι τυρόπιτες? Ούτε κοντά στα 2 ευρώ. Πάρε 2 ευρουλάκια να φας μια τυρόπιτα και αφήσέ με, πας και καταφέρω να σωθώ μόνος μου ένα πράγμα. Πολλά τα
1: λοιπόν,
0: μηνύματα.
1: Λοιπόν, πάνω σε Ελβετία. Καλημέρα, Μαλία μου. Χθες πήγαμε για ψώνια Γερμανία, γιατί είναι 15 λεπτά μακριά. Δεν θα μπω σε τιμές μεμονωμένες. Ένα καρότσι γεμάτο να ξεχυλίζει, χωρίς όμως κρέατα λόγω ποσόστοσης, ένα κιλό το άτομο, 225 ευρώ έδωσαν. Γεμάτο το καρότσι. Ψώνια για 4 ενήλικες για ένα μήνα σχεδόν. Τα οικονομικά σούπερ μάρκετ στην Ελβετία είναι τόσο ακριβά όσο και τη Ελλάδα σχεδόν. Στις διακοπές όταν ψωνίζουμε Ελλάδα, παθαίνουμε ένα σοκ. Ήρωες οι Έλληνες καταναλωτές, χωρίς ίχνος ηρωνίας. Τόσα χρόνια άλλωστε τα ίδια τραβούσαμε και εμείς. Φιλιά.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε η Γερμανία, γέμισε ένα ολόκληρο καρότσι για ένα μήνα, 225 ευρώ. Το λέω Πάνος που ζει στην Ελβετία. Στην Ελβετία σου λέει τα σούπερ μάρκετ είναι και εκεί ακριβά. Όμως πάνε, τάγονται στη Γερμανία 15 λεπτά που είναι κοντά και ψωνίζουν πολύ πιο οικονομικά. Να τα ακούμε εμείς.
0: Όχι εμείς. Άκου, να σου πω τώρα κάτι. Επειδή δεν μου αρέσει γενικότερα να συγκρίνω.
1: Πολλά μηνύματα για την ακρίβεια, είδες τι έγινε, έτσι.
0: Ακριβώς. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να συγκρίνω την Ελλάδα με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εγώ διαφωνώ, γιατί είναι και άλλη οικονομία.
0: Ναι, τελείως διαφορετική οικονομία.
1: Δύναμη, και άλλη αγοραστική δύναμη, θα πω εγώ.
0: Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Στο Βέλγιο, παραδείγματος χάρη, δεν είσαι αναγκασμένος να παίρνεις το αυτοκίνητό σου κάθε μέρα για να πας στη δουλειά σου. Διότι εκεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ελβετικό ρολόι. Ελβετικό ρολόι. Εδώ για να πας στη δουλειά σου και θέλοντας να χρησιμοποιήσεις τα λεωφορεία, κάνεις το σταυρό σου και ρίχνεις κιόλας και ζαριά για να δεις πότε θα περάσει το λεωφορείο.
1: Τώρα, αυτή την περίοδο κιόλας.
0: Καλά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εκτός από αυτό, ο Ευρωπαίος έχει και το εξής προνόμιο, το οποίο εμείς εδώ δεν το έχουμε. Δυνατά αγοραστικά κινήματα.
1: Ναι, το μποκοτάζ.
0: Για να τολμήσει μια εταιρεία.
1: Έχει γίνει αυτό, θυμάσαι.
0: Ασφαλώς.
1: Τη Γαλλία τι είχε γίνει με μια εταιρεία σοκολατών ειδών.
0: Αυτομάτως δεν χρειάζεται να πούνε τίποτα. Απολύτως. Τώρα πλέον και με τα social media, μία ανακοίνωση. Η τάδε εταιρεία αύξησε τόσο το προϊόν. Σταματάει ο κόσμος να το αγοράζει. Για να το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι και ένα ζήτημα παραπάνω αυτό, το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη.
1: Πάμε.
0: Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσε και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
8: Είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Φώτια εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στον Μαραθία Ζακυνθού. Για την κατάσβεση πηχηρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμια. Περίπου 1.600 κτίρια επέστησαν ζημιές, εκ των οποίων δεκάδες κατέρευσαν. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τον αστυνομικό που εντοπίστηκε νεκρό στη νύχτα μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου 38χρονου. Εντός της ημέρας απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Ο δικηγόρος της αρνείται την ταυτοποίησή της. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Μετά από 2 χρόνια απουσίας, ο Νίκ Καλάθης επιστρέφει στην εθνική ομάδα μπάσκετ εν όψη των αναμετρήσεων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Επίσης, στις κλήσεις που θα κάνει τις επόμενες ημέρες ο Βασίλης Πανούλης αναμένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αντίθετα, δεν υπολογίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Λούκας και ο Γιώργος Παπαγιάννης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Αμαλία, ο Πάρης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει: καλημέρα στην αγαπημένη μου παρέα, Σπύρο και Αμαλία. Καλά, το Dynamic Duo από Σεπτέμβρη είναι ο Ιωσήφ με την Αμαλία, έτσι. Μην ξεγελιέστε. Εγώ εδώ είμαι, πώς το λένε, φιλοξενούμενος.
1: Δεν είσαι φιλοξενούμενος. Ναι.
0: Καταλαβαίνεις πώς το λένε. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Πάρη. Αμαλία λέει: δεν θέλω να μου τσιγκλάτε τον Ιωσήφ, διότι εγώ υποστηρίζω Παναθηναϊκό. Κανένας δεν είναι τέλειος, Πάρη μου. Και θέλω να μου τον έχετε στην πούδρα.
1: Στην πούδρα τον έχουμε.
0: Στην πούδρα τον έχουμε.
1: Πού τον έχουμε? Στην πούδρα. Άμα τον δείτε, έχει ξεκουραστεί. Έχει. Α, ναι, έβλεπες Νικό. Καλά. Έχει ξεκουραστεί. Έχει. Α, εντάξει. Κάνει τα χιλιόμετρα του. Λέτε, κάνει και πρωί και βράδυ. Βγαίνει η προπόνηση. Έχει αλώσει το βουνό εκεί πάνω, τον ημιτό.
0: Σαπρανίδη διπλάσιος θα μας έρθει, το κατάλαβες. Λοιπόν, και λέει το εξής: είμαι στο δρόμο για Ουρανούπολη, διότι μπαίνω για προσκύνημα στο περιβόλι της μητέρας μας. Καλή δύναμη, παιδιά, και χρόνια πολλά σας εύχομαι. Με υγεία και ευλογία για εσάς και στους δικούς σας ανθρώπους. Με εκτίμηση, Πάρης, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο μήνυμά σου και βοήθειά σου. Να είναι βοήθειά σου, Πάρη μου. Πηγαίνει στο Άγιο Όρος ο, ναι, ο Πάρης. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα του Παναθηναϊκού, εγώ έχω να πω ότι ξέρω τι σημαίνει offside.
1: Να ξέρεις.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και ξέρω επίσης ότι στο μπάσκετ δεν υπάρχει offside. Το ήξερα από τότε με το 73-38. Το θυμάσαι, Νικόλα Σαπρανίδη? Τότε δεν ήταν, δεν υπήρχε γενικότερα το offside στο 73-38. Εκτός και αν ήταν μονίμως ο Τάρλατς offside. Ο Τάρπλεϊ, ποιος ήταν offside, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι είναι όλοι αυτοί, δεν ξέρω τι εννοείται. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν τα ξέρω αυτά εγώ.
0: Γενικότερα. Κάτι Rivers, κάτι EJ από εδώ από εκεί που πυροβολούσαν πιο γρήγορα και από τη σκιά τους στα τρίποντα. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. 73-38 πάντως, αυτό όποιος το ξέρει, το ξέρει, μοιημένοι.
1: Εγώ σκέφτομαι πότε ξεκινάει το μπάσκετ. Το μπάσκετ το εννοώ, το ελληνικό πρωτάθλημα, πότε ξεκινάει. Άρα και το ευρωπαϊκό. Οκτώβρη και το ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Τότε. Ναι. Α, όχι τη δαμία Αυγούστου. Που μου έλεγε η ψάλτη. Τι παραπληροφόρηση είσαι, ρε Μαρία, ή Μάρτον. Εκεί τότε θα ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές. Καταλαβαίνεις, Νίκολα, τι έχει να γίνει, έτσι. Με τον Ιωσήφ και αυτά. Όχι, θα εδώ θα πειραζόμαστε απίστευτα.
0: Θα γίνει το, έλα να
1: βγει. Σφαγή, σφαγή. Αλλά πειραζόμαστε. Το κάνουμε για πλάκα. Γελάμε.
0: Φέτος ο τελικός της Ευρωλίγκας που είναι, έχει καθοριστεί, Νικόλα, ή. Ναι, να το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Μήπως το πάρει να γίνεται κάθε χρόνο στο ΆΚΑ. Ωραία θα είναι. Λοιπόν, τροφή για σκέψη, μπόλικη σκέψη. Εδώ είμαστε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο και στα 7 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί.
1: Ναι, και βεβαίως ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Σαπρανίδης εδώ στα πλήκτρα. Και Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200.
0: Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Βλέπω εδώ.
1: Σέρες, λέει ο Φώτης, ναι, από τις Σέρες. Καλημέρα από Σέρες, παιδιά. Για την ακρίβεια, μία είναι η λύση. Η τιμή παραγωγού να αναγράφεται στο ράφι. Θα συμφωνήσω. Ναι, να αναγράφεται.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ο Γιώργος σου λέει σε σένα: 7 αστέρια, αγόρι μου, έχεις δρόμο ακόμη. Σαν ακούω τον Καλαμαράκι είναι. 7 αστέρια, αγόρι μου, έχεις δρόμο ακόμη.
0: Ρε παιδιά,
1: λέει
0: να σας πω.
1: Ο Τζόρτζ.
0: Ναι, ναι, ρε Τζόρτζ, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: δίκιο έχουνε.
0: Ναι, μισό λεπτό. 3 αστέρια δεν έχουμε εμείς, Νίκο. 3 ευρωπαϊκά έχουμε πάρει. Ο Χριστός και Παναγία, 4. Άρα σε 3 χρονάκια σας φτάσαμε. Εσείς στο ποδόσφαιρο πόσες δεκαετίες θέλετε για να φτάσετε τα πρωταθλήματά μας? Βρε. Λέω εγώ τώρα, πόσες δεκαετίες θέλετε? Διότι εμείς έχουμε ράψει και το 5ο. Επίσης, ποια είναι η ομάδα η οποία έχει πάρει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο?
1: Σε πειράζει και ο Σπύρος.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχεις μεγάλο πόνο, λέει, από την Πανάθα. Εσύ.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, εννοείται. Να σας πω κάτι. Η αξία του νικητή είναι πάντα συναρτώμενη από την αξία του ιτημένου. Όπως και να το κάνουμε. Εντάξει. Όσο μεγαλύτερο.
1: Να κερδίζει
0: είναι
1: ο καλύτερος, έχω να πω εγώ.
0: Ασφαλώς, αρκεί να φοράει ερυθρόλευκα.
1: Α, είσαι το Καλαμαράκι και εσύ. Εγώ δεν έχω διαθέματα. Αλήθεια.
0: Θα προσθέσω. Λοιπόν,
1: ο Real Blogger θέλει επικόντως φωτό του αδιούχου Καλαμάρι για να δω αν έκανε μάγουλο ροδάκινο. Ένα ανεβάσει ο Καλαμαράκι, να τον δείτε. Τι να σας πω. Εγώ τον είδα την Παρασκευή. Μια χαρά είναι. Φρέσκος, φρέσκος.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλημέρα. Καλό μεροκάματο να έχεις και να προσέχεις το δρόμο. Μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πάρα πολύ.
1: Και παιδιά, μην τρέχετε στην άδεια Αθήνα. Μην τρέχετε. Κάθε μέρα έχει ατυχήματα στην Αθήνα. Μην τρέχετε.
0: Είναι προσωπικά δεδομένα αυτά και ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με πράγματα τα οποία αφορούν στις οικογένειες ανθρώπων από οποιοδήποτε κομματικό χώρο και αν προέρχονται αυτοί. Δηλαδή λίγο σεβασμός σε αυτά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στην οικογένεια του καθενός. Θα πω εγώ, Δημήτρη μου. Και θα
1: οικογένειες έξω από την πολιτική, θα πω εγώ.
0: Μα τώρα κάτσε.
1: Μου το έλεγε ένας δάσκαλος αυτός, παλιός δημοσιογραφίας. Μακριά τα γυναικόπαιδα από την πολιτική.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ο Άντριου τα βάζει με τον Τσίπρα. Η κυρία Φουντουλάκη. Καινούριο πρόγραμμα. Θα περιμένεις να ανακοινωθεί το καινούριο πρόγραμμα. Επισήμως από το Real FM, κυρία Φουντουλάκη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε και την ανυπομονησία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γίνεται ένας πανικός. Να διαβάσουμε τουλάχιστον τα ονόματα.
1: Ο Γιώργος λέει: στο ποδόσφαιρο έχουμε πάει τελικό πρωταθλητριών. Εσείς?
0: Στο ποδόσφαιρο έχετε πάει.
1: Έχουν πάει τελικό πρωταθλητριών. Εσείς?
0: Πριν από 50 τόσα χρόνια. Εντάξει. Πού, στο παλιό Wembley που δεν υπάρχει πλέον. Που έχει κατεδαφιστεί. Εμείς στη Νέα Φιλαδέλφια σηκώσαμε τουλάχιστον το Conference League. Ναι, αυτό το στο οποίο κινδυνεύετε να αποκλειστείτε εσείς.
1: Και ο άλλος Γιώργος. Καλά τα λέγει ο πρόεδρος ότι μη συμφωνάζει το site στο μπάσκετ. Ό,τι και να λέμε, στην μπάλα και στα κλεμμένα το γυρνάς. Για το μπάσκετ λέγαμε βρε. Σε τρία χρονάκια θα πάρεις 3 ευρωπαϊκά. Εσύ βρε.
0: Εύκολα.
1: Παιδιά, εγώ δεν μιλάω. Βλέπετε, τα λέει ο Σπύρος Παπαδάκης. Εγώ κρατάω.
0: 73-38. Αυτό έχω να πω εγώ. Καλημέρα, ομορφόπεδα από το Πόρτο Ράφτη, στέλνει η Αναστασία. Όχι ομορφόπεδα. Ομορφόπεδο είναι άλλο ο οποίο.
1: Τώρα τι τα θέλει αυτά. Και ο Κωνσταντίνο, τι λε, ρε μπάρμπα. Τον έφερε στα ωριά του και να σε πει έτσι, για να σε αποκαλέσει έτσι. Εσύ ευρωπαϊκό στο μπάσκετ με πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Εσεί πώ θα θέλετε πρωταθλήματα για να μα φτάσετε στο μπάσκετ?
0: Ναι, η αλήθεια είναι εντάξει. Αυτό είναι σύμφωνο, έχει δίκιο.
1: Θες αρκετά.
0: Έχει δίκιο. Θέλουμε αρκετά. Θέλουμε πόσο θέλουμε, καμιά δεκαπενταριά θέλουμε. Κάπου εκεί. Καμιά δεκαριά σίγουρα. Είναι μεγάλη διαφορά, όντως.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, οκ. Okay. Αλλά να είμαστε. Βλέπεις ότι είμαστε ρεαλιστές. Είμαστε ρεαλιστές.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα. Πολλά τα μηνύματα.
1: Αλλά... Μετρά σου λέει και τα προπολεμικά, εσένα, για σένα το λένε. Μετρά και τα προπολεμικά, λέει, πρωταθλήματα.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτάκι, δηλαδή αυτά δεν έχουν.
1: Γιατί είπε στον άλλον ότι θυμάται το πρωταθλητριόν εσύ τότε?
0: Μα δεν είπα εγώ το αντίθετο, ωραία. Αλλά αυτό έγινε πριν από χρόνια, πολλά χρόνια. Εμείς συνεχίζουμε να παίρνουμε πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε. Δεν σας καταλαβαίνω δηλαδή τη λογική. Πω, τι τραγουδάρα έχει βάλει ο Σαπράνη της από.
1: Και λέει η Σοφία, καλημέρα σε όλους. Φανταστείτε τι χαρά θα κάνουμε όταν πάρουμε πρωτάθλημα. Συναισθήματα μοναδικά. Εσείς το έχετε συνηθίσει. Έχει δίκιο, Σοφία.
0: Όντως.
1: Μπράβο, Σοφάκι μου.
0: Όντως. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο? Εκεί ίσως πρέπει να μάθετε λίγο παραπάνω για το TST offside, θα πω εγώ, με πάρα πολύ μεγάλη ευγένεια και διακριτικότητα. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά τα μηνύματα, έτσι λίγο για να το διασκεδάσουμε. Τι, καλοκαιράκι είναι, 11 Αυγούστου έχουμε. Καλό είναι να πειραζόμαστε λίγο, αλλά μέχρι εκεί, για να μην ξεφεύγουμε και όσον αφορά στα θέματα του αθλητισμού. Καλό είναι να κάνουμε καζούρα ο ένας τον άλλον και να περνάμε όμορφα, αλλά μέχρι εκεί. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, καλημέρα στον Περικλή, καλημέρα σε έτερο κύριο Γιώργο. Πολλοί Γιώργηδες. Κοίτα να δεις, οι Γιώργηδες τελικά έχουν πληθύνει υπερβολικά. Είναι περισσότεροι από τους Γιάννηδες. Καλημέρα στο Θανάση. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα όσον αφορά στις τιμές. Ναι. Αναφέρει ο Θανάσης και έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Κωνσταντίνος. Για να δούμε. Το θέμα της ακρίβειας πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει όντως να το κοιτάξει, να το δει η κυβέρνηση, να το λύσει η κυβέρνηση, διότι έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία θα συναντήσει μπροστά της το Μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο για τις εθνικές εκλογές.
1: Πάντως βλέπεις πόσα μηνύματα ακόμα μιλούν για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Ότι είναι τα καύσιμα, είναι η ενέργεια, είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι. Άρα είναι το βασικότερο πρόβλημα που ασχολεί την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο. Καλημέρα στον Αντώνη. Θα σας πω τι είδα για να καταλάβουν κάποιοι που πάμε. Στο ταμείο συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ, περιμένοντας την ουρά, το καρότσι είχε πολλά πράγματα. Από πίσω ακούω έναν πιτσιρικά να λέει στον πατέρα, το οποίος κρατούσε τρία πράγματα: «Μπαμπά, αυτός είναι πλούσιος», δείχνοντας το καρότσι. Τέτοιο πόνο. Πληγώθηκα τόσο πολύ, να ανοίξει γίνα με καταπιεί. Τώρα τι να πούμε ρε Αντώνη. Όντως είναι γροθιά στο στομάχι, έτσι όπως...
1: Κοίτα, το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι. Όλοι αυτό το θέμα. Πας να πάρεις κρέας, παίρνεις 1,5 κιλό μοσχάρι γιατί έχεις μεγάλη οικογένεια και πρέπει να φάει, και είναι ο άλλος δίπλα και σου λέει: «Βάλε μου μισό κιλό κιμά», γιατί αυτό μπορεί να πάρει. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές για ανθρώπους εργαζόμενους που δουλεύουν και που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Εντάξει, δεν είναι πραγματικά να μου πεις σιγά, εσένα σε νοιάζει, πας και παίρνεις 1,5 κιλό κιμά. Εντάξει, δεν πάει έτσι. Δεν είναι έτσι, ναι.
0: Όχι, όχι, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και δίπλα μας. Πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και δίπλα μας. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι οι αγρότες μπορεί να παράγουν, η κοινωνία χρειάζεται ακόμα περισσότερα, γιατί παραμένουν αδιάθετα και έχει πολύ, είναι πολύ εύλογη η απορία του. Δηλαδή, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να φέρνουμε πράγματα, να φέρνουμε καλούδια από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε στον κόσμο, από Αργεντινή, ενώ έχουμε την ανάλογη παραγωγή εδώ στην Ελλάδα, και αυτά τα οποία παράγουμε στη χώρα μας μένουν και σαπίζουν, ή εν πάση περιπτώσει ο αγρότης είναι αναγκασμένος να τα πουλήσει, να δώσει την πραμάτια του με πάρα μα πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Δεν είναι δυνατόν η απόκληση από το χωράφι στο ράφι να ξεπερνά το 270.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και πολύ παραπάνω.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ παραπάνω, ακριβώς.
1: Εντάξει, να λέμε και πολύ παραπάνω. Δεν γίνεται. Κάτι γίνεται λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, κάτι γίνεται λάθος. Δεν μπορεί και ο παραγόνος να λέει: «Δεν τα βγάζω πέρα, δεν βγάζω το κόστος της καλλιέργειάς μου», ή όταν έχω ζωντανά της κτηνοτροφικής μονάδας και μας να φτάνει εδώ στη τιμή τετραπλάσια. Γίνεται αυτό?
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να γίνεται.
1: Ναι, αλλά γίνεται και κανείς λέει πώς να ελέγξει. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ κεντρική διοίκηση και κεντρική εξουσία να ξέρω πώς θα ελεγχθεί αυτή η αλυσίδα. Κάπως πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος.
0: Λοιπόν,
1: δεν προλαβαίνουμε. Ο Τέλης, ακούει στο Τέλη, Σίδνεϊ.
0: Γεια σου, ρε Τέλη.
1: Γεια σου, ρε Τέλη. Μας ακούει στο αυτοκίνητο. Να σε καλά, Τέλη μου, να σε καλά, όλα τα καλά.
0: Λοιπόν, κοίτα που έχει φτάσει η τεχνολογία, μας ακούει στο αυτοκίνητό του κανονικότατα, είναι προφανώς το
1: φωτό.
0: Σύστημα το ψηφιακό εκεί.
1: Ναι. Real player. Μπράβο, και αυτά, μάλλον.
0: Εννοείται.
1: Τέλη.gr.
0: Και μας ακούνε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Διεθνή καριέρα, και
1: ναι.
0: Να το κάνουμε.
1: Πώς το είπαμε, όχι, διαπλανητικός. Μοριαλ.
0: Πολύ προσοχή, επειδή κάποιοι στέλνετε και μηνύματα. Ναι, πολύ προσοχή και σήμερα στο νομό Αττικής. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, σε Πελοπόννησο, σε Στερεά Ελλάδας, στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο. Επειδή νωρίτερα αναφερθήκαμε, γιατί μας έχουν στείλει το πινακάκι από την ΔΑΕ.
1: Ναι.
0: Για τις πυρκαγιές. Δηλαδή, οι αιτίες των συλλήψεων από αμέλεια το 2026, κατά 33% αμαλία μου, αφορούν θερμές εργασίες, κατά 22% καύση υλικών και χρήση γυμνής φλόγας, μέσα σε αυτά είναι και το μπάρμπεκιου, να ξέρεις. 22% τα γεωργικά μηχανήματα. Προσοχή μωρέ και στους αγρότες. Οι αγρότες πρέπει να προστατεύετε το περιβάλλον και να μας ορμηνεύετε εσείς για το τι πρέπει να κάνουμε και για το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι να αυτό. 14% ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές βλάβες και οχήματα. 5% πυροτεχνήματα βεγγαλικά. Σε ποια περιοχή ήταν που άνοιξε το βεγγαλικό? Δεν θυμάμαι. Πού, στην Αχαΐα κάπου?
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Λοιπόν, και 2% από τσιγάρο. Είπαμε, καπνίζουμε. Έχουμε ανοιχτό το παράθυρο. Πετάμε έξω το τέτοιο. Εγώ πα.
1: Όχι, βέβαια. Όχι.
0: Και 2% με λησκομικές εργασίες. Βλέπετε λοιπόν ότι ο πίνακας δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστος, και επαναλαμβάνω, είναι επίσημα τα στοιχεία από τη ΔΑΕ και την πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας μας. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα επίσης να πούμε ότι απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών.
1: Είναι 46 χρόνια. Είναι υπόθεση της Μαρφίν. Να δούμε όμως και εκεί.
0: Εκδόθηκε στην Ελλάδα.
1: Να δούμε. Τι θα υποστηρίξει. Την απολογία της.
0: Μετά από 16 χρόνια έχουμε κινητικότητα και σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι Γεια σου ρε Τζόρτζ. Ο Σπύρος ο συνονόματος από την Κο. Να σε καλά, την καλημέρα μας. Ο Γιώργος από την Κοζάνη. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο, το οποίο έχει στείλει Γιώργο μου από την Κοζάνη. Να το ψάξουμε και περισσότερο η Αμαλία που είναι και στο πεδίο, έτσι, το οποίο το έχει περισσότερο.
1: Τι λέει?
0: Για την νομοθεσία που ξεκινά από αύριο 12-8 σχετικά με το ERP. Πρέπει να το ψάξουμε.
1: Ναι, λίγο. Το ψάξουμε. Δεν ξέρω.
0: Αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, το ψάξουμε λιγάκι.
0: Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό. Είπαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι εσείς εκεί έξω τα βλέπετε όλα. Είσαστε καλύτεροι ρεπόρτερ μας.
1: Έτσι είναι, μα αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, εντάξει, ναι, ανοίξαμε φάμπρικα για τον Παναθηναϊκό, αλλά επειδή υπάρχουν και σημαντικότερα πράγματα τα οποία.
1: Εντάξει, παιδιά, για τον Παναθηναϊκό, εντάξει.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Αλλημονώ. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει επιχείρηση της ΑΔΕΣ για τη φοροδιαφυγή στις τουριστικές περιοχές. Έχουν ξαμοληθεί οι ελεγκτές. Έτσι, και τα πρόστιμα είναι πολύ υψηλά και καλά κάναν και έχουν ψεχθεί. Mm. Γιατί πολύ απλά στις τουριστικές περιοχές κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να κόψουν ούτε απόδειξη ούτε τίποτε. Έτσι λοιπόν, η ΑΔΕ εντείνει τους φορολογικούς ελέγχους. Και λουκέτα και πρόστιμα.
0: Λοιπόν, γιατί πρέπει κάπου λοιπόν, να μπαίνει και
1: το,
0: ένα.
1: Πρόσεξε, ναι. Το ποσοστό παραβατικότητας σε μία μόνο εβδομάδα του Ιουλίου ήταν 37,42%. 37,42% η παραβατικότητα σε τουριστικές περιοχές μόνο μία εβδομάδα του Ιουλίου. Έτσι, τα πρόστιμα ξεκινούν από το 50% του ΦΠΑ της μη εκδοθής σας συναλλαγής, καθώς και 48 λουκέτα σε περιπτώσεις υποτροπής. Είναι και ρεπορτάζ του Δημήτρη Στούλια στο ελληνικός.gr. Εξαιρετικό ρεπορτάζ ωραία. Του Δημήτρη. Πάντως, ξεκάθαρα φαίνεται ότι οι ελεγκτές της ΑΔΕ έχουν ξεχυθεί στις τουριστικές περιοχές. Και εσείς ζητάτε απόδειξη, παιδιά. Ζητάτε απόδειξη.
0: Ζητάτε απόδειξη γιατί χανόμαστε, διότι κάποιοι εργοδότες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει. Μάλιστα, έπεσαν στα χέρια μου κάποια στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας για το πώς κάποιοι εργοδότες προσπαθούν να γλιτώσουν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε, τις υπερορίες και να γλιτώσουν τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μάλιστα, τα είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή και με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη, διότι ακούστε τώρα τι κάνουν. Ζητάνε από τους υπαλλήλους να πάνε πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Και ασφαλώς πάνε πιο νωρίς, αλλά λένε δεν θα χτυπάτε την κάρτα εργασίας.
1: Ναι, κάνουν κολπάκια. Θα την χτυπάνε αυτοί, λέει.
0: Ναι. Όταν
1: θέλουν.
0: Πρόσεξε. Όταν λοιπόν έρθει οποιοδήποτε έλεγχος, ειδικά σε κάτι μπιτσόμπαρα, τους λένε κιόλας. Δεν θα είσαστε ντυμένοι αυτό. Βερμουδίτσα, δίχαλο. Και όταν σας κάνουμε νόημα ότι έχει έρθει έλεγχος, ή θα καθίσετε σε ξαπλώστρα για να κάνετε ότι είσαστε πελάτης, ή θα πάτε να βουτήξετε στη θάλασσα. Φοβερό. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο κάνουν.
1: Καλημέρα στον Δημήτριο που μας ακούει στο Λονδίνο.
0: Γεια σου ρε Λονδρέζε.
1: Καλημέρα στο Γεώργιο που μας ακούει από τα Γιάννενα.
0: Α, με δυο παπούτσια πάνινα.
1: Ναι, πανέμορφα τα Γιάννενα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όπως.
1: Και ο Σταμάτης μας ακούει στοιχείο των νησίων μαστίχας και γράφει και για το. Δεν υπάρχει μαστίχα της Χίου, έτσι.
0: Όντως.
1: Έτσι, έχει υψηλή τιμή και τα λοιπά. Σου λέει όχι όμως όσο υψηλή τιμή θα έπρεπε και μιλάει και για ευρωπαϊκούς κανόνες. Πανέμορφη Χίος. Το νησί αυτό είναι πανέμορφο πραγματικά. Όλα τα νησιά, αλλά η Χίος έχει μια μοναδική ομορφιά και έχει δει πώς μαζεύουν τη μαστίχα, ε.
0: Είναι ηρωτελεστία.
1: Και λεπτοδουλειά. Λεπτοδουλειά.
0: Γεια σου ρε Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα, την αγάπη μας, να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης λέει το εξής. Καλημέρα παιδιά, ελεύθερη αγορά έχουμε. Τι σημαίνει, ξέρουμε όλοι. Καλημέρα, την αγάπη μας, να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης λέει το εξής. Καλημέρα παιδιά, ελεύθερη αγορά έχουμε. Τι σημαίνει, ξέρουμε όλοι.

0: μετά κανένας γυρίζει τέλη Αυγούστου με αρχές του Σεπτέμβρη και λέει τι μου έχει απομείνει να πληρώσω τους λογαριασμούς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Άρα δηλαδή που λέω εγώ πάντα, μιας και αυτές τις ημέρες το βλέμμα μας τουλάχιστον των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι στη Θεσσαλονίκη. Και η τσέπη αυτή τη φορά δεν έχει λεφτά για τον πολύ πληθυσμό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι ή σύντομος ο χρόνος μιας εβδομάδας ή είναι ο χώρος σε καταλήμματα τα οποία δεν έχουν και την ιδιαίτερη, θα έλεγα, αξιοπρέπεια ξεκούραση.
1: Κύριε Αποστολίδη, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία και σε πολιτικό επίπεδο και επειδή πλησιάζουμε σε κάθε περίπτωση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πάντα κάθε χρόνο όλο και κάτι περιμένουμε να ακούσουμε από τον εκάστοτε πρωθυπουργό της χώρας, πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα, η οποία, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για τους περισσότερους συμπολίτες μας, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι χαμηλόμισθοι και πάει λέγοντας. Πιστεύετε ότι αυτή η ΔΕΘ, και λόγω του ότι είναι η τελευταία πριν από τις εθνικές εκλογές, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε οικονομικό επίπεδο?
0: Κοιτάξτε, επειδή είναι εθνικές εκλογές, μπορεί να τσιμπήσουν κάποια στρώματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα ρίξω το βάρος μου, προσέξτε, θα ρίξω το βάρος μου στα μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα, αυτό το περιβόητο πολιτικό κέντρο, μπας και μαζέψουμε και ψαρέψουμε καμία ψήφο. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα κατά την άποψή μου που αφορούν έναν αξιοπρεπή, στοιχειοδός αξιοπρεπή βίο της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού μας, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που το 1/3 ζει δεν ζει, βρίσκεται στην κόκκινη γραμμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα χωρίς δραματικά φαινόμενα. Αγοραστική δύναμη, κυρίαρχο πρόβλημα. Μας λέει η Eurostat, όχι όπως το λέει ο Real ή δεν ξέρω ποιος άλλος σταθμός σχολιάζει, λέει ότι κύριε είστε στην προτελευταία θέση των ευρωπαϊκών κρατών μελών της περιβόητης Ευρώπης. Εδώ λοιπόν η αγοραστική δύναμη τρώγεται κυριολεκτικά, γιατί η μισθή είναι στον πάτο των μισθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς μπήκαμε στην Ευρώπη.
2: Εγώ θα σας έλεγα όμως, κύριε Αποστολίδη, ότι είχαμε μία σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων τα χρόνια του μνημονίου. Οι άλλες χώρες δεν έχουν περάσει μνημόνιο. Η Ελλάδα 10 χρόνια είχαμε, θυμάστε, τον υποκατώτατο. Το θυμόμαστε και όχι κάτω.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
4: Χαξελός. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθία Ζακύνθου. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμια. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τον αστυνομικό που εντοπίστηκε νεκρό στη νύχτα μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Εντός της ημέρας απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ρέθυμνο.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, κύριε Αποστολίδη.
1: Μικρό σχολείο στα 4 στα βασικά ζητήματα.
0: Κύριε Αποστολίδη, δεν ξέρω αν μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση ή με hands free. Σας παρακαλώ πάρα πολύ απλά να έχετε τη συσκευή του τηλεφώνου κανονικά για να μπορούμε να σας ακούμε, γιατί υπάρχουν κάποιες διακοπές και η σύνδεση αδικεί τη συνομιλία μας. Παρακαλώ.
1: Θέλω να βάλω το hands free τώρα για να μην σας κανείς.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα με ακούτε, δεν θα υπάρχουν.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Συνεχίστε.
1: Θέλουν να μας ακούσουν.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τα τέσσερα βασικά στοιχεία που αφορά τον εργαζόμενο σήμερα, αλλά και κατά προέκτωση ταξιούχων, να αρχίσω από τον εργαζόμενο. Σας είπα προηγούμενα, αν έχουμε μόνιμη εργασία αορίστου χρόνου που λέμε, ή μερική. Δυστυχώς το 40% του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού είναι με μερική απασχόληση. Δηλαδή ακόμα και στο δημόσιο, στα νοσοκομεία, σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου και στην τοπική αυτοδιοίκηση εκεί, έχουμε 30-35-40% με μερική απασχόληση. Αυτή δεν είναι αξιοπρεπής η εργασία. Η ανασφάλεια σε ρημάζει, σε τρώει. Έρχεται και η ακρίβεια, αυτό το στεριό που εκφράζεται είτε με τα τρόφιμα, τα βασικά είδη διατροφής, είτε έρχεται η ενέργεια, είτε η στέγη για τα παιδιά μου, και κάνει διαλύει κυριολεκτικά τον οικοκυριό. Δεν δραματοποιώ. Αυτή είναι η κατάσταση όσοι ζουν την πραγματικότητα και όχι οι γενικές δηλώσεις. Χρόνος εργασίας. Δεν υπάρχει σχεδόν σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα τα 13, ο αριθμός 13 ώρες εργασίας. Είμαστε δηλαδή μια χώρα που δουλεύουμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ευρωπαίο εργαζόμενο.
0: Ναι.
1: Και πληρωνόμαστε, προσέξτε, και πληρωνόμαστε πιο φτωχά από οποιοδήποτε Ευρωπαίο εργαζόμενο.
0: Το θέμα, κύριε Αποστολίδη, είναι το εξής: υπάρχει λύση σε όλα αυτά, ή απλά τα συζητάμε, τα επισημαίνουμε, τα βιώνουμε?
1: Να σας πω, λύσεις υπάρχουν όταν λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που θα ακούσουμε τον κατώτατο μισθό από τον Πρωθυπουργό. Αυτό με το μνημόνιο του 12 καταργήθηκε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που προσδιορίζε το κατώτατο μισθό και τις επέκτες των κλαδικών σημάσεων. Το 19 αυτά έπρεπε να τελειώσουν. Δυστυχώς από το 19 μέχρι σήμερα ακόμα ο Πρωθυπουργός ορίζει το κατώτατο μισθό. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει αυτό. Άρα η δημοκρατία και η λειτουργία των θεσμών δεν λειτουργούν. Αυτό τι σημαίνει για μένα? Είναι μια θεσμική παρέμβαση που με βάση το τελευταίο νόμο του Υπουργείου Εργασίας θα πάμε από το 28-29, λέει, να αποφασίζει για σε. Δεύτερο, οι κλαδικές συμβάσεις που φέρνουν σε ένα μέσο επίπεδο τους μισθούς. Στην Ελλάδα έχουμε ένα 10-12%. Όταν στην Ευρώπη κυμαίνεται πάνω από 50%. Και η τελευταία οδηγία λέει, ρε παιδιά, περπατήστε, κάντε επέκταση κλαδικές συμβάσεις να ανέβουν λίγο οι μισθοί πέρα από το κατώτερο. Άρα λοιπόν έρχεσαι σήμερα και λέει ο κύριος, ακούμε τουλάχιστον τις δηλώσεις. Από τα 920 ευρώ λέει θα πάμε στα 900, θα βάλουμε ένα 50, πάμε 970. Από τα 970 μπορεί να κάνω την έκπληξη να σας πάω και στα 1000 που έρχονται εκλογές, να σας πω γάλι. Εδώ πραγματικά ακόμα οι ρυθμίσεις γίνονται από την κεντρική εξουσία με τεράστια αδυναμία των κοινωνικών οργανώσεων, των επαγγελματικών οργανώσεων, να διεκδικούν μια δικαιότερη διανομή του εθνικού μας πλούτου. Αυτό το κυρίαρχο στοιχείο δυστυχώς, απλώς λέμε τρεις το λάδι, τρεις το οξύδι, πέντε το λαδόξυδο, αυτή η μπακάλικη λογική δεν ταιριάζει. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Και να κλείσουμε, σας παρακαλώ, με αυτό, κύριε Αποστολίδη.
1: Ένα παράδειγμα για τους συνταξιούχους. Ακούστε. Αυτό το περιβόητο, αυτή η ειδική εισφορά που παλιά το λέγανε ΛΑΦΚΑ και σήμερα ΕΑΣ, προσέξτε, απομιζά από τους ίδιους τους συνταξιούχους όσοι έχουν συντάξει πάνω από 1.400 γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια. Αυτά που μοιράζει, που θα μοιράσει ενδεχόμενα ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, περίπου ένα τέτοιο ποσό, γύρω στα 700-800 εκατομμύρια, αντί να βάλει και δύο παραπάνω, να πάμε στο ένα δις εν όψη των εκλογών που έχουμε μπροστά μας, δεν είναι από την πίτα την εθνική, είναι από τους συνταξιούχους που αρπάζει τα χρήματα αυτά. Φέτος λέει δεν θα δώσουμε πολλά σε αυτούς. Ακούμε 13η σύνταξη και λέμε βγαίνουμε στα βουνά. Εγώ λέω το εξής, ότι αν αυτό που κλέβεται σήμερα από τους συνταξιούχους πάνω από τα 1.400 ευρώ που κλέβεται σήμερα, το γυρίζεται έστω και με τη μισή 13η σύνταξη, έστω και με τη μισή 13η σύνταξη, τα λεφτά που εισπράτητε σήμερα από τους ίδιους τους συνταξιούχους θα μπορέσετε να κάνετε ανακατανομή, αναδιανομή, χωρίς να επιβαρύσετε το δημόσιο κορβανά. Αυτό όμως το πράγμα δεν απαντάνε. Θα κλείσω όμως λέγοντας το εξής.
0: Μία γρήγορη τελεία σας παρακαλώ πολύ.
1: Το κεντρικό πρόβλημα της έκθεσης κατά την άποψή μου είναι δικαιότερη αναδιανομή στο πλούτο, μια αύξηση στην αγοραστική δύναμη εργαζομένων συνταξιούχων και προπάντων να κρατηθούν όρθιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί διαφορετικά η οικονομία μας θα δουλεύει μόνο και αποκλειστικά για τους λίγους και οι πολλοί θα φτωχούν. Αυτή είναι η πραγματικότητά μου, χωρίς να δραματοποιώ κανένα, αν θέλετε, γεγονός και κανέναν από αυτά τα δεδομένα που σας ανέφερα πριν. Και θα ήθελα πραγματικά επάνω σε αυτά να μιλήσουμε και εσείς που έχετε το δημόσιο λόγο.
0: Και θα το κάνουμε και θα το κάνουμε, κύριε Αποστολίδη, απλά επειδή καθυστέρησε η τηλεφωνική μας σύνδεση. Θα το κάνουμε και από την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολίδη. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Έχουμε μια φωτιά στη Ζάκυνθο.
2: Ναι.
0: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαραθιά στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ καθώς και εθελοντές. Συμμετέχουν επίσης 11 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και ασφαλώς συνδράμουν στην κατάσβεση και οι υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Είπαμε, χρειάζεται προσοχή γιατί αρκετές περιοχές της χώρας
2: βρίσκονται.
0: Έχει
2: ψηλή θερμοκρασία δυτικά, άρα ξηρασία και άνεμοι. Σε άλλες περιοχές δυνατή άνεμοι, άρα μεγάλη προσοχή σήμερα. Και σήμερα. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, όλη την εβδομάδα περίπου, νομίζω θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Λοιπόν, μελτέμια.
0: Ακριβώς. Να πάμε σε διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη. Πάμε, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Το ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασες.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτοδάφνεις, Δούβρης.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
12: Αντένα 105,3.
13: Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς αυτής που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση. Σε δασική έκταση και το πρωί. Δηλαδή, ναι. Ό,τι και να λέμε, είναι
2: έχει
13: λίγο.
2: Ακριβώς.
13: Είναι λίγο. Να δούμε από τι έχει φτάσει και βεβαίως στα θέματα που αφορούν στην επικαιρότητα ο 38χρονος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός,
2: στον
13: Άγιο Δημήτριο, βρέθηκε νεκρός στα μεσάνυχτα μέσα σε υπηρεσιακό όχημα και μάλιστα στη θέση του συνοδηγού.
2: Λέει ήταν νεκρός για 10 ώρες, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πριν εντοπιστεί στο περιπολικό βρέθηκε μπουκάλι με αλκοόλ.
13: Μάλιστα.
2: Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
13: Νωρίτερα ο Θεοδόσης ο Πάνου μας είχε πει ότι εκδορές και διάφορα τέτοια δεν φαίνεται να υπάρχουν, έτσι, γιατί έχουν γραφτεί πολλά και υπόθηκαν και αρκετά. Οπότε μένουμε σε αυτό. Και βεβαίως το μεγάλο θέμα, το οποίο δεν είναι εγχώριο, αφορά στην Κολομβία και στο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίκτερ που έχει συγκλονίσει την Κολομβία. 132 έως τώρα είναι νεκροί.
2: Ναι.
13: Είναι 570 οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι.
2: Τώρα είναι πάνω από 160 νεκροί. Ανεβαίνει συνέχεια ο αριθμός των νεφρών.
13: Μα με το που κάνεις refresh,
2: ναι,
13: ανεβαίνει.
2: Αυτό λέει τώρα, μόλις ανεβαίνει ο αριθμός. Ναι. Είναι φρικτό αυτό που έχει συμβεί στην Κολομβία. Πραγματικά αυτή 4 ρίχτερ σε μια χώρα που δεν είναι προετοιμασμένη για τους σεισμούς και ότι τα κτίρια της είναι κατασκευασμένα με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να αντέχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα. Μακάρι να μην ανέβει άλλο ο αριθμός των νεκρών, αλλά εκεί τα τοπικά μέσα λένε ότι θα αυξηθεί δραματικά.
13: Λοιπόν, βάλε ακόμα ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, έχουμε και σε εξέλιξη την απολογία της 46χρονης ενώπιον των ανακριτικών αρχών, των ελληνικών ανακριτικών αρχών.
2: Ναι, ναι, εκδόθηκε από τις Βρετανικές Αρχές στην Ελλάδα για την υπόθεση της Μαρφίν, για τη δολοφονία Μαρφίν.
13: Τρεις άνθρωποι ανάμεσα τους μία έγκυος, είναι από τα γεγονότα που σε αυτή την χώρα δεν γίνεται, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Η ίδια πάντως, σύμφωνα με το δικηγόρο της, δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αρνείται όμως κάθε εμπλοκή της με τον εμπρισμό της τράπεζας. Ναι. Για να αμφισβητεί τα στοιχεία που τη φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Και μάλιστα ο δικηγόρος της αναφέρει, ο συνεπώνυμος ο κ. Κώστας Παπαδάκης, ότι δεν διαπιστώνεται ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες της Μαρφίν, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση. Ναι. Αλλά αυτό θα το δούμε. Θα δούμε οι ανακριτικές αρχές.
2: Η δικαιοσύνη έχει να λάβει. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, οπότε θα δούμε.
13: Είναι πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι και αυτή η πτυχή μετά από 16 χρόνια. Θα πω εγώ και θα το αφήσω εκεί. Όσοι βρίσκεστε στους δρόμους, να πούμε ότι η πρωτεύουσα είναι
2: άδεια.
13: Μπορείς να πας όπου θέλεις.
2: Δηλαδή πραγματικά καταλαβαίνεις πόσο κοντά είναι όλα στην Αθήνα. Πόσο κοντά είναι όλα, απλώς γίνονται πολύ πολύ μακριά λόγω της κίνησης.
13: Έτσι ακριβώς.
2: Πραγματικά από τη μία άκρη, από τα βόρεια στα νότια, ένα τέταρτο. Δεν υπάρχει αυτό.
13: Οπότε απολαύστε.
2: Θέλει προσοχή στους δρόμους όμως, ξαναλέω, γιατί τρέχουμε πάρα πολύ επειδή είναι άδεια η Αθήνα. Προσέχετε, είναι άδεια η Αθήνα, θέλει προσοχή. Φεύγουν και οι τελευταίοι τώρα, θα φύγουν και αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά νομίζω και την άλλη εβδομάδα έτσι θα είναι.
13: Τώρα νομίζω μέχρι το τέλος εβδομάδα θα έχουν φύγει.
2: Μέχρι 24-25 και μετά σταδιακά θα αρχίζουν να επιστρέφουν.
13: Να επιστρέφουν.
2: Μέχρι τέλος του μήνα.
13: Εκεί θα
2: όσοι
13: γίνει.
2: Φύγανε.
13: Της επιστροφής.
2: Ακριβώς.
13: Της επιστροφής. Ο καιρός, να ξέρετε, έθριο στην Αττική. Άνεμη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Μαρούσι. Πρέπει να σου πω το εξής το πρωί. Έρχομαι νωρίς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σήμερα ξεκίνησα γύρω στις 5.30 από το σπίτι. Είχε 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάνει ζέστη και μπορεί να έχει ο αέρας, είναι καυτός. Δεν είναι δροσερός ο αέρας αυτός.
13: Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Ναι.
13: Μην κάνετε μπάρμπεκιου σήμερα. Ούτως ή άλλως, έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι δεν προλαβαίνετε να κάνετε μπάρμπεκιου.
2: Βάλτε το στο φούρνο, μια χαρά τρώγεται.
13: Στο φούρνο είναι πολύ καλά. Ναι. Ειδικά, άμα έχετε και γάστρα, να το βάλετε στη γάστρα. Είναι λουκούμι.
2: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να ψήσετε τώρα.
13: Λοιπόν, Αμαλία, πρέπει να σου πω το εξής. Διότι μας στέλνουν μηνύματα από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Και οφείλω να σου πω το εξής, ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί, διότι με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, βέβαια.
13: Κατεβάστε τη δωρεάν λοιπόν από το App Store ή το Google Play, ανάλογα τη συσκευή χρησιμοποιείτε. Αύριο θα ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος δεν μας αφήνει στην ησυχία μας.
2: Όχι, εντάξει, ναι, από ό,τι μας έχει αφήσει, αλλά να δούμε πώς διαμορφώνονται πια οι ελληνικές σχέσεις και με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις και αυτή τη συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, που ακούγονται διάφορες φωνές εδώ στην Ελλάδα για αυτή τη συμφωνία, με διαφορετικές απόψεις και διαφορετική προσέγγιση. Και από την άλλη πλευρά, αν θα έχουμε ένα ήρεμο φθινόπωρο και χειμώνα στα ελληνικά, γιατί έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, θεωρώ.
13: Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρήστου του Μαζανίτη στο ελληνικό.gr. όπου η Τουρκία προχώρησε σε 12 νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου με ντρόουν στην περιοχή Χίου Σάμου. Έτσι, είναι όπως γράφει ο Χρήστος, αποτελεί μέρος μιας συστηματικής κλιμάκωσης και στρατηγικής αμφισβήτησης του ελληνικού κυριαρχικού καθεστώτος στο κεντρικό Αιγαίο.
2: Ναι.
13: Αρχίζει και γίνεται, όσο περνάνε οι μέρες, γίνεται και πιο επικίνδυνο το έργο από την πλευρά της Τουρκίας.
2: Πιο προκλητική στάση, θα έλεγα, και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και τι θέλει να δείξει με αυτό η Τουρκία και ο ίδιος ο Ερντογάν. Νομίζω ότι θα έχουμε κάποιον ειδικό να μας τα εξηγήσει όλα αυτά πια. Πώς κινούνται και πώς θα κινηθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στο επόμενο διάστημα.
13: Και εγώ αναρωτιέμαι αν εξακολουθεί να επιμένει η κυβέρνηση περί ήρεμων νερών.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ήρεμα τα νερά. Νομίζω
13: ότι
2: η κυβέρνηση.
13: Ούτε οι εθέρες δεν είναι ήρεμοι.
2: Στο δρόμο της διπλωματίας επιμένει ότι εμείς ακολουθούμε τον δρόμο της διπλωματίας. Τώρα για ήρεμα νερά δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει με πολύ μεγάλη ευκολία το τελευταίο διάστημα.
13: Το θέμα είναι το εξής. Εάν προχωρήσει, παραδείγματος χάρη, στο νόμο περί γαλάζιας πατρίδας ο Ερντογάν, εκεί στο φθινόπωρο το έχει τοποθετήσει.
2: Ναι,
13: η Αθήνα τι θα κάνει. Εάν εξακολουθήσει, παραδείγματος χάρη, η επιθετική ρητορική του Ερντογάν για τους μουσουλμάνους της Θράκης, που μονίμως μιλά για τουρκική μειονότητα που ασφαλώς δεν υφίσταται. Εάν υπάρξει ενόχληση, γιατί το Ούρουτς Ρέις, λέει, είναι παρκαρισμένο, βρίσκεται εκεί στα ανοιχτά της Κερίνιας, ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία, και περιμένει πώς και πώς να ξεκινήσουν οι εργασίες για το καλώδιο διασύνδεσης της Κύπρου.
2: Ελλάδας-Κύπρου, που ξεμπλόκαρε και με τη σφραγίδα του γαλλικού φαντ. Δεν νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι θα μπορέσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Δεν το ξέρω, θα το δούμε όμως.
13: Μα και μόνο να σου λατσάρει εκεί και
2: να κάνει. Ναι, δημιουργείται ένα κλίμα, ναι.
13: Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, ο Νίκος στέλνει μήνυμα και λέει: μπορεί η εικόνα που έχετε μέσα από τα αυτοκίνητα να φαίνεται ότι η Αθήνα είναι άδεια, αλλά κάνετε μεγάλο λάθος. Πώς κάνουμε λάθος, μεγάλο.
2: Εμείς μετακινούμαστε. Δεν ξέρω.
13: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την Αθήνα τα πρώτα χρόνια μετά το ευρώ. Οι τελευταίες χρονιές τελείως άδεια. Α, εσύ το συγκρίνεις με το. Ναι, εντάξει, εσύ.
2: Πάντως δεν έχει σχέση η Αθήνα ούτε με κάνουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Νίκο μου, δεν υπάρχει. Τώρα γιατί κυκλοφορούμε. Εγώ κάνω και δρομολόγια.
13: Όντως. Και πηγαίνουμε και από τη μία πλευρά της Αθήνας στην άλλη. Για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν. Επειδή η Real News
2: κυκλοφορεί εκτάκτως Σάββατο.
13: Το Σάββατο.
2: Ναι, και οι Κυριακάτες κυκλοφορούν Σάββατο λόγω 15 Αυγούστου.
13: Λόγω 15 Αυγούστου. Επειδή λοιπόν πάντα υπάρχουν ρεπορταζάρες και συνεντευξάρες, εκτός από αυτό υπάρχουν και δωράρες.
2: Προσφορές σημαντικές.
13: Μην χάσετε λοιπόν δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας, του συγγραφέα Φρέντερικ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Έχεις παίξει Σουντόκου?
2: Όχι.
13: Ούτε εγώ ποτέ.
2: Μονόπολη παίζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
13: Ναι. Λοιπόν, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Και σκάκι. Σκάκι, ναι, και εγώ αγαπάω σκάκι. Λοιπόν, το app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβηθε σε κάθε αγορά.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
14: Επιστροφή στα Τρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
15: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτισε Ιωάννης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
17: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
18: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚΤ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
19: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
20: Τώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός. Ηθοποιός.
27: Αμέση ενημέρωση παντού.
28: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθία Ζακύνθου. Οι κάτοικοι λαμβάνουν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου παραπέμπει η αρχική ιατροδικαστική εξέταση. Αναμένονται τοξικολογικές εκστάσεις και η νεκροψία νεκροτομή. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία και η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 89 δολάρια το βαρέλι. Έντος της ημέρας απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.
30: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
31: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Το τέταρτο διαδοχικό του χρυσό μετάλλιο στο μήκος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου θα διεκδικήσει στις 10 και 4 απόψε στον Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου. Στις 9 και 10 στον τελικό της φυροβολίας θα λάβει μέρος ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Περισσότερα στο φίλεθλος.gr.
32: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τη ρίξουμε τη γυροβολιά μας, έτσι.
1: Έτοιμοι είμαστε. Και να σου πω, Ελισάβετ, ότι για μένα ο Δημήτρης Ζερκουδάκης, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια.
0: Το φαντάστηκα. Μετά τον Αντώνιο χθες.
1: Λοιπόν, τα τραγούδια του για μένα σε μεγάλο βαθμό είναι το soundtrack των καλοκαιρινών διακοπών μου. Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους δημιουργούς που είναι πάρα πολύ συνεπής σε αυτό που κάνει. Πάρα πολύ ουσιαστικός σε αυτό που κάνει. Τα κελέσματα, ξέρεις, τα εμπορικά και όλα αυτά.
0: Ναι, ξέρω.
1: Δεν τα έχει ακούσει, δεν έχει φτάσει στα αυτιά του.
0: Έχει το δικό του στυλ και το δικό του.
1: Και τη δική του συνέπεια σε αυτό που κάνει.
0: Εμείς λοιπόν εδώ πέρα, για να ρίξουμε τη γυροβολιά, γιατί μας ήρθε, αρχίσαμε να κάνουμε διατάσεις εδώ με την Ελένη.
1: Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό, ναι.
0: Εντάξει, γιατί τις επόμενες 4 ώρες θα είμαστε εδώ σε αυτές τις καρέκλες. Και ξεκινήσαμε, θυμάστε τις ταινίες με τον Κωνσταντάρα που έκανε ο Κωνσταντάρας και ένα και δύο και ανοίγματα. Και γελάγαμε εμείς και τα λοιπά. Κάπως έτσι όμως είμαστε και εμείς τώρα.
1: Ξέρεις όμως, δεν βουτούσε. Δεν βουτούσε ο Κωνσταντάρας.
0: Έκανε τη γυμναστικούλα του πριν.
1: Έκανε τη γυμναστική χωρίς να κάνει τη βουτιά στην πισίνα.
0: Άστο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο άνθρωπος να μην το κατήχε, παιδί μου, το άθλημα. Άσε που ένας, ας πούμε, με την σωματοδομή του Λάμπρου Κωνσταντάρα, μπορεί να έβγαινε και η μισή πισίνα έξω, αν έριχνε τη βουτιά.
1: Είναι από τα προβλήματα. Νομίζω ότι περισσότερο του άρεσε αυτό να κάνει.
0: Έτσι κάπως ήμασταν και εμείς εδώ στο στούντιο και λέγαμε τώρα, κάτσε μην πιαστούμε τώρα και μείνουμε εκεί πέρα και ποιος θα μας ξεκολλήσει, έτσι.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη για τις υπόλοιπες, τις επόμενες 4 ώρες σχεδόν μέχρι τις 3 και...
1: Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θοδωρής Αξελός στα δελτία ειδήσεων.
0: Και πώς επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί χθες είπαμε, ήμασταν ανοργάνωτες τελείως, έτσι, δεν είπαμε τίποτα. Στέλνετε εσείς βέβαια μηνύματα. 211-208-200 αν θέλετε να σας απαντήσει η Δέσποινα, και studio@realfm.gr στέλνετε τα μηνύματά σας στο email μας.
1: Στέλνει εδώ η κυρία Κατερίνα γρήγορα. Λέει καλημέρα, καλώς τα κορίτσια. Θα μας πάνε, λέει, έως το απόγευμα με όμορφη παρέα. Έως το απόγευμα.
0: Ναι, γιατί απόγευμα. Το θεωρεί το 3 είναι μετά 12 μεσημέρι. Σου λέμε. Μην μας το λέτε έτσι, κυρία Κατερίνα.
1: Κάπως ακούστηκε αυτό, κυρία Κατερίνα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε.
0: Γιατί είναι 11 και 10 τώρα. Και άμα το ακούσεις και λες ως το απόγευμα, Παναγία μου.
1: Φαίνεται πολύ.
0: Real Blogger, έχεις απόλυτο δίκιο. Λέει, καλό στο θηλυκό δίδυμο, λέει, των ειδήσεων. Κορίτσια, προσέξτε, όχι άλλες μαύρες ειδήσεις. Έχουμε ήδη πάρει τη δόση μας. Συμφωνώ και επαυξάνω. Προσπαθούμε.
1: Πώς θα το διαχειριστούμε
0: τώρα? Πού να τις βρούμε αυτές τις καλές ειδήσεις που θέλει τώρα ο Real Blogger?
1: Ναι. Πώς θα το κάνουμε αυτό?
0: Κοίτα,
1: δεν ξέρω.
0: Έχουμε προσπαθήσει τουλάχιστον εμείς εδώ να μην έχουμε το κλασικό, την πολιτική δισογραφία, τι έπεται, τι θα γίνει με τη ΔΕΦ, τι δεν θα γίνει με τη ΔΕΦ. Προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε θέματα καθημερινότητας.
1: Προσπαθούμε τα θέματα της καθημερινότητας, τα θέματα της κοινωνίας, έτσι να τα βλέπουμε λιγάκι πιο αναλυτικά, να τα βλέπουμε λιγάκι σε μια άλλη διάσταση. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα.
0: Εντάξει, καλές ειδήσεις δεν τις λες, γιατί είχαμε να ασχοληθούμε με διάφορα και χθες και σήμερα, αλλά τέλος πάντων δεν θα σας μαυρίσουμε την ψυχή με πολιτική δισογραφία, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, ποιος επιτέθηκε σε ποιον.
1: Ναι, θα το αφήσουμε αυτό λίγα και στην
0: νομίζω
1: άκρη.
0: Ότι αυτή νομίζω την εβδομάδα της Παναγίας
1: όχι. Άδειοι δρόμοι στην Αθήνα, να το πούμε.
0: Να την καλή είδηση.
1: Να λοιπόν μια καλή είδηση. Να πω όμως κάτι, Ελισάβετ, χθες τελειώνοντας από εδώ αργά το βράδυ, χρειάστηκε να πάω από τον Κηφισό να κατέβω προς την Νίκαια. Άδειος ο Κηφισός προφανώς, ήταν κιόλας 11 και το βράδυ. Όμως έτρεχαν πάρα πολύ. Δηλαδή, άδειος μεν, αλλά επικίνδυνος. Επικίνδυνος ο Κηφισός. Και εντάξει, έχω μια εμπειρία, οδηγώ από πολύ νέα, εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά χρόνια που οδηγώ. Πολύ επικίνδυνος ο δρόμος.
0: Ξέρεις, βγάζουν τα σπασμένα και τα αποθυμένα μιας ολόκληρης χρονιάς.
1: Μα
0: αλλά...
1: τι σπασμένα και αποθυμένα, μωρέλησα.
0: Που έχουν κολλήσει δηλαδή, στην κίνηση.
1: Ναι, αλλά να βλέπεις όμως φορτηγό στην αριστερή λωρίδα.
0: Ναι.
1: Να σε προσπερνά. Και εσύ να είσαι λίγο κάτω από το όριο. Και να σε προσπερνά δυναμικά κιόλας, όχι έτσι αργά να σε προσπερνά.
0: Ναι, δύναμη. Ναι, θέλει προσοχή. Ναι. Αυτό εγώ το συναντούσα όταν έκανα πριν 3 χρόνια την ζώνη 6 με 8 το πρωί. Και ερχόμουν εδώ, ήμουνα στις 5 παρά. Ήταν η ώρα που όλοι έβγαζαν πραγματικά τα παθημένα τους. Τρέχαν σαν τα... Οι ελάχιστοι που βρίσκονταν στον δρόμο εκείνη την ώρα.
1: Τρέχανε.
0: Δηλαδή, έχω πετύχει να βγαίνω εδώ από το Ζιρίνιο και να ανεβαίνει την Κηφισίας κάποιος και να παραβιάζει και το κόκκινο της Κηφισίας. Mm-hmm. Θεωρώντας προφανώς δεν θα βγει κανείς από το στενό.
1: Δρόμι, οπότε
0: δεν τον ενδιαφέρε. Οπότε έτρεχε και λέω: κοίτα να δεις. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή, έχουν μαζέψει όλοι τα νεύρα τους και. Όχι απλά οδηγούν γρήγορα. Έχουν μαζέψει και τα νεύρα τους και ξεσπάνε. Τους βλέπω δηλαδή και ναι. Βλέπω πράγματα που δεν.
1: Σε μεγάλη ένταση.
0: Πολύ σε μεγάλη ένταση. Βρίζονται, φωνάζουν. Γίνεται χαμό. Όχι, βρε παιδιά, δηλαδή λίγο.
1: Ήρεμα,
0: να ρίξουμε τους τόνους. Είναι Αύγουστος προς Θεού.
1: Θερινή ραστώνει λίγο. Λοιπόν, Μελτέμια έως 6 μποφόρ. Και σήμερα θέλει προσοχή, θερμοκρασίες στα υπηρωτικά τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Να θυμίσουμε και να ξαναπούμε ότι βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό σχεδόν η μισή χώρα, η μισή Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε μία φωτιά σε εξέλιξη στο Μαραφιά της Ακίνθου. Έχουμε το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, επιχειρούν ισχυρά πυροσβεστικά μέσα. Νομίζω 6 εναέρια. Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί γρήγορα αυτή η φωτιά, όπως ελέγχθηκε νωρίτερα στα Καμένα Βούρνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ γρήγορα τέθηκε σε υπό έλεγχο.

0: Λοιπόν, έλεγες πριν για τους άδειους δρόμους. Θέλω να σου πω όμως, επειδή χθες χρειάστηκα να πάρω λεωφορείο, ότι εκεί θέλει λίγο υπομονή. Γιατί είμαστε στον Αύγουστο, είναι σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια. Όποιος έχει την εφαρμογή και μπορεί να δει από την τηλεματική, θα δει και τα δρομολόγια πώς έχουν διαμορφωθεί για το μήνα Αύγουστο μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη. Νομίζω μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη είναι σε ισχύ αυτά. Γιατί εντάξει, εγώ δεν το είχα προγραμματίσει και βρέθηκα να περιμένω μισή ώρα σε στάση.
1: Ναι. Αφορά σε όλα τα μέσα μαζικής
0: μεταφοράς. Να πούμε ότι στη γραμμή 1, την παλιά του ΙΣΑΠ, οι σειρμοί διέρχονται περίπου τις καθημερινές κάθε 7 λεπτά, ας πούμε. Στη γραμμή 2 του μετρό, από νωρίς το πρωί, από τις 7 έως τις 7 το απόγευμα, τα δρομολόγια είναι ανά 4 με 5 λεπτά. Τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα είναι από 5 έως 7 λεπτά. Στη γραμμή 3 του μετρό είναι κάτι παρόμοιο, φτάνει μέχρι 8 λεπτά να είναι στις βραδινές ώρες. Στο τραμ τα δρομολόγια είναι περίπου κάθε 12 λεπτά. Εκεί θέλει περισσότερη υπομονή. Και τα λεωφορεία επίσης, τα οποία ανάλογα με την κίνηση που συναντάνε κιόλας, να ξέρετε ότι θα θέλει υπομονή στις στάσεις αυτό το μήνα.

0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα έτσι αυτή την περίοδο, κυρίως τέλη Ιουλίου έτσι μέχρι σήμερα, που δεν έχει τόση πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Συνήθως τέτοια ώρα.
1: Καλέ, φύγανε λες όλα.
0: Ναι. Νομίζω ότι ναι, δεν έχει δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το κόκκινο που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες εκεί στην Αλυπαίδο και τα λοιπά και στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ποιος θα μας ακούει εμάς, Ελένη? Εμείς θα καθόμαστε εδώ και θα μιλάμε. Ποιος?
0: Κοίταξε, θα μας ακούνε και με τον συμβατικό τρόπο, το παραδοσιακό το ραδιοφωνάκι, θα μας ακούνε και διαδικτυακά. Και εγώ να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν μας ακούνε και άνθρωποι Έλληνες που είναι.
1: Από το εξωτερικό, λες.
0: Το εξωτερικού. Χαίρομαι πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Λοιπόν, για να σας δούμε λοιπόν όλους εσάς που ακούτε, από όπου και να ακούτε και από την παραλία να ακούτε. Στείλτε το μήνυμα να μας πείτε,
0: ναι,
1: πώς είναι
0: το,
1: εκεί.
0: Στείλτε και κάποια φωτογραφία, να δούμε, ναι, και κάτι έτσι, ναι, μια ωραία εικόνα.
1: Τουλάχιστον να κάνουμε
0: να χορτάσουν τα μάτια,
1: τα μάτια μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πείτε μας που είστε, πώς περνάτε, αν φύγατε, αν θα φύγετε, τι συναντήσατε εκεί που πήγατε. Mm-hmm. Μοιραστείτε λίγο τις εμπειρίες των τελευταίων ημερών μαζί μας. Λοιπόν, στο Φέδωνα θα πάω.
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει φτάσει, λέει, 15 Αύγουστος. Μπάνιο δεν έχω κάνει ακόμα. Ο καθημερινά, λέει, συνεχόμενος αέρας αποβάλλει κάθε όρεξη που θα είχα και δεν ήταν έτσι, λέει, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, Φέδωνα, αυτή η χώρα έχει, έχουμε συνηθίσει να έχουμε μελτέμια. Παραδοσιακά Αύγουστος σημαίνει και μελτέμια. Ξέρεις τι έκανα πάντα εγώ, έτσι?
0: Τι έκανες?
1: Κατέβαζα μια εφαρμογή.
0: Ναι.
1: Που δείχνει όλα τα καιρικά φαινόμενα, τέλος πάντων. Μπαίνεις να δεις τους ανέμους. Εντάξει, όταν έχει μελτέμια, πιάνει συνήθως από τη μέση της Εύβοιας, δημιουργεί ένα τόξο το μελτέμι, πιάνει από την Κύμη και κάτω, άρα όλη την κεντρική και νότια Εύβοια, και φτάνει και πιάνει και τα ανατολικά παράλια της Αττικής. Δηλαδή σημαίνει ότι Πορτοράφτη και τα λοιπά, μέχρι το Σούνιο όλο το κομμάτι έχει, ας
0: οπότε
1: πούμε,
0: αέρα. Οπότε πού πήγαινες?
1: Πήγαινα λοιπόν τότε, αντίθετα, μέσα στον Κορινθιακό, δυστυχώς στις περιοχές που κάηκαν τις προηγούμενες μέρες, το βόρειο κομμάτι του Κορινθιακού, και να έχει μελτέμι, είναι αντίθετο, ο άνεμος πάει προς τα μέσα. Δεν σε ενοχλεί, δεν δημιουργεί κυματισμό, θέλω
0: δεν
1: να πω.
0: Δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Είναι, πολύ είναι οργανωμένη σε βρίσκω.
1: Παιδί μου, είναι οργανωμένο το έγκλημα, δεν είναι?
0: Είναι.
1: Έχω τσεκάρει. Κοίτα, άμα είναι να οδηγήσεις να πας μια μισή ώρα κάπου, δεν πας έτσι. Και μετά, ναι, να μην βουτήξεις.
0: Βέβαια, βέβαια. Να το χαρείς κιόλας, ρε παιδί μου. Να το,
1: ναι,
0: χαρείς.
1: Άρα, Φέδωνα, κοίτα, όταν έχει μελτέμια, τα νότια παράλια της Αττικής, μία λύση.
0: Φέδωνα, θα παίρνεις την Ελισάβετ τηλέφωνο. Θα βγάζει το φοβερό gadget που έχει. Την
1: gadget,
0: εφαρμογή. Ναι, την εφαρμογή.
1: Περίμενε,
0: που
1: το
0: έχει.
1: Κινητό το έχει δει, είναι 7 ετία το κινητό εντωμεταξύ.
0: Ναι, αλλά όμω εσύ.
1: Μου κάνουν όλη
0: να...
1: πλάκα. Γιατί λέει, με αυτό, αυτό λέει, λειτουργεί και κάνει όλε τι δουλειέ.
0: Ένα τηλέφωνο λοιπόν, Φέδωνα, στην Ελισάβετ θα σε ενημερώνει, θα σου λέει πού πρέπει να πα, τι ώρε πρέπει να πα.
1: Φέδωνα, θα σου βγάλω εγώ ένα πλάνο. Πού να πας, πού να κάνει αυτό, δεν θα έχει, ναι, καθόλου αέρα. Πού να φας, στηρίξου πάνω μου. Μόνο αυτό σου λέω. Ο
0: άλλος μου, ο εαυτός, αυτό. Εγώ θέλω να μείνω και στο μήνυμα του Διονύση, γιατί δέχομαι πάρα πολύ την λέξη που χρησιμοποιεί, ότι ως Έλληνες γνωρίζουμε τα πάντα και πολύ καλά, γι' αυτό ως ξερόλες τρέχουμε, διότι είμαστε και οδηγάρες. Αυτό το ξερόλες, δηλαδή η έπαρση, έλα, γνωρίζω, ξέρω, εγώ, αυτό, θα περάσω το κόκκινο, δεν θα περάσει, ρε παιδί μου, αυτοκίνητο, το παίζω, γιατί το ξέρω, το γνωρίζω, ξέρω.
1: Υπάρχει η νοοτροπία του ακόμα και στο δρόμο, του ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τι αυτό και τα ξέρω καλύτερα από όλους.
0: Κυρίαρχη νοοτροπία αυτή.
1: Είμαστε προχθές σε φανάρια της Νέας Ερυθρέας. Ανάβει μόλις το πράσινο, ένα δευτερόλεπτο, έτσι. Το κοιτάω, ένα δευτερόλεπτο. Και ο άλλος που είναι από τα δεξιά, που περίμενε και αυτό στο φανάρι, είναι λίγο πιο πίσω και δεξιά, έρχεται να προλάβει να μπει σφήνα και να σε κλείσει κιόλας, να σου κλείσει και τη γωνία αριστερά. Εγώ νομίζω ότι θέλει να στρίψει εντωμεταξύ. Και λέω, κάτι λάθος λέω, μάλλον τώρα το θυμήθηκε ότι θέλει να στρίψει.
0: Όχι, παιδί μου, τι λάθος.
1: Έβγαλε και επιδεικτικά να σου δείξει ότι άρχισε ένα δευτερόλεπτο να φύγεις.
0: Φυσικά.
1: Άρα θα υποστείς τώρα και τις συνέπειες και θα κάτσεις τώρα εδώ και θα μπω εγώ μπροστά σου.
0: Ξέρεις,
1: και θα με σκοτώσεις κιόλας.
0: Ο μικρότερος χρόνος που μπορεί να υπάρξει ποτέ είναι ανάμεσα στο άναμα του πράσινου φαναριού και τον μπιπ που ακούς από πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι, φοβερά.
0: Δηλαδή, αυτό το χρονικό διάστημα Είναι τρομερό, δεν, είναι ασύλληπτο το πόσο σύντομος είναι ο χρόνος.
1: Εκεί θα σπάγαμε ρεκόρ, να ξέρεις.
0: Σίγουρα.
1: Πώς είναι που λέει τα 100 μέτρα στο στίβο, που ναι, είναι ναι, το άθλημα.
0: Ναι.
1: Θα σπάγαμε ρεκόρ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι κολλημένη η παλάμη, πιστεύω.
0: Λες και είναι το χέρι εκεί.
1: Ναι.
0: Έτοιμο,
1: ενσωματωμένο, μη σου πω.
0: Καλημέρα από Φιλανδία, μας λέει ο Σπύρος. Αυτά είναι, κατάλαβες. Οι Έλληνες του εξωτερικού.
1: Άρα, γιατί θερμοκρασία να έχει στη Φιλανδία τώρα?
0: Ορίστε, άνοιξε εδώ τις εφαρμογές σου. Όλα τα καιρικά φαινόμενα τα έχουμε.
1: Καλά, μέχρι
0: εδώ
1: να φτάσω τώρα να βρω τη θερμοκρασία στη Φιλανδία. Μάλλον Σπύρο, είναι πιο εύκολο να στείλεις ένα μήνυμα και να πεις έχουμε τόσο, ας πούμε. Λοιπόν, ας μην ξεχνιόμαστε όμως κιόλας, γιατί
0: όχι,
1: τρέχει η ειδησιογραφία. Λοιπόν, είχαμε την είδηση του θανάτου ενός αστυνομικού, 38 ετών, βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα, είχε προλάβει, η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, νομίζω από την Κυριακή το βράδυ, και βρέθηκε μετά από αρκετές ώρες. Πάμε στο Θεοδόση πάνω, που θα μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση. Θεοδόση, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας ημέρα. Φαίνεται ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, καθώς ο ιατροδικαστής μακροσκοπικά δεν βλέπει ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Αντιθέτως, βλέπει πολύ έντονα ίχνη από παθολογικά αίτια και πιο συγκεκριμένα από οξία. Πνευμονική εμβολή, η οποία μάλιστα επιφέρει και υποξία, έλλειψη οξυγόνου δηλαδή. Ωστόσο, πέραν αυτού, ερωτήματα υπάρχουν και αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, και να τα δούμε λίγο από την αρχή αυτά τα ενδεχόμενα. Το πρώτο, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού
1: να,
2: και όχι στην θέση του οδηγού. Το αυτοκίνητο υπηρεσιακό, το αυτοκίνητο κανονικά κλειδωμένο και το κινητό του σε λειτουργία. Λειτουργία του κινητού, και τον εντόπισαν μάλιστα από εκεί, διότι έδινε σήμα στην επίμαχη κεραία. Κατά συνέπεια, έψαξαν στην ευρύτερη περιοχή εκεί στον Άγιο Δημήτριο και τον βρήκαν.
1: Άρα αυτό το αυτοκίνητο όμως, εκείνος το οδηγούσε κανονικά?
2: Αυτό το αυτοκίνητο είναι χρεωμένο στον ίδιο.
1: Είναι χρεωμένο στον ίδιο.
2: Καθώς υπηρετεί στην υποδιεύθυνση περιπολιών. Κατά συνέπεια, το πιο λογικό ήταν να βρεθεί στην θέση
1: του οδηγού.
2: Οδηγού και όχι στην θέση του συνοδηγού. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να δώσουν απάντηση οι ερευνητές της ασφάλειας που έχουν αναλάβει την έρευνα. Καθώς ναι, μεν έφτασε στο σημείο από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, μιλώντας ωστόσο με τον

0: Ο ίδιος ο αστυνομικός, ενώ καταλαβαίνει ότι δεν είναι καλά, διότι η οξία πνευμονική εμβολή είναι δυνατόν να επιφέρει τον θάνατο μέσα σε κάποια λεπτά, πλην όμως αυτά τα λεπτά δίνουν την ευχέρεια στον ασθενή να ενημερώσει ώστε να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Και επίσης, το σημείο που βρέθηκε εκεί πέρα, γιατί ήταν εκεί το υπηρεσιακό αυτοκίνητο με τον αστυνομικό, είναι ερωτηματικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν προφανώς μέσα από την έρευνα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι σαφή συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια θανάτου του 34χρονου αστυνομικού, του οποίου την εξαφάνιση δήλωσε την Δευτέρα το πρωί η σύντροφός του, θα δοθούν όταν ο ιατροδικαστής έχει όλα τα δεδομένα στα χέρια του. Δηλαδή,
1: και τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Ακριβώς. Mm. Θα έχει πραγματοποιήσει την νεκροτομή. Αυτή αναμένεται, αν όχι σήμερα, το πολύ μέχρι αύριο θα έχει πραγματοποιηθεί και από εκεί και πίσω θα περιμένουμε τοξικολογικές αλλά και ιστολογικές, δίδοντας περισσότερο βαρύτητα όμως στις τοξικολογικές για να διαπιστωθεί αν είχε πάρει κάποια φαρμακευτική αγωγή, είχε πάρει κάτι, γιατί η σύζυγός του λέει ότι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας. Ωστόσο εδώ οφείλω να σας πω ότι η πνευμονική εμβολή είναι κάτι τοξαφνικό και εμφανίζεται ακόμα και σε ανθρώπους που μέχρι
2: που δεν έχουν, προβλήματα υγείας, Θεοδόση.
0: Και αυτό σας το λέω και από προσωπική πείρα.
2: Θεοδόση, υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι βρέθηκε κάποιο μπουκάλι αλκοόλ στο όχημα. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει ένα περιπολικό, εγώ τουλάχιστον έχω την αίσθηση από τις εικόνες που έχω, είναι ότι είναι δύο άτομα συνήθως μέσα και όχι ένας.
0: Δεν μιλούμε για ένα κανονικό χαρακτηρισμένο περιπολικό, αλλά για ένα συμβατικό αυτοκίνητο.
1: Που χρησιμοποιούνταν για υπηρεσιακούς λόγους.
0: Που χρησιμοποιούνταν για υπηρεσιακούς λόγους. Δεν είναι δηλαδή το περιπολικό της άμεσης δράσης με τον φάρο και ούτω καθεξής. Είναι ένα κανονικό αυτοκίνητο που είναι δυνατόν να το οδηγεί και μόνος του ο αστυνομικός.
2: Ναι, μάλιστα. Ως προς το αλκοόλ, Θεοδόση.
0: Αυτό θα περιμένουμε να δούμε, γι' αυτό σας είπα και για τις τοξικολογικές, ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα για να δούμε είναι μόνο το αλκοόλ ή είναι και κάτι άλλο. Όλα αυτά θα τα δείξουν οι τοξικολογικές.
1: Πάντως είναι πολύ περίεργη υπόθεση και το γεγονός ότι βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού.
2: Και το κλειδωμένο.
1: Και το κλειδωμένο αυτοκίνητο.
0: Ναι, είναι
1: περίεργα. Τώρα, να σε πάμε λίγο, Θεοδόση, στις φωτιές, γιατί είχαμε χθες το πρωί αυτή τη φωτιά στον Κουβαρά εδώ.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς.
5: Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του

0: ΟΣΔΕ για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης Επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, Κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: 250 αιωλικά πάρκα σε ολόκληρη τη χώρα δεν μπορούν να ερευνηθούν μέσα σε μια εβδομάδα.
4: Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Επίσης, καλή εκπομπή εύχομαι.
5: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθία Ζακίνθου. Νωρίτερα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από τα 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Άγνωστο παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμια. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου παραπέμπει αρχική ιατροδικαστική εξέταση. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε πριν από λίγο η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.
5: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
8: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
10: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.
11: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
12: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων.

0: Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 11 και να σου πω κάτι, Ελισάβετ. Oh. Αν ήμουν μαθητής,
1: ναι,
0: δεν θα δεχόμουν σε καμία περίπτωση,
1: τι,
0: να αρχίσουν τα σχολεία Παρασκευή, δηλαδή 11 Σεπτεμβρίου.
1: Α, 11 Σεπτεμβρίου.
0: Θα έκανα πρόταση και νομίζω ότι πολύ δυναμικά
1: έναν αγιασμό θα έχουν.
0: Ούτε τον αγιασμό, γιατί εκεί σε βάζει νωρίτερα στη διαδικασία. Πήγαινε το 14, κάνω τον αγιασμό. Και 15.
1: Και 15 πάμε να γνωριστούμε, και να πάρετε βιβλία. Και 16
0: πρόγραμμα και λιγάκι, ναι.
1: Και
0: σιγά σιγά να πάει.
1: 17 μετά την Πέφτη. Πέφτη
0: 17
1: Πέμπτη.
0: Είναι Πέμπτη.
1: Όχι, εντάξει. Να αρχίσουμε. Να το πάμε από την άλλη εβδομάδα να αρχίσουμε με τα κανονικά μαθήματα.
0: Από 21.
1: 17, 18, 19, 20. 21 είναι μια καλή ημερομηνία.
0: Νομίζω, ναι.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Για να μπουν οι δάσκαλοι στις τάξεις.
0: Θα μπουν
1: να
0: αρχίσουν... όλοι οι δάσκαλοι στις τάξεις.
1: Και σε ποιες τάξεις και σε πόσες τάξεις.
0: Πόσες θα είναι και πόσες θα είναι και μαθητές.
1: Και σε πόσα σχολεία. Δεν ξέρω, γιατί φέτος νομίζω πάλι λιγότερα θα είναι, λιγότερες τάξεις.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Νικόλα Βουρδουμπά. Καλησπέρα. Καλημέρα σας, κύριε Βουρδουμπά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Έχουμε απορίες.
1: Εμείς κατεβάσαμε μια πρόταση. Δεν θα γίνει προφανώς δεκτή.
0: Δεν
1: για
0: νομίζω,
1: να ξεκινήσετε, ναι, στις 21 Σεπτέμβρη. Προφανώς θα ξεκινήσετε στις 11.
0: Πώς θα ξεκινήσετε όμως?
2: Ακριβώς, θα ξεκινήσουμε στις 11, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αν και είναι ακόμα λίγο νωρίς, εμείς να πούμε καλή αρχή. Αν μας ακούνε βέβαια μαθητές, θα παθαίνουν λίγο σοκ από την καλή αρχή από τώρα.
1: Καλό χειμώνα να μην πείτε. Και όλα τα άλλα.
2: Καλό χειμώνα εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μεγάλες επιφυλάξεις, μεγάλη αγωνία για το πώς θα ξεκινήσουν πάλι φέτος τα σχολεία. Σας θυμίζω ότι ολοκληρώσαμε την προηγούμενη σχολική χρονιά με τεράστια προβλήματα. Μόνο αυτό σας λέω, σύμφωνα με τα κενά, με πάνω από 5.000 κενά εκπαιδευτικών στο κλείσιμο της νέας χρονιάς. Και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που ολοκληρώνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν οι όποιοι διορισμοί γίνανε φέτος, που είναι πολύ λιγότεροι από πέρυσι, θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Και αναμένουμε και τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για τη νέα χρονιά. Αναμένουμε επίσης την πρόσκληση για τους αναπληρωτές. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες συναδελφοί μας βρίσκονται πάνω από έναν υπολογιστή, από ένα κινητό και παρακολουθούν τους πίνακες, σε ποια θέση βρίσκονται, πότε θα κληθούν να δηλώσουν σχολεία κτλ.
1: Και οι οποίοι θα κληθούν και πάρα πολύ γρήγορα θα πρέπει να παρουσιαστούν κιόλας.
2: Ακριβώς, θα κληθούν με ένα SMS στο κινητό τους για να παρουσιαστούν εντός δύο ημερών, τριών, όπου γης, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, να παρουσιαστούν, να αναλάβουν υπηρεσία και να φέρουν σε πέρα στο πολύ δύσκολο και πολύ, αλλά πολύ ευχάριστο έργο που έχουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί.
1: Και μετά να υποθέσω και δεύτερος γύρος αναπληρωτών, δεύτερη διαλογή. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε χρονιά έχουμε αυτό το σύστημα με τους αναπληρωτές, οι οποίοι περιμένουμε να αρχίσει να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, να το πω έτσι, να δουν αν παρουσιαστούν οι αναπληρωτές και μετά να πάμε σε δεύτερο γύρο μετά από κάποιες μέρες.
2: Δεν είναι μόνο ότι έχουμε το θέμα των να δούμε αν θα παρουσιαστούν. Αυτή τη στιγμή σας λέω ολοκληρώνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές με μεγάλα προβλήματα. Γιατί υπάρχει μια προσπάθεια περικοπών κενών εκπαιδευτικών τμήματων, τάξεων, συλλογή της εξοικονόμησης του Υπουργείου Παιδείας για μια ακόμη χρονιά, προσπαθεί να κόψει από όπου μπορεί.
0: Και εκεί θα ήθελα να επικεντρωθούμε, κύριε Βουρδουμπά. Είπατε ότι έκλεισε η χρονιά η προηγούμενη με περίπου 5.000 κενά.
2: Ναι.
0: Τόσοι περίπου είναι οι μόνιμοι διορισμοί για τη νέα σχολική χρονιά? Είναι 5.500 μόνιμοι διορισμοί.
2: Είναι 5.487, στην πρωτοβάθμια αφορούν 2.700.
0: Ωραία, άρα καλύπτουν τις αποχωρήσεις, ας πούμε, αυτοί.
2: Ακριβώς, καλύπτουμε μόνο τις συνταξιοδοτήσεις ουσιαστικά.
0: Τις συνταξιοδοτήσεις. Πώς για ακόμη?
2: Το ένα προς ένα.
0: Το ένα προς ένα.
2: Μόνο ότι την περσινή χρονιά, για να καλυφθούν όχι οι ανάγκες των σχολείων, και έκλεισαν το σχολείο με πολλές χιλιάδες κενά, προσλήφθηκαν περίπου 45.000 εκπαιδευτικοί σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αυτό που έχει ανακοινώσει μόνο, είναι ότι έχει εξασφαλίσει κονδύλι πιστώσει, δηλαδή για 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Άρα μιλάμε ότι εξ αρχής η κυβέρνηση μας λέει ότι θα ξεκινήσουν τα σχολεία με πάνω από 10.000 κενά. Έστω και να πούμε ότι θα γίνουν όλες οι διαδικασίες σύντομα και ότι θα είναι από την πρώτη μέρα εκπαιδευτική στα σχολεία αυτοί που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές για να σχεδιάσουν, να οργανώσουν τη διαδικασία του ανοίγματος των σχολείων. Το Υπουργείο ομολογεί ότι θα ξεκινήσουμε με πάνω από 10.000 κενά τα σχολεία. Αυτό καταλαβαίνετε δεν είναι απλά αριθμή για μας. Είναι μορφωτικό κενό, είναι μορφωτικό πλήγμα ότι χιλιάδες μαθητές θα χάσουν χιλιάδες ώρες.
1: Αυτές οι ώρες δεν θα γίνουν ποτέ.
2: Βέβαια, προφανώς. Αυτό είναι βέβαιο. Και γι' αυτό ξαναλέω ότι πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι ναι, πρέπει να το χέρι μας, να μην περνάει μια, να το πω έτσι, συγγνώμη που το λέω, μια εικονική πραγματικότητα που θέλει κάθε χρόνο το Υπουργείο να περνάει στην κοινή γνώμη και στην κοινωνία, ότι όλα ξεκινάνε κανονικά, με διάφορες φιέστες, με ωραία έβυχες λέξεις κτλ. Αλλά όσοι ζούμε τα σχολεία, όσοι έχουμε εικόνα από την πραγματική εκπαίδευση, καταλαβαίνουμε ότι η νέα χρονιά που διαγράφεται ακόμη πιο δύσκολη. Γιατί σας ξαναλέω, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Αντιμετωπίζονται με όρους εξοικονόμησης και κόστους οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Άρα λοιπόν γι' αυτό κόβονται όσο γίνεται οι τάξεις και τα τμήματα. Έχουμε ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων. Είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Έχουμε και φέτος συγχωνεύσεις.
2: Βεβαίως. Έχουμε πολύ μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων, καταργήσεων, σχολείων, υποβαθμίσεων. Ξέρετε, στο όνομα της υπογεννητικότητας, που είναι ένα υπαρκτό και πολύ μεγάλο πρόβλημα, αντί να μειώνονται οι μαθητές της τάξης για να γίνεται καλύτερο το μάθημα, εμείς τους αυξάνουμε. Έχουμε τμήματα με 25 μαθητές, με πολλές διαγνώσεις μέσα. Όποιος έχει ξαναλέω σχέση με την παιδαγωγική και τη μαθηματική διαδικασία, καταλαβαίνει τι σημαίνει.
1: 25 μαθητές και στα δημοτικά σχολεία, γιατί 25 ναι, στο Λύκειο που είναι, ας πούμε, ο γιος μου, ναι.
2: Και στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία.
1: Παντού.
2: Ενώ το έτοιμά μας είναι σε αυτές τις συνθήκες, τις πολύ δύσκολες, που τα μαθησιακά, τα κενά, τα γνωστικά, τα ψυχολογικά των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι άλλα χρόνια. Αντί να μειώνεται λοιπόν ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις, υπάρχει αυτό το στίβαγμα, εμείς λέμε, των μαθητών σε 25 τμήματα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ξαναλέω, για τη μαθησιακή διαδικασία.
0: Και εδώ να πούμε ότι.
2: Για να κόψουμε όπου μπορούμε, να περικόψουμε δαπάνες που για άλλες ανάγκες εντός και εκτός εισαγωγικών βρίσκονται, και κονδύλια και χρήματα κτλ.
0: Και εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, τη γνωρίζετε, καταργούνται 75 νηπιαγωγεία δημοτικά κτλ. Συγχωνεύονται 82, υποβιβάζονται 146 σχολικές μονάδες. Στον αντίποδα, ο νέος σχολικός χάρτης περιλαμβάνει την ίδρυση μόλις ενός νέου δημοτικού σχολείου.
2: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για ένα κύμα συγχωνεύσεων, ένα σχέδιο συγχωνεύσεων που δεν είναι μόνο φετινό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει πάνω από ποιες συγχωνεύσεις τμήματων σχολείων. Μιλάμε για πάνω από 150 σχολεία, ουσιαστικά να κλείνουν, άμα το υπολογίσουμε. Εμείς έχουμε δώσει μάχη για να μην γίνουν αυτές οι συγχωνεύσεις. Και μάχη για το παιδαγωγικό περιεχόμενο, αλλά και μάχη για περιοχές. Για μικρές περιοχές, χωριά, όπου αν κλείσει το σχολείο, καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συνολικά για την τοπική κοινωνία εκεί πέρα. Αλλά εμείς, αν θέλετε, επικεντρώνουμε στο κομμάτι το παιδαγωγικό και δεν μπορούμε να ακούμε κροκοδίλια δάκρυα, ας πούμε, που το λέω έτσι, από την κυβέρνηση, ότι η υπογεννητικότητα κλείνει σχολεία. Έχουμε 78.000 λιγότερους μαθητές φέτος, ανακοινώθηκε. Ένα σοκαριστικό στοιχείο.
1: Είναι πολύ μεγάλη μείωση.
2: Όμως δεν συζητάμε ποιοι είναι όλοι οι προϋποθέσεις για να κάνει μια οικογένεια σήμερα παιδί, να στηρίξει το παιδί της αντίστοιχα. Και συζητάμε μόνο για τις συνέπειες, κόβοντας, ξαναλέω πάλι, λες και μιλάμε για αντιμετωπίζουμε τους μαθητές σαν κεφάλια, σαν κομμάτι.
1: Επειδή αναφερθήκατε στις μαθησιακές δυσκολίες και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και τα αιτήματα που γίνονται για να περάσουν τα παιδιά από ιατρικές εξετάσεις κτλ. Αλλά έχουν ΔΕΠΗ, αλλά έχουν οτιδήποτε. Πώς εντοπίζετε το πρόβλημα και όταν υπάρχει μία τάξη με 25 παιδιά μέσα, πώς μπορεί να έχουμε και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και θέλουν άλλη προσοχή προφανώς?
2: Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Στο πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, τα παιδιά που χρήζουν ειδικής μαθησιακής υποστήριξης, αντί να δίνουμε όλη μας την προσοχή και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει εκπαιδευτικός ειδικό προσωπικό αντίστοιχο για να συμβάλλει, να ανταποκρίνονται για αυτοί οι μαθητές μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Με περσινό νομοσχέδιο που πέρασε για την ειδική αγωγή, ουσιαστικά μιλάμε για την κατάργηση του ρόλου της παράλληλης στήριξης, του τμήματος ένταξης, είναι υποστηρικτικές δομές μέσα στο δημόσιο σχολείο που αναλαμβάνουν αυτή την στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή με ειδικές ανάγκες. Έχουμε πλέον έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής μέσα στις τάξεις, ανεξάρτητα από το πόσες είναι οι διαγνώσεις.
1: Μπορεί να έχουμε δηλαδή 2, 3 ή 4 παιδιά και αυτός ο ένας εκπαιδευτικός θα βοηθήσει και τα 3 ή 4 παιδιά.
2: Μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις για παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα, που η σχέση με τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή παιδαγωγική χτίζεται πολύ δύσκολα. Ανθρώπους που είναι αναπληρωτές κάθε χρόνο αλλάζουν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σχέση που χτίζει ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες με τον δάσκαλό του. Και αυτό, ξαναλέω, δυστυχώς φτάνω σε αυτόν τον παρονομαστή πάντα με όρους κόστους πάλι.
1: Επειδή έχω προσωπική εμπειρία.
2: Κόφτηκε στα λόγια τμήματα του σχολείου. Αν μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες.
1: Έχω προσωπική εμπειρία γιατί η κόρη μου όταν ήταν στο δημοτικό σχολείο και στις 6 τάξεις υπήρχε παιδάκι το οποίο βρισκόταν, δεν ήταν απλά στο φάσμα του αυτισμού, ήταν σε προχωρημένη κατάσταση. Και δεν υπήρχε ούτε καθ' όλη τη διάρκεια της κάθε χρονιάς, ούτε και στα 6 χρόνια παράλληλη στήριξη. Και ούτε οι γονείς είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν. Κάποια στιγμή το έκαναν, έβγαλαν από την τσέπη τους χρήματα και πλήρωσαν. Αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν και στις 6 τάξεις.
2: Έτσι, υπάρχει ουσιαστικά μια στροφή πάλι στην τσέπη του γονιού. Εφόσον το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία δεν καλύπτει αυτή την ανάγκη, το μπαλάκι πέφτει πάλι στην ατομική εντός εισαγωγικών ευθύνη των γονιών. Από την τσέπη τους να έχουν μια παράλληλη στήριξη ιδιωτική, έτσι την ονομάζουν. Ξαναλέω, ενώ θα έπρεπε αυτά τα παιδιά να είναι τα πρώτα που έχουν τη στήριξη από την πολιτεία και την κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, να προβοκάρω παιδιά, λίγο.
2: Καθεστώς, άνθρωποι να μοιράζονται σε μία, σε δύο τάξεις για να στηρίζουν σαν τα παιδιά.
1: Να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος και λέει, και συνήθως οι εκπαιδευτικοί λέει παρουσιάζονται και μετά χτυπάνε άδειες, ασθένειες, εγκυμοσύνες κτλ. Και πάλι τα κενά υπάρχουν.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος. Αυτό ήταν, αν θέλετε, μια παράδεκτη, μια άθλια. Εμείς την είχαμε χαρακτηρίσει, τοποθέτηση που είχε κάνει πέρσι υπουργός παιδείας. Αναφερόμενοι ουσιαστικά στις συναδέλφισές μας αναπληρώτριες που διορίζονται και που παίρνουν άδειες επαπειλούμενες εκκίνησης ή άδειες ανατροφής, όπως δικαιούνται δηλαδή. Συναδέλφισες οι οποίες έχουν μικρά παιδιά που θα έπρεπε να έχουν αυτή την άδεια ανατροφής. Αυτά τα ζητήματα είναι υπολογισμένα. Αυτά τα ζητήματα από αρχές Σεπτέμβρη θα είναι γνωστά στην κυβέρνηση. Ποιες δηλαδή συναδέλφισες θα έχουν αυτές τις άδειες. Άρα θα έχει και τον χρόνο. Αν είχε την πρόσφυγη.
1: Άρα είναι εν γνώση, λέτε, του συστήματος από νωρίς, ώστε να καλυφθεί η θέση του ανθρώπου που θα φύγει.
2: Είναι εν γνώση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης πολύ νωρίτερα από την έναρξη των σχολείων.
1: Μάλιστα. Κύριε Βουρτομπά.
2: Αν θέλει η κυβέρνηση, μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά.
0: Να το προβλέψει.
2: Ναι. Μιλάμε για πέρσι για 2.000 αιτήσεις αυτών των αδειών. Ενώ σας λέω, τα κενά ξεκίνησανε πέρσι με πάνω από 10.000 κενά τα σχολεία.
0: Κύριε Βουρδουμπά, να πάμε και στο κόστος διαβίωσης του εκπαιδευτικού που διορίζεται σε κάποιο νησί, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Και επίσης, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι υπάρχουν αναπληρωτές που δεν δέχονται τις θέσεις.
2: Έχουμε σπάσει ρεκόρ. Την περσινή χρονιά σπάσαμε το ρεκόρ παραιτήσεων. Πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί δεν πήγαν στις θέσεις που καλέστηκαν να αναλάβουν. Φέτος, όπως γνωρίζετε, ίσως σας ακούσουν οι ακροατές, είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις στις διαδικασίες των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς. Το επάγγελμα πλέον έχει γίνει αντιδημοφιλές. Γιατί καταλαβαίνετε, με 1.100 ευρώ που παίρνει το μέσο μισθό ένας μόνιμος εκπαιδευτικός. Αντίστοιχα με τα 800 περίπου ευρώ που παίρνει ένας νεοδιόριστος. Τα 950 ευρώ που παίρνει ένας αναπληρωτής για να δουλέψει 6-7 μήνες. Ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί στοιχειοδός να τα βγάλει πέρα. Εμείς μιλάμε για μισθούς εξαφλίωσης. Οι εκπαιδευτικοί πήραμε αύξηση 1,5 ευρώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 24 ευρώ καθαρά δηλαδή, το μήνα, όταν το κόστος ζωής έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Όλη τη βενζίνη μόνο να βάλουμε και τα είδη πρώτης ανάγκης, όχι δεν φτάνει μέχρι τις 15 του μηνός, αλλά ούτε μέχρι τις 5. Και αυτοί οι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι σε λίγες μέρες, πάνω από 30.000 άνθρωποι σε λίγες μέρες, μαζί με τους αναπληρωμένους, τους συνοδιώνες, 35.000 άνθρωποι σε λίγες μέρες, θα κληθούν να πάνε να αναλάβουν υπηρεσία σε περιοχές εκτός τόπου συμφερόντων τους, να βρουν σπίτι, όταν έχουμε δει αυτές τις συντροφιαστικές εικόνες όλα αυτά τα χρόνια, με εκπαιδευτικούς να μένουν σε σκηνές κάμπινγκ, σε αυτοκίνητα, σε σχολεία, όταν δεν υπάρχει ουσιαστικά η παραμικρή πρόνοια, προετοιμασία από την κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, παρότι έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, πολλές διαμαρτυρίες για το θέμα, για να βρεθούν τρόποι να στεγάζονται αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Ξέρετε, σε μια χώρα που σπάει το ρεκόρ τουρισμού, με πάνω από 35-40, δεν ξέρω πόσο χρυσάνε φέτος, εκατομμύρια τουρίστες, να μην μπορεί να στεγάσει στοιχειοδός, επαρκώς, αξιοπρεπώς το 2026 30.000 ανθρώπους θα μορφώσουν τα παιδιά του ελληνικού λαού.
1: Καταλαβαίνουμε ότι όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί σε μέρη, ειδικά ιδιαίτερα τουριστικά, νησιά κτλ. Κυρίως, είναι τοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, αν κάποιος δήμος πάρει την πρωτοβουλία για να βρει, ας πούμε, σπίτι στους εκπαιδευτικούς.
2: Έχω υπόψη μου για τρεις δήμους, δηλαδή, σε άλλα νησιά, που είναι δήμοι πολύ μικροί, που δεν λύνουν στο παραμικρό το πρόβλημα. Εκεί θα φτάσει ένας εκπαιδευτικός, το πολύ δύο. από τους χιλιάδες, ενώ μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες ολόκληρες που αναγκάζονται αυτή την περίοδο να μετακινηθούν και όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές, όπως θα πω, και στις αστικές περιοχές. Ας πάει να βρει ένας εκπαιδευτικός σήμερα ένα σπίτι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις. Μια γκαρσονιέρα δηλαδή θα πρέπει να δώσει 500-600 ευρώ.
1: Θα το θίξουμε το θέμα και αργότερα, γιατί θα κάνουμε ένα θέμα για τη φοιτητική στέγη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι γονείς των φοιτητών, τα αντιμετωπίζουν
0: και
1: οι εκπαιδευτικοί ούτως ή άλλως.
2: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Σε όλο αυτό υπάρχει το στοιχείο της πρόκλησης, ξαναλέω, γιατί ακούμε συνέχεια για την συζήτηση των χρημάτων που θα βρεθούν και βλέπουμε ότι καθημερινά υπάρχουν χρήματα που βρίσκονται για άλλες, όπως είπα, ανάγκες, για πολεμικούς εξοπλισμούς, για να δίνονται σε λίγους κτλ. Ενώ όταν συζητάμε για το μορφωτικό δικαίωμα χιλιάδων παιδιών που θα πάνε στα σχολεία σε λίγες μέρες, εκεί υπάρχουν κόστες, εκεί υπάρχει η λογική της εξοικονόμησης, η λογική αναδιάταξης κονδυλίου και διάφορες άλλες λέξεις που βρίσκονται, για να κρύβεται ότι και η εκπαίδευση δυστυχώς θεωρείται κόστος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Δεν φίξαμε πολλά θέματα.
0: Πολλά θέματα. Και να ευχηθούμε. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Σε όλους μια καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά. 11 Σεπτεμβρίου το κρατάμε αυτό.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκολας Βουρτουμπάς.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα, η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα 105,3.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ακούγοντας η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελένη. Την κουβέντα
1: καλημέρα.
0: Που είχαμε με τον πρόεδρο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, εκπαιδευτικός ίδια, μας λέει: σας γράφω ακροάτρια και εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας για να μοιραστώ μια σκληρή αλήθεια που βιώνουμε καθημερινά. Τα τμήματα μεγαλώνουν και υπερχιλίζουν από μαθητές την ίδια στιγμή που οι μαθησιακές δυσκολίες και οι εξειδικευμένες ανάγκες των παιδιών αυξάνονται κατακόρυφα. Δυστυχώς, αντί για στήριξη, βλέπουμε τη σχολική κοινότητα να υποστελεχώνεται και το εκπαιδευτικό περιβάλλον να υποβαθμίζεται συνεχώς, αφήνοντας την παιδεία μας να πάσχει αβοήθητη. Αν δεν δώσουμε βάση στην παιδεία μας, σε τι αλήθεια αξίζει να δώσουμε? Και μας λέει ότι είναι σπουδαίο που ακούγεται αυτό το θέμα εδώ από την εκπομπή μας, διότι η παιδεία μας αφορά όλους.
1: Η Ελένη μεταφέρει ουσιαστικά την εικόνα που μετέφερε και ο
0: κύριος Βουρδουμάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι η ίδια εικόνα. Ας δούμε πώς θα ξεκινήσουν λοιπόν τώρα τα μαθήματα. Κάθε χρονιά είναι ένα νέο στοίχημα για την παιδεία μας.
1: Λοιπόν, επειδή ψάχναμε να βρούμε και λέγαμε 11 Σεπτεμβρίου είναι το μόνο σίγουρο ξεκινήσει, του χρόνου δεν θα ξεκινήσουν 11 Σεπτεμβρίου, θα πάει Σαββατοκύριακο.
0: Θα δούμε του χρόνου, θα βρεθεί μια λύση, Ελισάβετ.
1: Θα το πάμε αργότερα, θέλω να πιστεύω. Τα νωρίτερα δεν μου κάνουν.
0: Ακριβώς. Εγώ θέλω να κρατήσουμε τη βασική λογική, η οποία είναι όσο γίνεται.
1: Πιο αργά.
0: Πιο αργά. Το κρατάμε αυτό και βρίσκουμε μετά τις λύσεις κατά περίπτωση. Κατάλαβες. Πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
12: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένος μαζί σου.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου παραπέμπει η αρχική ιατροδικαστική εξέταση. Αναμένονται τοξικολογικές εκτάσεις και η νεκροψία νεκροτομή. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Οριοθετήθηκε φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθία Ζακίνθου. Νωρίτερα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι λήξεις πρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμεινο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία σε αρχές Ιουλίου μυστικά με άλλο μικρότερο αεροσκάφος αντί του Προεδρικού εξαιτίας απειλών από το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμα της η Washington Post.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία στις 8.30 απόψε στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει στη Βουλγαρία με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, επίσης στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
3: Αντένα.
4: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 8484.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
7: Αντένα 105,3. Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε.
11: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες στη Ζάκυνθο. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μάχη με τον χρόνο δίνοντας ουσιαστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημητριό. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εκστάσεων και της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον της ανακρίτες οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία σε αρχές Ιουλίου μυστικά με άλλο αεροσκάφος αντί του Προεδρικού εξαιτίας απειλών από το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμα της η Washington Post.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Η εθνική μας ομάδα προκρίθηκε στο βραδινό τελικό της κυταλοδρομίας 4x100 μεικτής ομαδικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Πέρασε με την πέμπτη καλύτερη επίδοση με 3 πρώτα, 45 δεύτερα και 90 εκατοστά. Στους απογευματινούς ημιτελικούς προκρίθηκαν ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο και η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία. Καταπληκτική αγγελία μας έστειλε ο Real Blogger για σπίτι.
1: Είναι μεγάλη ευκαιρία, έτσι όπως το βλέπω.
0: Είναι καταπληκτική ευκαιρία να το διαβάσουμε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, να τρέξουμε. Λοιπόν, ενοικιάζεται υπόγεια αποθήκη, 25 τετραγωνικά μέτρα, ευάερη, ευήλια και ανατολικό μεσημβρινή, με φουφού, ψυγείο πάγου και φουρνέλο στην κουζίνα. Μπάνιο και βεσέ στον ακάλυπτο, ιδανικό για φοιτητική κατοικία. Ενίκιο, άκου Ελισάβετ.
1: Ναι.
0: Μόνο 850 ευρώ πλέον χαρτοσύμου.
1: Έτσι. Και αδιαπραγμάτευτο, γιατί είναι πολύ χαμηλή
0: τώρα,
1: τιμή.
0: Τώρα, όταν είναι ευκαιρία κάτι.
1: Δεν τη χάνεις. Όχι.
0: Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις τώρα στις ευκαιρίες. Δεν θα γίνουν. Είπα εκπτώσεις, Είπα εκπτώσεις.
1: Είπες εκπτώσεις και είμαστε σε περίοδο θερινών εκπτώσεων.
0: Μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Ναι. Το θέμα είναι πώς πάνε οι εκπτώσεις. Πάνε καλά, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Κογιουμτσή, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Εμείς, εσείς πώς πάει?
0: Πώς πάνε οι εκπτώσεις?
2: Δυστυχώς δεν πάνε τόσο καλά. Και το έχουμε πει επανειλημμένες φορές ότι αν δεν τονωθεί η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή, τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Φαίνεται όχι μόνο στην εκτοτική περίοδο, αλλά και από την αρχή του χρόνου, θα έλεγα και ακόμα νωρίτερα, φαινόταν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και ότι σύντομο χρόνο θα χειροτερεύουν.
0: Υπάρχει κάποια τάξη μεγέθους, κάποιο ποσοστό, κάποιο στοιχείο που να δείχνει πώς πάνε τα πράγματα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά?
2: Δεν έχουμε έρευνα. Τέλος της εκπτωτικής περίοδου θα υπάρχει έρευνα εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, πιθανόν για το Επαγγελματικό Μελητήριο της Αθήνας, ούτως ώστε να γνωρίζουμε πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα. Mm-hmm. Πέρσι πάντως σε σχέση με πρόπερσι ήμασταν σε διψήφιο αριθμό μείων, έτσι.
1: Και πέρσι είχε ήδη διψήφια πτώση σε σχέση με πρόπερσι.
2: Έτσι ακριβώς. Και φαίνεται ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι, πράγμα που δεν φαίνεται.
1: Ναι. Τώρα αναρωτιέται κάποιος, εκτός από τους Έλληνες, το κέντρο της Αθήνας είναι γεμάτο τουρίστες. Αν κατέβει κάποιος τώρα θα δει ότι είναι όλο το τρίγωνο, το ιστορικό κέντρο είναι γεμάτο. Οι τουρίστες δεν ψωνίζουν?
2: Τώρα ακριβώς είμαι σε αυτό το δρόμο, είμαι στην οδό Ηφαίστο και τους βλέπω μπροστά μου να περνάνε κατά εκατοντάδες.
1: Ναι.
2: Κερδίζουμε το στοίχημα των αφήξεων. Αυτό είναι σημαντικό. Φαίνεται και από τα στοιχεία μας δίνει και το Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και γενικά τα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε ένα τουρίστα όχι τόσο ποιοτικό. Η κατακεφαλή δαπάνη για φέτος τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι αρκετά μειωμένη σε σχέση με τα ίδια κατακεφαλή δαπάνη του μέσου τουρίστα. Και αυτό δυστυχώς δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι παντού σε όλους τους τουριστικούς τόπους. Ιεραρχούν φαίνεται και οι φίλοι μας τουρίστες, τα έξοδά τους, πρώτα το φαγητό, μετά το κατάλημα βεβαίως, μετά τα μεταφορικά και βεβαίως κάποια έξοδα που θα κάνουμε σε μουσεία. Οπότε θα έλεγα λίγα τους.
1: Έρχεται προς το τέλος της λίστας δηλαδή επίσκεψη σε εμπορικά καταστήματα.
2: Ακριβώς λίγα τους περισσεύουν και γι' αυτό και δεν υπάρχει η αντίστοιχη ανταπόκριση.
0: Κύριε Κογιουμτσή, έχουμε πάρει μία εικόνα από τους επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου τις προηγούμενες ημέρες, ότι οι τουρίστες προτιμούν να κάνουν αγορές από τα σούπερ μάρκετ για να μην καταναλώνουν, να μην πηγαίνουν σε ταβέρνες και να τρώνε. Αυτό στους τουριστικούς προορισμούς στα νησιά κυρίως. Στην Αθήνα έχετε κάποια τέτοια εικόνα εσείς?
2: Να σας πω ότι εδώ στην τουριστική περιοχή, μιλάμε για Πλάκα, Μοναστηρά και Ψηρή, πριν από 4 περίπου χρόνια υπήρχαν μόνο μπακάλικα. Τώρα υπάρχουν 5 μεγάλα σούπερ μάρκετ. 5 μεγάλοι.
1: Άρα επιβεβαιώνεται η τάση.
2: Ακριβώς. Και αν πάτε τώρα αυτή τη στιγμή, μέσα είναι γεμάτα τα σούπερ μάρκετ, δουλεύουν συνέχεια. Άρα ο τουρίστας που μας έρχεται, από ό,τι λένε και οι έρευνες, γιατί είδε και το φως στη δημοσιότητα μια έρευνα, το 35%, συγγνώμη, το 40% μαγειρεύει μέσα τα καταλήματα. Έτσι, ένα στους δύο σχεδόν τουρίστες. Άρα καταλαβαίνετε αυτό, σημαίνει ότι δεινοπαθούν έξω τα εστιατόρια, τα αναψυκτήρια, τα ταχυφαγεία και πάει λέγοντας.
1: Τώρα στέλνει μήνυμα εδώ ένας φίλος μας ο Γιάννης και λέει ότι ουσιαστικά κατηγορεί τον εμπορικό κόσμο ότι περιμένει την περίοδο των εκπτώσεων για να βγάλει ό,τι, όπως το γράφει, θα σας το πω, ό,τι σαβούρα του έχει μείνει από τα προηγούμενα χρόνια, σπασμένα νούμερα και τα σχετικά, τους βάζει και μία έκπτωση και περιμένει να κάνει τζίρο και δεν γίνεται έτσι δουλειά.
2: Εγώ θα απαντούσα στο φίλο μας ότι να κάνει έρευνα αγοράς, σίγουρα, και τώρα πια με ένα πάτημα κουμπιού, γιατί κάθε φυσικό κατάστημα έχει πλέον και ένα ηλεκτρονικό, μπορεί να δει τι υπάρχει, τη στιγμή τι ακριβώς υπάρχει στο κατάστημα και να κάνει και σύγκριση τιμών και να υπάρχει αυτό που λέμε σχέση ποιότητας και τιμή, δεν είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Άρα με αυτόν τον τρόπο κάνει καλό και στη τσέπη του, βρίσκει αυτό που θέλει και το παίρνει και στην τιμή που το θέλει.
1: Άρα μήπως τελικά δεν είναι μόνο το πρόβλημα της οικονομικής δυσπραγίας, αλλά έχει μετατοπιστεί και ένα μέρος των καταναλωτών και αγοράζει πλέον περισσότερο μέσω διαδικτύου παρά από το να πάει στα φυσικά καταστήματα, και έτσι υπάρχει αυτή η πτώση τζίρου.
2: Υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Αυτό βέβαια μετά την πανδημία ουσιαστικά δημιούργησε μια αρκετά σημαντική ανωδική πορεία. Από την άλλη πλευρά, το διαδίκτυο, και το λέμε εμείς πάντα αυτό, θέλει προσοχή, θέλει προσοχή από τους καταναλωτές, από πού ψωνίζουμε, τι ψωνίζουμε, και κυρίως και από τις ασιατικές ιστοσελίδες, γιατί με γνώμονα μόνο τη χαμηλή τιμή και όχι τη σχέση ποιότητας και τιμής, παραγγέλνουμε διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή μας έρχονται στο σπίτι, βλέπουμε ότι δεν είναι αυτό που θέλαμε. Άρα και εκεί θέλει προσοχή και ενδεχομένως, επειδή δεν υπάρχει και έλεγχος στα συγκεκριμένα αντικείμενα και εμπορεύματα που μας έρχονται και δεν υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να ενέχουν και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
0: Κύριε Κογιουμτσή, μιλήσαμε για τα καταστήματα κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Με αφορμή και ένα μήνυμα που μας στέλνει εδώ ο κύριος Βασίλης ακροατής μας, λέει: έχω κατάστημα στο Εγάλεο με ανδρικά ρούχα και δεν κυκλοφορεί κουνούπι. Τι γίνεται στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής?
2: Εκεί τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα. Έτσι, για το βλέπουμε αυτό. Έχουμε προσλαμβάνωσες από άλλες περιοχές και μέσα στην Αττική, αλλά και γενικότερα από όλη τη χώρα, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και παρότι υπάρχουν καλές τιμές και σχέση και ποιότητας και τιμής είναι σε καλό επίπεδο και προσπαθεί ουσιαστικά και ο κάθε έμπορος και επιχειρηματίας για να εκποιήσει τα εμπορεύματά του, γιατί αυτό κάνει αυτή τη στιγμή, έχει πολύ καλές τιμές. Άρα εκ των πραγμάτων, αυτό που είπα και πριν, έρευνα αγοράς, να βλέπουμε και στα συνοικιακά μας καταστήματα, γιατί πολλές φορές δίπλα μας είναι και τα προσπερνάμε χωρίς να βλέπουμε τις βιτρίνες, χωρίς να ρωτάμε τιμές, μπορούμε να βρούμε και καλύτερες τιμές.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ λοιπόν τον κύριο Νίκο Κογιουμτσή, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Μάμα Μία το κάναμε εδώ, έτσι. Γιατί θα έρθει λέει και νούμερο 3 της ταινίας.
1: Θα έρθει και νούμερο 3.
0: Κάτι τέτοιο διάβασα.
1: Πολύ ωραία είναι αυτή η ταινία.
0: Να σου πω, Σκιάθος, Σκόπελος, φοβερά μέρη, φοβερά τοπία.
1: Τι όμορφα.
0: Θέλω μόνο να σου πω. Άκουσες αυτό που συνέβη στη Σκιάθο σε μια τουρίστρια? Δεν είναι αστείο.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: δεν είναι αστείο.
0: Δεν είναι αστείο. Γίνεται όμως σε πολλά μέρη, θέλω να σου πω, της Ελλάδας, γιατί έχουμε πρόβλημα με αεροδρόμια, ειδικά στα νησιά. Είναι τουρίστρια, νομίζω από την Ιταλία πρέπει να είναι, η οποία την παρέσυρε ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Το αεροδρόμιο του νησιού, όπως και σε πολλά άλλα νησιά, όπως είπαμε, βρίσκεται πολύ κοντά σε παραλία. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι και πολύ μικρό το μήκος των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης. Οπότε μεταφέρθηκε, τραυματίστηκε, έπαθε κρανιοκεφαλικές ακόθησεις, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και μετά, επειδή η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή, πήγε στο νοσοκομείο Βόλου. Υπάρχουν βιντεάκια που κυκλοφορούν που δείχνουν βέβαια τουρίστες οι οποίοι στέκονται έξω από την περίφραξη του αεροδρομίου και προσπαθούν να τραβήξουν βιντεάκια και ήταν εντυπωσιακά.
1: Είναι εντυπωσιακό, αλλά και έτσι, επικίνδυνο.
0: Αλλά πολύ επικίνδυνο.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Φαίνονται σε αυτά τα βιντεάκια κόσμος από το ρεύμα που δημιουργούν οι τουρμπίνες του αεροσκάφους να παίρνουν ακόμα και τις αποσκευές και να τις ρίχνουν μέσα στη θάλασσα και να κυνηγάνε οι τουρίστες τις αποσκευές μέσα στο νερό.
1: Τώρα.
0: Και θα σου πω ότι έχουμε πάθει εμείς τη Λέρο.
1: Για πες.
0: Που είναι μια αντίστοιχη κατάσταση. Είναι το αεροδρόμιο. Ξαφνικά είμαστε έξω, περπατάμε έξω από την περίφραξη του αεροδρομίου. Έχει πάθει μια ζημιά. Είχαμε νοικιάσει μια γουρούνα. Έχει πάθει μια ζημιά και περιμένουμε εκεί να έρθει ο άνθρωπος από το κατάστημα να μας την αντικαταστήσει. Είναι ένα ζευγάρι, αρκετά κοντά στην περίφραξη, βγάζουν βίντεο, φωτογραφίες, είναι χαρούμενοι κτλ. Και ξαφνικά τους βλέπω να έχουν πάρει φωτιά, δηλαδή, και έχουν τρέξει, έχουν σπάσει ρεκόρ, έχουν φύγει από την αντίθετη, προς την αντίθετη κατεύθυνση, έχουν εξαφανιστεί. Και στο επόμενο δευτερόλεπτο βλέπω πάνω από το κεφάλι μου ένα αεροσκάφος, το οποίο πέρασε ΣΥΡΙΖΑ από το σειρματόσκηνο της περίφραξης του αεροδρομίου. Προσγειώθηκε από ρόπος, δηλαδή ο πιλότος. Ο πιλότος πρέπει να κάνει το σταυρό του από μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα γιατί έφυγαν έτσι οι άνθρωποι, γιατί
1: τρέχοντας,
0: εγώ δεν έβλεπα προς εκείνη την κατεύθυνση. Λοιπόν, πάρα πολύ επικίνδυνο, αλλά στέκονται όμως, γιατί και εκείνοι στέκονταν εκεί για να βγάλουν ένα βιντεάκι. Όμως όταν το είδανε να έρχονται, νόμιζαν ότι θα πέσει το κεφάλι τους πραγματικά.
1: Τόσο κοντά, τόσο χαμηλή πτήση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Κογιουμτσί, μας στέλνει εδώ πέρα και η Ρία Ιωάννα ένα μήνυμα. Λέει, καλέ κορίτσια, καλέ με 3 ε. Γοργόνες και μάγκες λεγόταν ταινία με Γιωργίτση Εξαρχάκου.
0: Βέβαια.
1: Που έφερα στο νησί τουρίστες που έκαναν πλιάτσικο στους κεφτέδες της Καραγιάννη και του Βογιατζή.
0: Ναι.
1: Αυτό μου θυμίζει.
0: Και η Χρονοπούλου τραγουδάει το τραγούδι. Που λέει πώς θα είναι στο μέλλον το νησί, πώς θα μοιάζει,
1: ναι,
0: στο
1: πώς
0: μέλλον.
1: Θα μοιάζει, ναι, στο, ναι, ναι, το, ναι, ναι, ναι. Λέει, αυτό μου θύμισε ο κύριος με την περιγραφή των τουριστών τώρα στην Αθήνα. Είναι εκεί που λέει κιόλας η Μάρθα Καραγιάννη, ο άντρας που θα παντρευτώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι, έτσι.
0: Μόνο που αυτοί οι τουρίστες εδώ πέρα έβγαλαν μετά καπέλα στην ταινία.
1: Βέβαια, φάγαν τους κεφτέδες, χορέψαν και βγάλαν
0: και ένα καπέλο μετά, γιατί έβγαλαν εκεί πέρα, χόρεψαν και. Ναι.

0: καλά. Εννοείται ότι συνεχίζω τα μηνύματα για τους λουκουμάδες. Νομίζω ότι είναι το τρέν της σημερινής εκπομπής.
1: Έχει γίνει. Πρέπει να φέρουμε όμως λουκουμάδες, έτσι.
0: Τώρα εντάξει, πρέπει να φέρουμε.
1: Πότε θα προλάβουμε, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να φέρουμε λουκουμάδες.
0: Πρέπει να το φροντίσουμε αυτό. Πολλές ιδέες εδώ πέρα. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Ας πούμε, ο κύριος Κώστας. Εντάξει, κύριε Κώστα, τώρα εσείς το πηγαίνετε αρκετές σκάλες παραπέρα. Για το λουκουμά, λέει, με τη γέμιση φέτα που είπες, έτσι.
1: Ναι.
0: Προσθέτοντας, λέει, να συνεχίσω και να απογειώσω αυτή τη συνταγή, θα βάζα προβατίνα και σως μπάρμπεκιου.
1: Εντάξει. Μην το παρακάνουμε πια.
0: Ναι, πήγε μακριά. Νομίζω ότι αλλάζει νόημα ο λουκουμάς με αυτή την προσθήκη.
1: Είπαμε να κάνουμε μία. Μία τσαχπινιά, είπαμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Παύλος λέει λαλάκια με κασέρι προτείνει ο ίδιος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Η Ελένη από την Καυτή Κέρκυρα, κάνει τόση ζέστη στην Κέρκυρα. Δοκιμάστε, λέει, να τρίψετε στον χυλό, εννοεί μάλλον για τα σουτζουκάκια που λέγαμε πριν, τυρί τύπου Kerrygold, μάλλον για να δέσει περισσότερο σε τρώει η σάλτσα, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ωραίο.
1: Ο Real Blogger μου λέει να σβήνω τα σουτζουκάκια με κρασί.
0: Βέβαια.
1: Παιδιά, όλες οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες. Εντάξει. Στο Βασίλη από τα Χανιά θύμισα με αυτό που είπαμε τους λουκουμάδες με φέτα. Τα τηγανόψωμα, λέει, με φέτα που έκανε η μαμά του κάτι πρωινά Σαββατοκύριακου. Ο Βασίλης, όπως κατάλαβες, εγκρίνει.
0: Φυσικά, μα φαίνεται αυτό. Ξεκάθαρα.
1: Του θυμίζω τη συνταγή της μαμάς του. Αυτό τα λέει όλα, παιδιά.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να πει. Βέβαια.

0: λέει η Παναγιώτα, το απογειώνει, λέει, κατά κόλλο ηλίας. Να επισκεφτείτε, λέει, φαγητό κόκορας κρασάτος με μακαρόνια και κανέλα, Παναγία μου. Ήταν το κυριακάτικο φαγητό που μας ετοίμαζε πάντα, λέει, συγχωρεμένη η μητέρα μου. Ήταν μέλι, συγγνώμη που δεν μπορώ να φέρω εκεί τις λουκουμάδες. Θέλω πολύ, αλλά δεν έχω ούτε πατίνι. Παναγιώτα, μετράει πραγματικά, μετράει ιδέα και
1: η
0: μόνο
1: ιδέα
0: και η σκέψη.
1: Η πρόθεση και η σκέψη. Επίσης να πούμε ότι βρήκαμε άνθρωπο. Καλά, θα βρίσκαμε, δεν υπήρχε περίπτωση να βρούμε.
0: Για
1: την αγγελία του Real Blogger. Εντάξει, είναι ευκαιρία. Ήταν θέμα δευτερολέπτο να βρεθεί. Είναι η κυρία Κατερίνα, λέει να μου το κρατήσει, λέει. Μια και είναι τζάμπα το σπίτι, μην πάει χαμένο. Πάντα ήθελα μια τουαλέτα στον ακάλυπτο. Ευχαριστεί.
0: Όνειρο ζωής.
1: Ευχαριστεί τον Real Blogger. Επινίδε είναι μικρέ ανθρώπινε στιγμέ εδώ.
0: Ναι.
1: Τον ευχαριστεί για την ευκαιρία.
0: Θα σα φέρουμε σε επικοινωνία για να μην
1: είναι καλά. Να είναι καλά. Του εύχεται κιόλας δεν είναι καλά. Δηλαδή φαίνεται η γυναίκα ότι χάρηκε πάρα πολύ που βρήκε το ιδανικό σπίτι στην πιο τέλεια τιμή που θα μπορούσε.
0: Έτσι. Δεν είσαι μόνο εσύ που βρίσκει ευκαιρίες. Mm-hmm. Ντουλάπα και ντους γέρα μαζί.
1: Ναι, να το πούμε αυτό, έτσι. Να το πούμε αυτό. Διότι,
0: για πες.
1: Εντάξει, πέρσι να σας πούμε ότι τέτοια εποχή περάσαμε ένα κοινό δράμα με την Ελισάβετ. Ψάχναμε να βρούμε φοιτητικά σπίτια, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ,
0: σε τουριστική περιοχή.
1: Σε τουριστική περιοχή.
0: Αρχικά.
1: Ναι. Να βρούμε φοιτητικά σπίτια, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ,
0: σε τουριστική περιοχή.
1: Σε τουριστική περιοχή.
0: Αρχικά.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν όταν

0: ικανοποίηση.
1: Δεν είναι. Δεν είναι. Όμως έπρεπε να ρίξω έστω 5 λεπτά μία ματιά, εφόσον βρέθηκα εκεί. Έριξα και μία ματιά στο μπάνιο, εντάξει, δεν κατάλαβα κάτι ιδιαίτερο. Κάποια στιγμή λοιπόν ανοίγω μία ντουλάπα.
0: Οποία έκπληξη.
1: Ήταν έξω από το μπάνιο η ντουλάπα, στο διάδρομο δηλαδή. Και τι βρίσκω μέσα
0: σε βολικό σημείο, τι μπορεί να βρει μέσα σε μια ντουλάπα, αδερφέ.
1: Δεν είχε ράφια, δεν είχε συρτάρια. Τι είχε.
0: Τι είχε, κενό χώρο, τι.
1: Του γέρα είχε, Ελισάβετ.
0: Είχε του γέρα.
1: Βεβαίω μέσα στην ντουλάπα.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια.
0: Έμπαινε μέσα στην ντουλάπα και έκανε ντου.
1: Το ρώτησα τον άνθρωπο, του λέω αυτό εδώ τι. Μου λέει δεν κάναμε κάποιες αλλαγές, μου λέει, στο μπάνιο. Το ανακαινήσαμε. Εγώ δεν είδα κάποια ανακαίνιση ούτω ή άλλω. Και δεν μας έβγαινε καλά η ντουζιέρα.
0: Δεν μας χωρούσε η ντουζιέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Τι θα την κάνεις την ντουζιέρα, πού θα την βάλεις.
0: Να μην την τυχώσεις μέσα σε μια ντουλάπα.
1: Να πω, τι έτσι έξω στο διάδρομο μόνη της.
0: Να σου πω, μπαίνεις μέσα και έχει κανονικά ξύλο κάτω.
1: Είχε κάτω, ναι, είχε ένα τίκα εκεί πέρα να αποφύγει.
0: Είχε και σιφόνι να παίρνει τα νερά. Α, είχαν κάνει και τέτοια δουλίτσα.
1: Και με τούτα και με εκείνα.
0: Να σου πω, και κλείνεις και την πόρτα και κάνεις. Να σου πω κάτι, είσαι αχάριστη.
1: Είμαι.
0: Ήταν 2-1. Ντουλάπα ντουζιέρα μαζί.
1: Το ξέρω, εγώ δεν το έχω. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
4: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερντινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερντινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της Μεταμόρφωσης. Ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην Πυρκαγιά που εκδηλώνει.

0: και νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες στη Ζάκυνθο. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Δεν έχουμε αναφερθεί μέχρι στιγμή σε αυτές τις δραματικές ώρες στην Κολομβία.
1: Ναι, εκεί θα πάμε τώρα.
0: Και
1: ναι.
0: Εκεί θα πάμε. Θα έχετε δει σίγουρα αυτές τις εικόνες απόλυτης καταστροφής. Πολλά βίντεο την ώρα του σεισμού. Έχουμε αναφορές για 164 νεκρούς, 700 τραυματίες. Είναι άγνωστος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτηρίων.
1: Υπάρχει ήταν μια... πολύ μεγάλο σεισμό, 7,4 ρίχτερ.
0: Μεγάλος, πολύ μεγάλος. Βέβαια, λένε οι αρχές εκεί, η γεωλογική υπηρεσία, ότι ήταν στα 100 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος.
1: Ίσως και αυτό για φαντάσου να μην ήταν
0: το
1: εκεί.
0: Το θετικό στοιχείο.
1: Για φαντάσου, μετράμε ήδη πάνω από 160 νεκρούς και 700 τραυματίες και οι έρευνες συνεχίζονται. Και την εικόνα θα μας μεταφέρει ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, που γνωρίζει και καλύτερα τα των σεισμών και της περιοχής. Κύριε Λέκα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ακούγεται τρομακτικό, 7,4 ρίχτερ, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το εστιακό βάθος που είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα έσωσε και αρκετές ζωές.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Βεβαίως δεν είναι μόνο το βάθος το οποίο επηρεάζει την έκταση των ζημιών και τη φύση των ζημιών. Είναι πολλοί άλλοι παράμετροι οι οποίοι εξέρχονται στο πρόβλημα. Και θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή και να συγκρίνω τους δύο σεισμούς.
1: Με τη Βενεζουέλα, εννοείται.
2: Που είχαμε πάει ερευνητικά με τον κύριο Καρύδη, τον καθηγητή της Σεισμικής Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου, πριν ένα μήνα, όταν ανακοινώθηκε ο σεισμός, και την περιοχή και το σεισμό της Κολομβίας, στην οποία διαμείναμε στο ταξίδι αυτό περίπου 5 μέρες, εξετάζοντας διάφορους παραμέτρους. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής, ότι η κοινή συνιστόσα των δύο διαδικασιών, των δύο σεισμών, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με καταρρεύσεις ψηλών κτηρίων. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε την ίδια εικόνα. Βεβαίως, στη Βενεζουέλα οι καταρρεύσεις ήταν χιλιάδες, εδώ είναι περιορισμένες, mm-hmm. αλλά αυτό οφείλεται σε ένα κοινό αίτιο, ουσιαστικά, το αίτιο της απόστασης. Στη Βενεζουέλα είχαμε μια μεγάλη οριζόντια απόσταση 180 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με 120 χιλιόμετρα από το υπόκεντρο πια.
1: Ναι, βάθος.
2: Τι σημαίνει απόσταση. Δηλαδή, στη μία είχαμε οριζόντια απόσταση μεγάλη, στην άλλη είχαμε κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια και από το υπόκεντρο. Σημαίνει το εξής, ότι στις μεγάλες αποστάσεις έχουμε επικράτηση. Η δεσπόδουσα περίοδος είναι μεγάλη. Δηλαδή, τα σεισμικά κύματα έχουν μεγάλες περιόδους. Οι οποίες μεγάλες περιόδοι συντονίζονται με τις μεγάλες περιόδους των ψηλών κτηρίων. Άρα με χαμηλά κτηρία έχουν πολύ μικρότερες περιόδους. Συνεπώς, ίδιο περιόδους. Συνεπώς, είχαμε συντονισμό και στη μία και στην άλλη περίπτωση ψηλών κτηρίων με τα σεισμικά κύματα, γι' αυτό είχαμε και τις καταρρεύσεις στα ψηλά κυρίως κτηρία. Εδώ βεβαίως μέσα τα βίντεο που είδαμε και που έχουμε και εμείς ήδη από την πρώτη και τη δεύτερη περίπτωση, μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε και την παθολογία, την τροτότητα των κατασκευών. Mm. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακά τα βίντεο εντός πολλών εισαγωγικών. Γιατί βλέπουμε ακριβώς την παθογένεια των κτηρίων. Δηλαδή, βλέπουμε τη διχοποιία του πρώτου ορόφου να σπάει σιγά-σιγά σε αργή κίνηση, τυχοποιία του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου ορόφου. Το κτίριο δυνατή, πέφτει την κοπία, πέφτει την τύχη, το κτίριο. Και στη συνέχεια αρχίζει η τράβηση των υποστηλωμάτων, δηλαδή του θερόντος οργανισμού. Mm-hmm. Που εκεί σπάνε τα υποστηλώματα του πρώτου ορόφου του εισαγείου και στη συνέχεια το κτίριο ή καταραίει μέσα στην περίμετρη του, στην περίμετρό του, ή ανατρέπεται στις διπλωμένες κατασκευές, σε διπλωμένους χώρους. Είναι εντυπωσιακές αυτές οι εικόνες.
0: Η διάρκεια του σεισμού, γιατί εμείς στα βίντεο αυτά που λέτε, είδαμε, καταλαβαίνουμε ότι διήρκεσε αρκετά η δόνηση αυτή. Τι ρόλο παίζει?
2: Παίζει καταλυτικό ρόλο, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι η χρονική καταπόκηση, είναι και πιο μεγάλες ζημίες. Αν πάρουμε ένα ξύλο, ένα χάρακα, εν πάση περιπτώσει, και τον λυγίσουμε δύο φορές, δεν θα πάθει κάτι το ιδιαίτερο. Αν όμως τον λυγίσουμε, τον πιέσουμε 10-15 φορές, καταλαβαίνετε ότι ο χάρακας θα σπάσει. Κάτι δύσκολο συμβαίνει δηλαδή. Η διάρκεια είναι καταλυτικό. Βεβαίως στην Βενεζουέλα είχαμε και άλλα φαινόμενα, δεν ήταν μόνο αυτά. Αλλά εδώ τα κυρίαρχα φαινόμενα ήταν αυτά. Δηλαδή ήταν οι μεγάλες περίοδοι που έκαναν τα μεγάλα κτίρια να καταρρεύσουν. Και όχι μόνο τα μεγάλα κτίρια, αλλά και τα ογκώδη κτίρια. Δεν είναι τυχαίο που σε πολλές περιοχές της Κολομβίας ανεστάλλει η λειτουργία των αεροδρομίων.
1: Τα αεροδρόμια είναι κλειστά,
2: Το Καρτάγο, στην Αρμένια, στο Κάλι, το Κίμπο. Σε αυτές τις περιοχές τα αεροδρόμια έκλεισαν γιατί, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν μπορεί εύκολα κανένας να προσεγγίσει, να προσφέρει βοήθεια, να συνδράμει, εν πάση περιπτώσει.
0: Πολύ βασικό είναι αυτό, βέβαια. Δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση από άλλες χώρες.
2: Δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση, γιατί και από άλλες χώρες και από την ίδια την Ποκοτά. Γιατί ναι, μεν η Περέα είναι 200 χιλιόμετρα μακριά στην αστεία γραμμή, ο δρόμος όμως είναι 400 χιλιόμετρα. Και είναι μέσα στις Άντες. Έτσι, δεν είναι απλό το πράγμα. Όπου εκεί εκδηλώθηκαν οι καπιταλιστές κτλ. Και καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατη και πάρα πολύ εξαιρετικά πολύ δύσκολη η προσέγγιση στις πόλεις αυτές.
1: Και από ό,τι καταλάβαμε, εδώ έχουμε πτώση και ορόφων νοσοκομείων. Και μεταξύ και παιδιατρικών κλινικών, οι οποίοι οι περιγραφές λένε ότι κάποιοι έπεσαν σαν να ήταν τραπουλόχαρτα.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι τα ογκώδια αυτά κτίρια. Τα νοσοκομεία Παναδοτάριου, που είναι κρίσιμες περιοχές, που και αυτά έχουν μεγάλες περιόδους, και συντονίστηκαν στις μεγάλες περιόδους των σεισμικών κυμάτων. Και αυτό έχουμε αυτές τις μεταλλητικές βλάβες σε όλες αυτές τις κρίσιμες υποδομές. Και βέβαια και στα υπόλοιπα κτίρια.
0: Η περιοχή της Περέιρα, εκεί που είχαμε πολλές καταστροφές, έχει βρεθεί στο επίκεντρο σεισμού ξανά?
2: Έτσι, στην Ευρασία 100 χρόνια δεν είχαμε μεγάλο σεισμό στη συγκεκριμένη περιοχή. Βεβαίως είχαμε στην Κολομβία και στο γειτονικό Περού και τα λοιπά, και στην Βενεζουέλα. Είναι μια περιοχή η οποία συμπιέζεται ουσιαστικά, η Νότια Αμερική, η πλάκα της Νότιας Αμερικής συμπιέζεται. Βρίσκεται μεταξύ στριμώχνων, να το πω απλά, μεταξύ της πλάκας του Ειρηνικού δυτικά και της Καραϊβικής που είναι ανατολικά. Και εκεί βέβαια υπάρχουν μείζωνα γεγονότα, δηλαδή πολύ μεγάλα γεγονότα, ακόμα και στην Ισπανιόλα, στον Άγιο Δομήνικο και τα λοιπά, στην Αϊτή το 2011, 7,8. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια περιοχή εξαιρετικά.
1: Δίνει μεγάλους σεισμούς.
2: Δίνει μεγάλους σεισμούς, βέβαια.
1: Επειδή έχουν μεσολαβήσει μόλις λίγες εβδομάδες από τη Βενεζουέλα, υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στους δύο αυτούς σεισμούς?
2: Έτσι, δεν υπάρχει σχέση, γιατί φαινομενικά δεν υπάρχει σχέση. Γιατί στη μία περίπτωση έχουμε να κάνουμε με επιφανειακό σεισμό στη Βενεζουέλα και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σεισμό βάθος. Και αυτά τα δύο συστήματα δεν επηρεάζονται. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω με 100% βεβαιότητα, γιατί ενδεχομένως να υπήρχε μια όχθηση στις πλάκες από τους δύο μεγάλους σεισμούς της Βενεζουέλας και να έχουμε και εδώ μια, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη σεισμική δραστηριότητα. Από τη μία μεριά είναι το όχι, από την άλλη μεριά είναι το ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι πολύ δύσκολο να το υποστηρίξουμε.
1: Κύριε Λέκα, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία και έχετε επισκεφθεί πάρα πολλά μέρη του κόσμου σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, από τη δική σας εμπειρία, μπορεί να νοικοδομηθεί μία πόλη, μία περιφέρεια μετά από έναν τέτοιο μεγάλο σεισμό, και πόσα χρόνια της παίρνει συνήθως για να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση?
2: Αυτό είναι σε άμεση σχέση με τις πολιτικο-οικονομικές συνθήκες κάθε μιας περιοχής.
1: Επειδή μιλάμε για την Κολομβία και ξέρουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες.
2: Είναι δύσκολες συνθήκες και στην Βενεζουέλα και στην Κολομβία, είναι λίγες συνθήκες βασικά. Είναι κράτη στα οποία τώρα έχουν αναλάβει οι καινούργοι πρόεδροι. Κράτη τα οποία, καταλαβαίνετε, δεν θέλω να πω σε πολιτικά θέματα.
1: Ναι.
2: Στην Βενεζουέλα έχουμε την αντιπρόεδρο του Μαδούρου. Στην Κολομβία έχουμε ένα καινούριο πρόεδρο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή η οδηγία που πήραμε από διεθνείς οργανισμούς την τελευταία φορά που επισκεφθήκαμε τη Βενεζουέλα, είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να τηρείτε κατά γράμμα τις προδιαγραφές ασφάλειας και όλες τις άλλες προδιαγραφές, γιατί αν τυχόν σε συμβεί κάτι, μετά ένα εξάμεινο θα ξέρουμε τι σας έχει συμβεί. Είναι λίγο δύσκολες συνθήκες, δεν είναι πάντα εύκολες.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠΗ, για την εικόνα που μας μετέφερε.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λέκα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Σίτζετς? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά. Από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Σε κάθε σκέλος της διαδρομής ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Έχουμε σε εξέλιξη μια μεγάλη από ό,τι φαίνεται φωτιά στη Ζάκυνθο, στην περιοχή Ελιές, και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή μας τον δήμαρχο της Ζάκυνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Στασινόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Να μας δώσετε μια εικόνα για το μέτωπο εκεί στις Ελιές.
1: Ναι, εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 3 καναντέρ και 2 ελικόπτερα. Είναι όλες οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ανέβει επάνω στην συγκεκριμένη περιοχή. Μην ξεχνάμε, είναι η δεύτερη μεγάλη φωτιά που έγινε σήμερα. Η πρώτη ήταν στο Κερί μετά από ένα ατύχημα από κάτι γουρούνες, πήρε το δάσος φωτιά. Οπότε ελικόπτερα επιχειρούσαν στην συγκεκριμένη περιοχή, την οποία τη θέσαμε ευτυχώς, τέθηκε ευτυχώς γρήγορα.
2: Υποέλεγχο, ναι.
1: Υποέλεγχο και τώρα.
2: Αυτή εδώ είναι σε εξέλιξη, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Είναι σε εξέλιξη. Βγάλαμε 112 για εκένωση τη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες και βίλες. Οπότε, επειδή δεν μπορούμε να τους βρούμε, να δούνε το 112 και να απομακρυνθούν, ήδη η αστυνομία και η πολιτική προστασία του Δήμου, αλλά και οι υδροφόρες και μηχανήματα έργων είναι στη συγκεκριμένη περιοχή και βοηθούν το έργο της κατάσβεσης.
0: Κύριε Στασινόπουλε, τι έκταση είναι αυτή, είναι δασική έκταση?
1: Όλες εδώ είναι χαμηλή
0: βλάστηση
1: η συγκεκριμένη περιοχή. Παρ' όλα αυτά όμως, λόγω του αέρα, κρίνεται επικίνδυνη.
2: Άρα έχουμε δυνατό άνεμο.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατός άνεμος στη συγκεκριμένη περιοχή. Ελπίζουμε όμως με τα καναντέρ και με τα ελικόπτερα να μπορούν σύντομα να την θέσουν υπό έλεγχο.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή δύναμη.
0: Συνέχεια. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Δύο φωτιές μέσα σε ελάχιστες ώρες στη Ζάκυνθο. Ναι, είναι θέμα. Αλλά από γουρούνες.
0: Ναι.
2: Φοβερό.
0: Κάποιο τροχαίο, έτσι, από ό,τι κατάλαβα.

Το μήνυμα του 112 αφορά λοιπόν στην περιοχή Ελιές της Ακίνθου. Ζητά τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τις Βολίμες. Να πούμε ότι επιχειρούν 20 πυροσβέστες και με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ. 6 οχήματα εθελοντές και από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις. 4 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα βεβαίως. Εκεί είναι και παρέχουν βοήθεια τόσο οι εθελοντές όσο και οι υδροφόρες.

0: Είναι υψηλές θερμοκρασίες, είναι δυνατός ο άνεμος. Και τώρα που είπα για θερμοκρασίες, θέλω να σου πω ότι κάνουν μεγάλη εντύπωση τα στοιχεία που έδωσε το Κοπέρνικους για την μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών.
1: Ναι.
0: Εκτός των πολικών περιοχών βέβαια, έχει φτάσει τον Ιούλιο κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστη διαφορά από τους 21 βαθμούς. Την ώρα που η Ευρώπη ήταν αντιμέτωπη με αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, να θυμόμαστε όλοι, μετρούσαμε 1, 2, 3 εκεί, Γαλλία, Ισπανία και κεντρική Ευρώπη ακόμα. Πρόκειται για ένα νέο ρεκόρ. Το προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο ήταν λίγο πιο κάτω, 20,89 βαθμοί Κελσίου, είχε καταγραφεί το 2023. Το πλέον ανησυχητικό, σύμφωνα με το Κοπέρνικους, είναι ότι το ρεκόρ καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι θερμοκρασίες στον τροπικό Ειρηνικό παραμένουν εξαιρετικά υψηλές και οι συνθήκες του Ελνίνιου αναμένεται να ενισχυθούν τους επόμενους μήνες.
1: Να προσθέσουμε εδώ πάλι από το Κοπέρνικους. Είχαμε χθες μια ειδοποίηση για νέο κύμα ακραίας ζέστης που κινείται προς τη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη. Περιέγραψε την κατάσταση που έχει δημιουργήσει ξηρασία, έτσι, τις επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιές και τα λοιπά. Λέει λοιπόν το Κοπέρνικους ότι αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο έρχεται μετά τον Ιούλιο, θα επηρεάσει περίπου 12 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Οι χώρες που αναμένεται ιδιαιτέρως να πλήξει είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ισπανία. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν μέχρι τους 39 βαθμούς. Και αυτή είναι μια πολύ υψηλή θερμοκρασία για αυτές τις χώρες.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Το ξεχάσαμε.
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασε.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544 και Δημοκρατίας 129 Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610 5255 51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο.
9: με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
14: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακυκλώσης. Πληροφορίες anaek.gr.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
18: Σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες στη Ζάκυνθο. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Είναι η δεύτερη φωτιά στο νησί μας σήμερα, η πρώτη που εκδηλώθηκε από ατύχημα με γουρούνα οριοθετήθηκε, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Πνέει δυνατός άνεμος αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ωστόσο να θέσουμε τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο, πρόσθεσε. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου μυστικά με άλλο αεροσκάφος αντί του προεδρικού εξαιτίας απειλών από το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Οι Νικ Καλάθης, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκος Στραγκαβόπουλος συμπεριελήφθησαν στις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Απόν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, ανεμιβόρυοι έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
21: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
22: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Απ' όλα έχει το καλοκαίρι. Και θάλασσα έχει και άνεμο έχει, μελτέμια έχει.
1: Να είστε εδώ που το πας τώρα εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ταξιδιώτες έχει και τουρίστες έχει. Αλλά για να φύγουν οι ταξιδιώτες χρειάζονται να γεμίσουν και τα ρεζερβουάρ τους και τα αυτοκίνητά τους με καύσιμο, με πετρέλαιο ή με βενζίνη. Πώς θα τα γεμίσουν τώρα, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Για να ρωτήσουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζάγκα.
2: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Να έχουμε υγεία και να απολαμβάνουμε το όμορφο καλοκαιράκι μας.
0: Θα το απολαύσουμε.
2: Να κάνουμε... Το απολαμβάνουμε. Έτσι όπως μπορούμε. Τι να κάνουμε.
0: Έχουν τη δυνατότητα. Εσείς πώς είδατε τώρα τους ταξιδιώτες. Έφευγε κόσμος. Λοιπόν, τα γέμιζε τα αυτοκίνητα.
2: Ναι. Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου από το μαγαζί. Ο κόσμος ερχότανε, γέμιζε και έλεγε «Μαρία, να ξεχυλήσει». Όχι να γυμνήσει, ξέρετε γιατί.
0: Να γιατί δεν ξέρει πώς θα το ξαναγεμίσει μετά.
1: Και πω, τι τιμή θα βρει.
2: Όχι, ναι, το άγνωστο τον τρομάζει. Αυτό που θα βρει στο δρόμο θα είναι σωστό σε ποιότητα, σε ποσότητα. Εκεί που φτάσαμε, το θέμα της τιμής δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η ταλαιπωρία των ανθρώπων να φεύγουν γεμάτο το αυτοκίνητο, να πηγαίνουν να βάζουν βενζίνη και να σβουμένει.
1: Να πούμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης.
2: Να πούμε ότι με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο μπορέσαμε και σπάσαμε Αττική Θεσσαλονίκη τα 2 ευρώ. Αλλιώς θα ήμασταν 2 ευρώ και στην καπνία μόλιδη και στο απλό πετρέλαιο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η απλή μόλιδη είναι στο 1,92 δηλαδή. Εκεί παίζει αυτή τη στιγμή και το απλό πετρέλαιο σπάσαμε το 1,90, 1,99,9. Εκεί, πάνω κάτω.
0: Αυτά είναι Αττική Θεσσαλονίκη.
2: Αυτά είναι Αττική Θεσσαλονίκη. Δεν συζητάμε για τα νησιά.
0: Έχουμε
1: για να συζητήσουμε.
0: Για να συζητήσουμε γιατί εκεί θα πάνε.
2: Το έλα να δεις. Εκεί θα γίνεται το έλα να δεις. Ιδίως Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Εκεί είναι πάνω από τα 2, 2,20, 2,30. Είναι τιμές τυπημένες. Εγώ θα σας πουλήσω τίμια. Είναι καλό να πηγαίνει ο έλεγχος και να βλέπει. Όπως έρχεται εμένα και μου αλλάζει τα πετρέλαια που λέω εγώ, έτσι όπως το λέω, για να μου αποδείξουν φυσικά ίσως οι άνθρωποι ότι γίνονται έλεγχοι ή για να μου πούνε και πολύ μιλάς. Εγώ το λέω από τα δόντια και δεν φοβάμαι κανέναν. Και από τους λέω σε μένα ήρθατε, να, εχθές.
1: Ναι, δηλαδή δεν γίνονται έλεγχοι στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
2: Εγώ λέω θα έπρεπε να γίνονται, θα έπρεπε να γίνονται και όσοι έχουν τα τιμολόγια τους είναι μια χαρά. Αν δεν έχουν τιμολόγια, δεν έχουν δείγματα, κάτι δεν πάει καλά.
1: Δηλαδή, κυρία Ζάγκα, να σας ρωτήσω κάτι. Μας δώσατε τις τιμές Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ποιες θα έπρεπε να είναι οι τιμές εκεί, με βάση τα τιμολόγια που εσείς αγοράζετε.
2: Με βάση τα τιμολόγια τα δικά μας. Δεν μπορούν να λογαριάσουν, γιατί έχουν τα μεταφορικά σύν σε αυτούς.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα πουλάνε πολύ παραπάνω.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό το ξέρουν μόνο οι έλεγχοι που τα κάνουν. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για καύσιμο, για κάτι πολύ επικίνδυνο, έφλεκτο, τα ασφάλιστρα είναι ευξημένα. Άρα αυτό το ακριβό το πληρώνει ο καταναλωτής τελικά. Γιατί ο βενζινάς που θα τον μετακύλει εσύ στο προϊόν. Και πάει ο άλλος και του λέει, ναι ρε φίλε, αλλά τι να κάνω. Έχω πληρώνω τα μεταφορικά. Όπως έχω πει, η εθνική οδός δεν είναι ποτέ, μα ποτέ φθηνή. Γιατί βάζουν τα τέλη οδοποιίας. Και θα πάνε να πάρετε έναν καφέ και θα το πληρώσετε πανάκριβο. Όχι μόνο τη βενζίνη και το μπισκότο που θα πάρετε και την τυρόπιτα. Παρατηρήστε όταν μπαίνετε σε κάτι στη λεωφορώ. Στην εθνική γενικώς, γιατί πληρώνουν φόρους αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά πού θα τους μετακυλήσουν σε εμάς. Εκεί γιατί δεν λέμε κάτι και λέμε μόνο για τη βενζίνη. Γενικώς ή στα νησιά. Πάτε σε ένα νησί. Μόνο η βενζίνη είναι ακριβή. Μωρέ, όλα χτυπάνε κόκκινο.
0: Μα όλα έχουν πάνω τα μεταφορικά έξοδα, βέβαια.
2: Τα σούπερ μάρκετ, τα πάντα. Είναι αυτό που είπα και κάποια στιγμή γελάγανε. Μην γελάνε καθόλου. Πραγματικά έχει την αίσθηση ο άνθρωπος ότι θα του πάρουν και το βρακί πια. Πάει για τέσσερις μέρες και λέει ρε, παιδί μου, δεν βγαίνω. Και θα μου πει όλα τα ξέρεις. Ναι, γιατί εγώ έχω ένα μαγαζί που μιλάω με τον πελάτη μου. Μιλάω, με ενδιαφέρει να ξέρω τι σκέφτεται, πώς αισθάνεται. Γιατί να μπαίνει στο δικό μου μαγαζί και να αισθάνεται ασφαλής και να μην μπαίνει γενικώς. Γενικώς να μπαίνει και να αισθάνεται σε όλα τα μαγαζιά.
0: Τώρα, κυρία Ζάγκα, είπαμε για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και εγώ θα σας πω ότι πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, στο πιο κοντινό νησί στην Αττική, στην Αίγινα δηλαδή, βρήκα πρατήριο 2,19.
2: Ναι,
0: σχεδόν 2,20.
2: Μου κάνανε και άλλη παράπονα. Ότι στην Αίγινα που είναι δύο βήματα είναι ακριβά. Και εγώ το λέω το εξής. Είναι ακριβά. Ωραία. Είναι ελεύθερη αγορά. Δεν πρέπει να πάει ο έλεγχος. Να παραδιαγιά κάτσε ρε παιδιά. Έχω παράπονα. Αυτή είναι η δουλειά του. Και πώς θα τους πιάσει. Θα τους πιάσει η δουλειά των ελεγκτικών οργάνων. Είναι να πηγαίνουν στο παρατηρητήριο τιμών. Όπου υπάρχουν οι χοντρικές τιμές των δύο δηληστηρίων. Και υπάρχουν οι αναφορές όλων μας. Εκεί λοιπόν ποια είναι η δουλειά τους, να πούνε ποιος είναι πολύ φθηνά, ποιος είναι ακριβά. Και να τσεκάρω και το πολύ φθηνό και το ακριβό. Εσύ πουλάς πολύ ακριβά για να δω στέκει αυτό που πουλάς. Ναι μεν έχουμε ελεύθερη αγορά, αλλά και η ελεύθερη αγορά έχει ένα όριο. Και έχω πει ότι οι δρόμοι, οι λεωφόροι έχουν και το δικό τους νόμο. Δηλαδή τι λέει την προσφορά που λέω εγώ. Γιατί σε έναν δρόμο που υπάρχουν 10 μαγαζιά, για να επιβιώσουν. Ο καθένας παίζει το δικό του παιχνίδι. Ακούτε τι σας λέω. Άλλο παιχνίδι παίζει το εταιρικό. Άλλο παίζει αυτός που είναι νοικιαστής, συνεργάτης. Άλλος αυτός που ξεπλένει χρήματα. Όταν εγώ έχει κλείσει ο λαιμός μου να χτυπιέμαι και να λέω ότι έχουν ανοίξει μαγαζιά που έπρεπε να ήταν κλειστά, γιατί τα πιάσαμε. Να έχουν πειραγμένες αντλίες, να έχουν νοθευμένα καύσιμα. Πώς ανοίγουν αυτοί οι μάγκες μέσα σε 3 μήνες. Ούτε έτσι. Με ποια δικαιολογία, να το μάθουμε κι εμείς. Και ποιο, από πού παίρνουν την άδεια, την περιφέρεια την παίρνουνε. Ας αρχίσουν λοιπόν να ψάχνουνε, είμα τον πια. Φτάσαμε να ψηφιστεί νόμος ότι για 2 χρόνια θα είναι κλειστά. Θάνατος. Να το πάρουν απόφαση ότι δεν θα δουλεύουν. Αλλιώς πας δουλεύουνε. Αλλιώς πας δουλεύουνε. Και δουλεύουνε σαν τους καταναλωτές, αλλά δουλεύουνε και τον κλάδο. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ούτε μπορώ να το ακούω αυτό. Ξέρεις όμως, εγώ δουλεύω 2-3 μήνες. Ωραία, δουλεύεις 2-3 μήνες και θες να βγάλεις όλα τα χρήματα του χρόνου. Εδώ εμείς στην Αττική όλο το χρόνο δουλεύουμε και δεν βγάζουμε τα έξοδά μας. Ναι. Άρα τι γίνεται εδώ, τι δεν πάει καλά πια σε αυτό το κράτος του Κέσσαρα που λέω εγώ πολύ χοντρά, με χιούμορ.
0: Υπάρχει...
2: Είμαι μόνο, κοιτάξτε, δεν είμαι μόνο μαζί με τον κλάδο, είμαι και με τον καταναλωτή γιατί είμαι καταναλώτρια. Γιατί εδώ που είμαι τώρα, πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να βλέπω τι με τρελές. Γιατί μου λέει, ξέρετε, έχω μεταφορικά. Είμαι τον αυτά τα μεταφορικά. Πληρώνεις χρυσά τα φρούτα. Τα πάντα. Τα πάντα. Άρα γιατί να φύγεις. Και γι' αυτό θα σας το πω εγώ, τα αυτοκίνητα που γέμιζα στο μάγαζι.
0: Ναι.
2: Όλα ήταν η τίγκα. Μέχρι επάνω από πράγματα. Δηλαδή,
1: τα αγοράζαν από εδώ δηλαδή.
2: Ναι. Δηλαδή είδα 2-3 φίλες. Λέω, εσύ που χωράς. Μαρία μου λέει, από κάτω έχω πράγματα. Βλέπεις και τα πόδια επάνω και από κάτω σακούλες. Το ξέρω σαν νοικοκυρά. Από κάτω πράγματα. Μου λέει τα παίρνω όλα, βρε μαράκι. Τι να κάνω, γιατί να πληρώσω τα μισά παραπάνω.
0: Ναι, κοιτάνε όλοι όσο πιο οικονομικά γίνεται.
2: Έτσι,
0: να τη βγάλω.
2: Επειδή περιορίζεται το χρήμα και οι ανάγκες υπάρχουν στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν αντέχει. Θέλει να πάρει μια ανάσα, να ξεφύγει. Μα δεν μπορούμε πια να φύγουμε όπως φεύγαμε κάποια εποχή 15-20 μέρες. Και κάποια τρελή εποχή, ένα μήνα, Κλείναμε.
0: Α, καλά, έχετε πάει πολύ μακριά, κυρία Ζάγκα. Στα πολύ παλιά χρόνια.
2: Η μία σειρά, τον καιρό εκείνο που λέει, τον καιρό εκείνο, η μία σειρά έκλεινε για ένα μήνα και η άλλη σειρά, και θέλετε να σας πω, όλοι δουλεύαμε. Όλοι δουλεύαμε. Τώρα είναι όλοι ανοιχτά και δεν δουλεύει κανένα.
0: Τώρα θέλω να σας πω ότι εκείνη την εποχή που περιγράφεται, πολύ πριν, υπήρχε πολλοί κόσμος που έκλεινε με τη σεζόν τα καταλήμματα και έλεγε θα κλείσω 2 μήνες, 2,5 κτλ. Και θα πηγαίνω, έρχομαι και θα μείνω κτλ.
2: Σωστά μιλάτε.
0: Ποιος το κάνει αυτό τώρα, ποιος έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο.
2: Να σας πω και τώρα τι γίνεται. Τώρα έχουν ανοίξει εξοχικά που είχαν κλείσει γιατί έλεγε ο άλλος. Αχ, δεν μπορώ, βρε παιδί μου. Κάθε χρόνο στο ίδιο, βαριέμαι. Τώρα λέει, δόξα τω Θεώ που το έχουμε από τον μπαμπά, από τον παππού ή που το κάναμε τότε. Δόξα τω Θεώ. Ή έχουμε συνηθίσει τον θείο, τη θεία, τη γιαγιά, τον παππού και τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Ξέρετε πόσοι φίλοι πήγανε έβια. Έβια, ναι. Με χαρά, που είναι και κοντά.
1: Λοιπόν, κυρία Ζάγκα, μας στέλνουν εδώ πέρα, έχουμε κάποια μηνύματα, γιατί έτσι ο κόσμος μας ακούει. Μας λέει ο κύριος Γιώργος εδώ ότι ήρθε, λέει, πριν από λίγο Αθήνα, στο Αρτεμίσιο. Τα καύσιμα, η κατοστάρα, 2,041.
2: Ναι, 2,041, 2,050 δηλαδή. Δεν το συζητώ. Δεν το αφήσω. Ακούστε.
1: Και ξέρετε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, κυρία Ζάγκα. Εγώ ένα πράγμα που δεν το έχω καταλάβει και το ξαναθέτω ως ερώτημα. Ακούμε την πληροφορία ότι πρόκειται να κλείσει το στενό του Ορμούς και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανεβαίνει η τιμή της αμόλυφθης.
2: Έλατε, πώς γίνεται αυτό το μαγικό.
1: Υπάρχει επισήμως
0: το αντίστροφο μαγικό, γιατί δεν μπορεί να γίνει.
1: Κλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και η μείωση στις αντλίες των πρατηρίων στη Λεωφόρο Κηφισίας παραμένει εξαιρετικά αργή, μη σας πω ανύπαρκτη. Γιατί?
2: Αυτό το γιατί, το που λέτε, και είναι δικαιολογημένο και το καταλαβαίνω κι εγώ. Δηλαδή, το ότι βγαίνει μία είδηση από το εξωτερικό ότι θα κλείσουν, όχι κλείσανε, θα κλείσουν. Και αμέσως προσέξτε, εγώ την παραλαβή μου που κάνω την άλλη μέρα, τσικ, έχω δει επάνω. Γιατί? Γιατί, κύριε δηληστήριο, γιατί δύο τα δηληστήρια, δεν και πολλά, μην λέμε τα ονόματα, δύο είναι. Ένα από τα δύο είναι εγώ. Εντάξει. Γιατί, πότε πρόλαβες, γιατί το ανεβάζεις? Έκανες αγορά, έκανες καινούργια αγορά. Και πες μου, ρε παιδί μου, αφού έχεις συμβόλαια. Δεν αγοράζεις κάθε μέρα. Άρα τι κάνεις, ακούς, θα κλείσουν, άρα θα ανέβει, θες να προλάβεις να γεμίσεις την κάρτα με τα χρήματά σου. Ναι, αλλά να τα ακούσεις εσύ όμως. Όχι να τα ακούσω εγώ ο τελευταίος τροχός της αμάξης, γιατί εγώ εφόσον παίρνω ένα τιμολόγιο από σένα που αγοράζω νόμιμα, δεν μπορώ να μην ανεβάσω.
0: Ναι, το νόμιμο κέρδος βέβαια.
2: Βέβαια. Και όταν μου ρίχνεις την τιμή, αμέσως το κλείνει, το προς τα κάτω. Άρα λοιπόν εμείς, σαν τελευταίος τροχός της αμάξης, όταν λέω εμείς και σαν πρόεδρος και σαν εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Ελλάδος που είμαι, εκπροσωπώ τους ανθρώπους, τους αγωνιστές, που προσπαθούμε να κρατήσουμε με τα δόντια πια τα μαγαζιά μας. Φεύγουμε από τη μέση. Δεν βγαίνουμε. Εχθές που ήρθε ο έλεγχος, μετά που είχα τρία κανάλια, που ήταν επόμενο, θα τη φάω στο κεφάλι. Και λέω, ήρθατε να με ελέγξετε. Μπράβο. Άρα έχετε συνεργεία. Θα πάτε κι αλλού. Βεβαίως και θα πάμε. Κοίτα που πήγανε. Μετά τσουπ πήγανε. Γιατί ρε φίλε, που η Λεωφόρος έχει 10 μαγαζιά. 10 μαγαζιά. Και έχει διάφορα μαζί.
0: Άρα λέτε ότι γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι και στοχοποιούνται κάποιοι.
2: Μα τι λέτε τώρα. Μα ξεκάθαρα. Εγώ ή μιλάω πολύ, ή μιλάω πολύ που μιλάω.
0: Μιλάτε γιατί είσαστε όμως και πρόεδρος Ομοσπονδίας, δεν είναι?
2: Όχι, να σας πω κάτι. Ακούστε με. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω στο συνδικαλισμό, τον οποίο υπηρετώ και στην πολιτική, σαν δημοτική σύμβουλος και σαν πολιτεύθυρα μετά που πήγα με τη Νέα Δημοκρατία, έχω ηθικές αξίες. Δεν μπορεί να είμαι σε μία θέση πρόεδρος και να μην την τιμώ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν. Άρα εγώ αυτή τη θέση την τιμώ και την υπηρετώ. Δεν παίζω παιχνίδια κανενός. Και το ξέρουν πολύ καλά όλοι οι
0: κυρία Ζάγκα, άλλη απορία.
2: Αυτό πληρώνεται όμως. Αυτό πληρώνεται.
0: Άλλη απορία. Ναι. Το τελευταίο διάστημα δεν το είχαμε συνηθίσει, αλλά βλέπουμε το ντίζελ να έχει περάσει την αμόλυβδη. Και τώρα νιώθουν ναι, αδικημένοι εκείνοι οι οποίοι μετά, μετά την προτροπή αρμοδίων κτλ. Μετέτρεψαν, πήραν αυτοκίνητα, πετρελαιοκίνητα κτλ. Είπαν ότι θα είναι πιο οικονομικά.
2: Μαζί τους είμαι. Βέβαια, έχουν δίκιο.
0: Τι έχει συμβεί εδώ, γιατί?
2: Νιώθουν εξαπατημένοι. Προσέξτε, αυτό πρωτοεμφανίστηκε πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία. Το θυμάστε?
0: Ναι, ναι.
2: Πρώτη φορά που σοκαριστήκαμε ήταν Οκτώβριος, Νοέμβριος. Τι είναι αυτό που πάθαμε, λέμε? 2020, 2030. Παναγία μου, τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Είχαμε πάθει ένα σοκ. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί τόσα χρόνια επαγγελματίας, ούτε κι άλλοι και πιο μεγάλοι από μένα. Μετά αυτό κατέβηκε. Και ξανά γίνεται τώρα. Με τον πόλεμο Αμερική-Ιράν. Δεύτερο ψυχρό ντουζ. Και πάλι βγαίνει μπροστά το πετρέλαιο. Αυτό τι γίνεται, επειδή αρχίζει τώρα, προσέξτε, το διηλισμένο πετρέλαιο να γίνεται πανάκριβο. Είναι όλα παιχνίδια. Όλα αυτά που γίνονται οι πόλεμοι δεν γίνονται για τους ανθρώπους, δεν γίνονται για ηθικές αξίες, γίνονται για τον έλεγχο και για τη δύναμη. Ποιος θα έχει τον έλεγχο, ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Άρα ποιος την πληρώνει? Ο κόσμος, αθώα θύματα, και ελάχιστοι γίνονται πάπλουτοι. Ξεχνάτε με τον κορονοϊό που είχαμε τότε, τον ΟΠΕΚ που παρακάλαγαν οι χώρες του ΕΠΕΚ. Αγοράστε ρε παιδιά, πλήρωναν και είπα, παιδιά, αυτό δεν θα το ξαναδούμε. Φωτογραφήστε το, γράψτε το στο αρχείο, ναι.
0: Αφού είχε σταματήσει κάθε δραστηριότητα και
2: δεν υπήρχε
0: τίποτα.
2: Τότε λοιπόν οι ναυτιλιακές εταιρείες, δεν το λέω τυχαία, αδειάσανε μέχρι και δεξαμενές νερού και τις γεμίσανε, τις φουλάρανε. Όχι δεξαμενές πετρελαίου. Ξέρετε τότε πόσο χρήμα μετακινήθηκε. Τεράστια ποσά. Τεράστια. Και μόλις ξανάρχισε η ζωή, τι έγινε τότε, 500% ανέβηκαν τότε οι μεταφορές. Το θυμάστε? Που είχα πει, προσέξτε, μην το χάνετε αυτό. 500%. Πού στο διάλογο το βρήκανε και το ανεβάσανε 500% επάνω. Άρα λοιπόν είναι παιχνίδια χειριστικά. Έτσι λοιπόν βγήκε μπροστά το πετρέλαιο, γιατί έγινε πανάκριβο. Και πρέπει να ξέρετε, εμείς αυτό που πουλάμε είναι το διυλισμένο προϊόν. Αυτό που βλέπουμε το πετρέλαιο είναι το αργό, το βαρέλι, τη μιμπρέν. Και βλέπετε αυτό πέφτει, από τα 100 πήγε 80, πήγε 73, εμείς εκεί τα δάνει επάνω. Αλλά γιατί να τρώω εγώ το ξύλο? Άδικο, να το φάνε τα δηληστήρια. Γι' αυτό πήγαμε εμείς κάποιοι εκπρόσωποι με τα τιμολόγια χοντρικής στον Υπουργό Ανάπτυξης. Και λέμε, εδώ, πάτα τιμολόγια, δες πόσο ακριβά αγοράζουμε, πώς να πουλήσουμε. Α, είδε τα μελάτσια, δεν έχετε δίκιο ρε παιδιά, άκρη δεν βρίσκω. Και πήγε στη Βουλή, το συζήτησε με τον Πρωθυπουργό και την πήγε η επιδότηση και στο πετρέλαιο το απλό και στην αμόλυβη, με τη διαφορά ότι αυτό που είχαν βάλει την πρώτη φορά στο πετρέλαιο ήταν ξεφτύλα. 5 λεπτά, τίποτα. Και βάλαν και τα 10 να γίνει 15.
0: Πάντως δηλαδή, το συμπέρασμα.
2: Αυτό, θα το δούμε τα 2 ευρώ.
0: Το συμπέρασμα, κυρία Ζάγκα, είναι ναι, διακοπές θα πάει ο κόσμος, λιγότερες μέρες θα πάει από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία. Πάντως
2: δηλαδή,
0: το συμπέρασμα.
2: Αυτό, θα το δούμε τα 2 ευρώ.
0: Το συμπέρασμα, κυρία Ζάγκα, είναι ναι, διακοπές θα πάει ο κόσμος, λιγότερες μέρες θα πάει από ό,τι δείχνουν όλα.

0: Για πού φτάσαμε. Δεν πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο, το πληρώνουμε χρυσό. Αυτά όλα δεν παίζονται ρόλο. Και έχει λέει ντρόνς. Πού τα ντρόνς, δεν τα βλέπω εγώ.
1: Όχι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λίγες μέρες.
0: Η Ελλάδα, να σας πω κάτι, η Ελλάδα ανήκει σε εμάς. Εμείς είμαστε Ελλάδα. Τα βουνά, η θάλασσα είμαστε εμείς. Και αγωνιζόμαστε για αυτή την όμορφη πατρίδα. Και θέλουμε να τη γευτούμε. Μία εβδομάδα, τέσσερις μέρες, πέντε. Εδώ τα νιάτα. Δεν πιάνουν και μου λένε, κυρία Μαρία, ερχόμαστε Σαββατοκύριακο και φεύγουμε. Και το Σάββατο, ξέρετε που κοιμόμαστε, υπνοσάκο, παραλία. Γιατί θέλει 140, θέλει 100, δεν τα έχω.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς? Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
6: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
5: Εστιατόριο Διάκου.
6: Εστιατόριο Διάκου.
5: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες στη Ζάκυνθο. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμβρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.

Λοιπόν, διανύουμε αισίως τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής και πρέπει να πω ότι παρότι Αύγουστος και παρότι άδειοι περισσότεροι δρόμοι, να έχετε υπόψη ότι θα έχουμε αύριο και την Πέμπτη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εκτέλεσης εργασιών στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας. Οι παρεμβάσεις θα αρχίσουν από τις 7 αύριο το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι και θα επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

0: Λέγαμε νωρίτερα για το μέτωπο αυτό στη Ζάκυνθο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζουμε ότι υπάρχει και μήνυμα από το 112 για εκένωση. Διαβάζω ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οδηγός του οχήματος που τυλίχθηκε στις Φλόγες και προκάλεσε νωρίτερα την πυρκαγιά στο μαραθιά της Ζακίνθου.
1: Ναι, ναι, άλλες για τις γουρούνες
0: για
1: που
0: ήταν. Αυτή ναι. που ήταν νωρίτερα τη φωτιά που επεκτάθηκε σε δύσβατη δασική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Ευτυχώς η πυροσβεστική έσπευσε και αντιμετωπίστηκε πάρα
1: ναι,
0: πολύ γρήγορα.
1: Τέθηκε υπό έλεγχο.
0: Ευχάριστα τα νέα από τη Χρύσα την Κλητσιώτη, η οποία μας είπε ότι επικοινώνησε με την πυροσβεστική. Είναι βελτιωμένη η εικόνα
1: και στο δεύτερο μέτωπο,
0: στην περιοχή Βολίμες, έτσι, της Ζακύνθου. Έρχεται λοιπόν Σάββατο και εκτάκτως το Σάββατο. Με τη Real News μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας, του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν, από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

0: Έχουμε Μίλτο Τεντόγλου σήμερα στις 10:15 και έχουμε Δημήτρη Σταυρακάκη αυτή την ώρα στο στούντιο.
1: Έκανες.
0: Λίγο διάβασα για να μην νιώθω τόσο άδεια.
1: Αν μπορούσες κάνεις κι αλλιώς.
2: Λοιπόν, και μέχρι, γεια σας, και μέχρι τον Τεντόγλου το βράδυ έχουμε καταιγισμό αυτή την ώρα από προκρίσεις.
1: Ναι, για πες.
2: Σε τελικούς σε Παρίσι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης και σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ. Οπότε πάμε με τα πιο φρέσκα νέα. Πριν από λίγο, ο Δημήτρης Μάρκος για δεύτερη συνεχή μέρα στο Κολύμβη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Παρίσι, έδειξε ότι είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα με 800 μέτρα ελεύθερο με 7:47:26 και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο που θα είναι στις 9 το βράδυ. Θυμίζω ότι ο Μάρκος,
1: ο Μάρκος δεν είχε κάνει και χθες και ένα πανελλήνιο ρεκόρ, ναι,
2: προκρίθηκε στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη επίδοση. Αντίθετα, ο Βασίλης Κακουλάκης με 7:58:65 ήταν 17ος στους 35 συμμετέχοντες. Πάμε λίγο στη χθεσινή μέρα και θα γυρίσουμε στα σημερινά που έχει αρκετά στο Κολύμπι. Χθες, 8η θέση στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x200 ελεύθερο των ανδρών η εθνική μας ομάδα. 7 πρώτα, 8 δεύτερα, 15 εκατοστά, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Μάρκος Εγκλεζάκης Στάμου Βαζέος ήταν η ομάδα μας. Ο Μάρκος κολύμπησε πρώτος και κατέριψε στο 200, το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, με 1 πρώτο, 44 δεύτερα, 93 εκατοστά. Στον τελικό των 300 μέτρων μεικτής ατομικής θέσης, ο Απόστολος Παπαστάμος έκτος, ο Παναγιώτης Βλαχογεννάκος έβδομος. Σήμερα η εθνική μας ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 μεικτής ομαδικής μίξ, δηλαδή είναι δύο αγόρια, δύο κορίτσια.
1: Ναι.
2: Προκρίθηκαν στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη επίδοση 3:45:90. Την ομάδα αποτελούσαν ο Χρήστο, ο Ντούμας, η Ντουντουνάκη και η Βλάχου. Ο τελικός είναι απόψε, το βράδυ είναι απόψε ο τελικός. Επίσης έχουμε πρόκριση στον απόψινό ημιτελικό για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο των ανδρών. Ήταν δεύτερος στην έκτη σειρά με 1:55:64, πέρασε με την 8η καλύτερη επίδοση. Πρόκριση για την Άννα Ντουντουνάκη στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα των γυναικών, 26:38, πέρασε ως 15η καλύτερη επίδοση. Η Γεωργία Δαμασιώτη είναι η πρώτη αναπληρωματική, 21η δηλαδή, έκανε 26:49. Η Άννα Αυγούστα Βλάχου έμεινε στο 26:59 και έμεινε 25η. Στα 100 ελεύθερο, ο Ανδρέας Βαζέος ήταν στη σειρά του ένατος, εκτός της συνέχειας, με 48:89, είπα στα 100 ελεύθερο. Επίσης, στα 100 πρόστιο, Νικολέτα Παυλοπούλου ήταν πρώτη σειρά της 1:08:82, αλλά δεν προκρίθηκε, 21η. Και στα 100 πρόστιο, η Μάνια Τασάκου, 27η με 1:09:34. Σήμερα τι περιμένουμε στην Κολύμβηση? Έχουμε το απόγευμα, από τις 7:30 και μετά, ημιτελικός ο Σίσκος στα 200 ύπτιο των ανδρών, ημιτελικός η Ντουντουνάκη στα 50 πεταλούδα γυναικών, τελικός η Άρτεμις Βασιλάκη που έχει περάσει από χθες στα 800 ελεύθερο των γυναικών και τελικός στα 4x100 μεικτή ομαδική μίξ η ελληνική μας ομάδα, η εθνική μας ομάδα. Πάμε τώρα στο στίβο, όπου και εδώ είναι μία ώρα τώρα αυτή εδώ που, η οποία έχει καλά νέα από το Μπέρμιγχαμ, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται εκεί για τον κλασικό αθλητισμό. Η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση στον τελικό του ύψους. Ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μήτας πήραν την πρόκριση. Ο πρώτος πέρασε με 2:23, ο Μέρλος, με τη δεύτερη προσπάθεια. Ο Μήτας πέρασε με 2:19, απέτυχε τις φορές το 2:23. Είναι και οι δύο στη 13η του τελικού, θα γίνει αύριο τελικό στις 9. Κανένας δεν δοκίμασε στο 2:26 που ήταν το όριο πρόκρισης. Οπότε οι 13 καλύτεροι πέρασαν στον αυριανό τελικό. Πριν από λίγο ο Παυλίδης στη δισκοβολία πέρασε στον τελικό και πριν από λίγο η Γεωργία Δεσπολάρη
1: είχαμε πανελλήνιο ρεκόρ,
2: έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, δεν μπόρεσε όμως να περάσει. Στα 800 μέτρα έσπασε ένα πανελλήνιο ρεκόρ που εγώ το έχω δει με τα μάτια μου το προηγούμενο. Μην
1: πόσα
2: πείτε
1: χρόνια
2: τίποτα.
1: Πριν, πόσα ναι, χρόνια πριν, κάτσε.
2: Να πείτε, η κυρία Κατσαμπέκη είναι σε βάσμια.
0: Δεν δε σχολιάζω.
2: Πάς να τη ρίξεις τη σπόντα.
1: Εγώ είμαι πάντα πιο εχμηρή.
2: Πάς να τη ρίξεις τη σπόντα, δεν πειράζει.
1: Πόσα χρόνια λοιπόν, πριν το είδες, Δημήτρη.
2: Η Γεωργιάδας Πολάρης το 800 έκανε ένα 59-29, ναι. Ένα πρώτο 59, δεύτερο 29 εκατοστά, πέρασε την επίδοση της Μαρίας Παπαδοπούλου από το 2005 που είχε καταγράψει 1.59.79 στη διοργάνωση τσικλητήρια. Τερμάτισε έκτη.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, αλλά έμεινε εκτός τελικού, δηλαδή πέρασαν οι 12, ήταν 13η.
1: Ωχ, κρίμα.
2: Λοιπόν, χθες στον τελικό της σφυροβολίας. Ο τελικός σφυροβολίας που είναι αύριο, των γυναικών. Προκρίθηκε η Σταματίας Καρβέλη. Στην τελευταία προσπάθεια είχε βολή στα 68 και 49, εξασφάλισε τη συμμετοχή της ως 12η και έτσι με την τελευταία βολή της πήγε στο τελικό. Στο τριπλούν, η Σπυροδούλα Καρύδη δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό χθες το βράδυ, είχε καλύτερο άλμα στα 14-03, ήταν 13η, οι 12 περάσανε, δηλαδή για μία θέση η Καρύδη δεν μπόρεσε να προκριθεί. Και τώρα, πριν περάσουμε στις δηλώσεις του Τεντόγλου, να πούμε τι έχουμε τώρα ακόμα. Περιμένουμε τον Λεβαντίνο στο προκριματικό των 400 μέτρων με εμπόδια.
1: Ναι.
2: Περιμένουμε στις 9 και 5 το βράδυ. Έχουμε προκριματικό στο επικοντό. Μας ενδιαφέρει γιατί είναι η Κατερίνα Στεφανίδη. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η Στεφανίδη έχει επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά από το παιδάκι που έκανε και κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό
1: έχει συμμετάσχει φέτος επίσημα σε αγώνες.
2: Έχει πάρει μέρος σε αγώνες. Εντάξει, θα κάνει την προσπάθειά της να το ζήσει. Θέλει. Μαζί είναι και η Αδαμοπούλου. 9 η ώρα. 9 και 10 τελικός της σφυροβολίας με τον Φραντζεσκάκη. 10 και 4 τελικός του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου.
1: Α, διαβασμένη λοιπόν.
2: 11 το βράδυ ο ημιτελικός στα 400 μέτρα με τον Φραντζ που είναι στην τρίτη σειρά. Και 12 παρα 10 είναι ο τελικός των 100 μέτρων. Τώρα εδώ μας κοιτάει ο Γιώργος.
1: Δεν το γλιτώνουμε το ξενύχτη δηλαδή.
2: Δεν γλιτώνουμε ξενύχτη γιατί και μπάλα δεν έχω πει ακόμα την μπάλα. Εντάξει, δεν είναι. Είναι μια δύσκολη.
0: Οριακά
2: τρίτη.
0: Προλαβαίνουμε.
2: Θυμίζω ότι είναι σαν λίγο μικρογραφία της διαβολομέρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες που λέμε ότι από τις 20 μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων υπάρχει μία που
1: στην οποία δεν προλαβαίνει.
2: Εκείνη τη μέρα έχει το 90% των αγωνισμάτων. Υπάρχει μια μέρα που για να το χωρέσουν τα πράγματα που έχει το 90% των αθλημάτων, όχι των αγωνισμάτων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και είναι διαβολομέρα αυτή, όπως οι οικάδες. Έτσι και εμείς σήμερα είναι μια μίνι μέρα με τα ποδόσφαιρα και τον Τεντόγλου. Τώρα.
1: Σε θέλω ξεκούραστο αύριο όμως, όχι καλά, να μου πεις ξέρεις, ενίχυσα και τα λοιπά.
2: Η σημερινή μέρα είναι πως θα περάσει. Η αυριανή άστινε. Εντάξει.
1: Μετά του Στίβου τελειώσαμε.
2: Θα πάμε σε Τεντόγλου.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Και μετά επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μην χάνουμε χρόνο. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Το ότι έχω κουράγιο ακόμα και χορεύω μέσα στο στούντιο, αυτό είναι θέμα. Αλλά θα.
0: Έχει να πει πολλά Δημήτρη.
1: Ναι. Μα σταματάει ο Δημήτρης εδώ πέρα, ο οποίος έχει. Από πού πάμε, από Τεντόγλου, είδαμε.
2: Πριν πάμε στο Τεντόγλου, πριν από λίγο είχαμε και 110 εμπόδια. Ο Ρούμψιος ήταν 7ο στη δεύτερη πραγματική σειρά, 14-12. Δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό 17ο. Καλό είναι να λέμε και αυτά τα παιδιά. Κάνουν την προσπάθειά τους, μην κοιτάμε μόνο την, τα πρώτα ονόματα. Λοιπόν, βέβαια. Τεντόγλου με 8-26 χθες τον πραγματικό. Το διόρθωσε, ήταν το δεύτερο άρμα του, που ήταν το καλό. Και πάει στο σημερινό τελικό.
1: Και πάει σε καλή κατάσταση και με πολύ καλή ψυχολογία, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Με πολύ καλή ψυχολογία. Θυμίζω ότι ο Τεντόγλου έχει κάνει 8-66, έχει σοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα. Και αυτό είναι από εποχής προπολεμικής. Μην πείτε τώρα.
1: Δική σου εποχή δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει. Μην πείτε πότε. Ο Τεντόγλου λοιπόν.
1: Μην γελάς, Ελένη. Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Όχι, ναι. Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Ναι. Δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια.
2: Πάει. Με πολύ καλή.
0: Πάει.
2: Με πολύ καλή ψυχολογία. Έδειξε και ο ίδιος ότι είναι πολύ καλά. Φυσικά σήμερα στον τελικό δεν υπάρχει ο Φορλάνη. Ο Ιταλός που χθες τραυματίστηκε στον προκριματικό.
1: Αυτός ήταν ο κύριος αντίπαλος του Τεντόγλου.
2: Αντίπαλος. Φυσικά υπάρχει και ο Μπόζιταρ.
1: Αέρα στα πανιά μας.
2: Υπάρχει ο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ.
1: Εσύ μπορεί να κρατάς και πισινές και ό,τι θες. Εγώ θα πω ότι πάμε, παιδιά, για το χρυσό τέλος.
2: Ο Σαραμπογιούκοφ Βούλγαρος είναι. Ο Εχάμερο Ελβετός. 8-51 έχει ο Ελβετός. 8-49 ο Βούλγαρος. Ο Ιντσόλιο Ιταλός είναι πιο πίσω, έχει 8-34. Ο Κάθερες ο Ισπανός. Είναι μια. Κάποιο που πιο πολύ φοβάται τον Σαραμπογιούκοφ ο Τεντόγλου. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι είπε μετά τον χθεσινό προκριματικό, μιλώντας στους συναδέλφους του ΣΕΓΑΣ.
3: Ήθελα να κάνω τόριο κατευθείαν, εννοείται πρώτη προσπάθεια, αλλά είμαι okay με αυτό, γιατί έκανα τον Big Q. Τον Big Q πάντα θέλω. Θέμα εγωισμού είναι. Ναι, εντάξει, το πρώτο άλμα ήταν τραγικό, γιατί έφαγα κοντρά, ενώ είχε όλα τα περάσματα, είχε συν 2 αέρα. Και ξεκινάω να πω στο άλλο μου και είχε μείον ένα. Και δεν έφτανε την βαλβίδα αυτό. Το φτιάξαμε γρήγορα, εντάξει.
4: Στο δεύτερο ήσουν οκ, okay, που αισθάνθηκες καλά.
3: Πολύ οκ, okay, και από ό,τι μου είπατε και πάτησα και 14-16 κάτω στα πίσω. Και λίγο που έχασα την προσγείωση, γιατί το σκάμα δεν το είχαν σκάψει πολύ καλά. Αυτό ήταν 8-40-50 άλλο.
2: Λοιπόν, λέει τώρα θα ακούσουμε στις δηλώσεις του με 8-50.
1: Ναι.
2: Το παίρνω, λέει.
1: Εντάξει. Το είπα. Που μου λες να κρατάω πισινή.
2: 12 αθλητές λοιπόν στον τελικό. Πρέπει να πούμε ότι, εντάξει, με λίγο προσοχή, ένας πολύ καλός Τεντόγλου σήμερα δεν θα έχει πρόβλημα να φτάσει στο 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του. Για να ακούσουμε τι λέει.
3: Εύκολα πιστεύω. Θα μου βγουν, πιστεύω, εύκολα άλμα στο 850. Αν δεν ξέρω κάποιος αν μπορεί να ακολουθήσει. Βλέπω πολλά άτομα. Πιο πολύ το Μποζιτάρ. Θα έλεγα το Φουλάνη, αλλά τον είδα τραυματίστηκε και δεν πέρασε το τελικό. Θα έλεγα το Μποζιτάρ. Η μικρή πολύ καλή, αλλά. Νομίζω δεν ξέρω αν θα τους υπολογίζα. Μπορεί να κάνω λάθος.
4: Ο ιδανικός τελικός για εσένα στο μυαλό σου πώς είναι?
3: Να κάνω 50 άρια σίγουρα. Με 50 εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Ό,τι πιο πάνω όσο καλύτερα. Αλλά και με 50 ευχαριστημένος και χρυσό αυτό.
1: Λοιπόν, άφησες πίσω το ποδόσφαιρο και στέλνει μηνύματα.
0: Περίμενε, μισό λεπτάκι, Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Πριν μας πεις για το ποδόσφαιρο, στέλνει εδώ ο Μάρκος, εδικπερωτικό σύζυγος. Ναι. Λέει, με όλο μου το σεβασμό προς το Μίλτο, ναι. Όταν θυμώνει η πεθερά μου, πηδάω άνετα 9 μέτρα για να γλιτώσω.
1: Εντάξει, δεν έχουμε μετρήσει όμως, Μάρκο, και θέλω να σου πω συγγνώμη.
2: Πάντως ο Τεντόγλου δεν έχει πεθερά πρώτον.
1: Σε διακόπτω τώρα. Ναι, δεν έχει πεθερά. Όταν θα αποκτήσει, μπορεί να κάνει καλύτερα άλματα, να ξέρεις. Επίσης θέλω να σας πω ότι εγώ έχω σπάσει, είναι σίγουρο, σας το λέω, έχω σπάσει όλα τα παγκόσμιο ρεκόρ στα 10 μέτρα.
0: Ναι.
1: Μην γελάστε.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν στα 2 εκατοστά ένα φίδι στο πόδι μου στο πήλιο.
2: Ναι.
1: Οχιά συγκεκριμένα. Και το συνειδητοποίησα κοιτώντας κάτω και εκεί εκτινάχθηκα σαΐτα. Δεν με ξεπερνάει.
0: Όλοι μπορούμε να γίνουμε αθλητές.
2: Όλοι μπορούμε να γίνουμε αθλητές.
1: Φέρε όποιον θες μπροστά μου. Έσπασα ρεκόρ.
2: Λοιπόν, απόψε, καταρχήν να σας πω ότι ξεκινάμε με το πρώτο παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την Ολλανδική Νάιμέγγεν, 8.30 ώρα στην Ολλανδία. Δεύτερος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Χθες στην Ολλανδία, οι οπαδοί της Ολλανδικής ομάδας, στο Νάιμέγγεν, πήγαν τα ξημερώματα. Κάνανε πορεία εκεί, ξυπνήσαν τους Έλληνες παίκτες από το ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει καμία Ολλανδική
1: αστυνομία.
2: Δεν υπάρχει. Η λέξη Ολλανδική αστυνομία δεν υπάρχει.
0: Γιατί τσαντίζεσαι τώρα?
2: Τσαντίζομαι γιατί κάνουμε συγκλεισμό με την ελληνική αστυνομία.
1: Ναι,
2: εδώ στην Ελλάδα, εκεί που έμενε η Νάιμέγγεν, είχε απ' έξω αστυνομία. Και του φύλαγε το ξενοδοχείο. Εντάξει, λοιπόν, και φυσικά αυτά τα καφριλίκια, δεκαετία 80 έξω από τα ξενοδοχεία, τα κάναμε στη δεκαετία του 80.
1: Δεν εμφανίστηκε κανείς, δεν κάλεσε την αστυνομία μετά να εμφανιστεί.
2: Τι, κατόπιν εορτής. Θα το κάνεις. Έχουν κάνει, έχουν πάει αυτοί
1: πάντως,
2: που
1: έχουν ανοίξει. Λες ότι δεν υπάρχει Ολλανδική αστυνομία γενικά,
2: γενικά
1: πούμε,
2: και στα επεισόδια, στα γήπεδα, αν δείτε.
1: Όχι μόνο για χθες.
2: Μετά. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, ανάψαν βεγγαλικά, έστησαν μηχάνημα εκτόξευσης βεγγαλικών. Πλάκα κάνουμε. Εντάξει, τώρα να
1: οργανωμένοι πλήρως.
2: Για παιχνίδι τώρα που είναι Champions League. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν καλείται να κάνει
1: για
2: σήμερα.
1: Για όλα αυτά δεν θα υπάρξει τιμωρία.
2: Τι τιμωρία υπάρχει για κάτι που έγινε έξω από το γήπεδο, την παραμονή του αγώνα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, άμα είναι έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
2: Θα υπάρχει αναφορά στην UEFA. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν πρέπει τώρα να προσπαθήσει να φτιάξει την ομάδα να πετύχει γκολ. Είπε ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν είμαστε καλοί. Για να ακούσουμε, λέει ότι πρέπει να πετύχουμε γκολ.
5: A ver, no hemos jugado bien esa vez.
6: Η αλήθεια είναι πως τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες. Οι στατιστικές υπάρχουν για αυτό το λόγο. Μιλάνε για ποσοστά, για μονομαχίες, για κατοχή, για ρυθμό, για τα χιλιόμετρα που έτρεξες. Όλα αυτά έχουν κάποια σημασία, όμως δεν είναι τα νούμερα που κερδίζουν το παιχνίδι. Γιατί σε ένα παιχνίδι, αν κατέβεις 8 φορές στην επίθεση και είσαι εύστοχος, θα καταφέρεις να βάλεις κάποια γκολ. Μπορεί να κατέβεις όμως 20 φορές και να μην είσαι εύστοχος και να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Επομένως δεν θα κερδίσεις το παιχνίδι και ας έχεις περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν που θέλει εκείνος είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερο κίνδυνο από ό,τι κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τόσο άνετα.
5: Και el contrario, pues no juegue demasiado cómodo.
2: Λοιπόν, και ο Ελκαμπή, που είναι ένα όπλο για την ομάδα του Ολυμπιακού, φυσικά πρέπει να βοηθηθεί, είπε στους δημοσιογράφους χθες στην Ολλανδία.
6: Φυσικά και το σκεφτόμαστε, γιατί έχουμε έρθει εδώ για την νίκη. Ο στόχος μας είναι η πρόκριση. Θα κάνουμε τα πάντα λοιπόν για να το καταφέρουμε. Αν πρέπει να βάλουμε ένα γκολ, θα το κάνουμε. Αν πρέπει να το καταφέρουμε στην παράταση, θα το κάνουμε. Αν χρειάζεται να πάμε στα πέναλτι, θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Η αλήθεια είναι πως τα παιχνίδια του Champions League είναι δύσκολα παιχνίδια. Έτσι μπορεί να συμβεί αυτό. Να είναι ένα παιχνίδι που να μην καταφέρει να σκοράρει, να μην καταφέρει να δημιουργήσει πάρα πολλέ ευκαιρίε. Είμαστε εδώ όμως, έχουμε σκεφτεί, είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Έχουμε σκεφτεί πως όλοι μας έχουμε ένα πολύ μεγάλο κινήτρο για να καταφέρουμε αύριο να κερδίσουμε. Θα κάνουμε λοιπόν τα πάντα. Ο ίδιος, οι συμπαίκτες του ξέρουν πως έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να πετύχουμε την πρόκριση. Θέλουμε να το πετύχουμε για να δώσουμε χαρά και ευτυχία στους φιλάθλους μας, στην οικογένειά μας, εμάς τους ίδιους και σε όλη την ομάδα.
5: Πάμε υπό σε αυτό που έχουν νότιση πόρτα.
1: Πάντως πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ο Ολυμπιακός έχει και δεύτερη ευκαιρία.
2: Ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέγεν, πάει στα play-off του Champions League και περιμένει την Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο. Είχαν έρθει στο πρώτο παιχνίδι 3-3, παίζουν απόψε στις 7. Αν αποκλειστεί από την Αϊμέγεν, πάει στη League Phase του Europa League. Δεύτερη ευκαιρία δεν έχει ο Παναθηναϊκός, που παίζει στις 8.30 στη Σόφια.
1: Άρα σήμερα τα παίζει όλα για όλα.
2: Ναι, με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Νίστρουμ, ο τεχνικός της ομάδας του Παναθηναϊκού, θα ήθελα περισσότερα γκολ. Είμαστε ευάλωτοι στο πρώτο ματς. MVP στις πρωτοπονήσεις, ο Λιβάη Γκαρσία, είπε για το νέο απόκτημα της ομάδας. Θα ξεκινήσει εκτός απρόπτου το Λιβάη Γκαρσία. Έχει στην αποστολή και τον Τρέσερ, έχει στην αποστολή και τον Ανδρέα Τετέι, που ταλαιπωρήθηκε από μία ίωση. 8.30 ο Παναθηναϊκός, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προκρίνεται, συνεχίζει στα play-off του Conference League. Χάνει, αποκλείεται, μένει από πολύ νωρίς εκτός Ευρώπης. Λοιπόν, αύριο έχουμε και Super Cup. Ο πρωταθλητής, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ παίζει στο Ηράκλειο με τον κυπελούχο Όφη.
1: Ένα-ένα μας τα βγάζει. Αυτή η εβδομάδα, παιδί μου, τι
2: ναι,
1: έχει.
2: Ένας ύψουμα ότι είναι διαβολοβδομάδα.
1: Και έρχεται, είπες, και πανευρωπαϊκό ενόργαν.
2: Εντάξει, στην ενόργαν, θα κάνουν τα αποκορίτσια τους την προσπάθειά τους. Αλλά έρχεται και καραλή στην Παρασκευή και οι υπόλοιποι του Στίβου. Λοιπόν, αύριο στο Ηράκλειο.
1: Θα καταφέρει ποτέ ο Καραλής, ο Μανόλο, να πάρει το χρυσό? Ο Ντουμπλάντης δεν έχει δύσκολη χρονιά, δύσκολη σεζόν. Μονίμως είναι σε φόρμα.
2: Το κοντό είναι ένα απρόβλεπτο άθλημα.
1: Ναι, γιατί όλα τα άλλα τα έχει στο τσεπάκι το αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε. Ο Νίκολιτς, ενώ στο αυριανό αγώνα δεν είναι πρόβα για το Champions League. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει την επόμενη εβδομάδα play-off απευθείας στο Champions League. Ο τελικός Super Cup είναι καταπληκτικός. Είναι ένας στόχος μας. Σεβόμαστε πολύ στο διοργάνωση. Είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι για την αυριανή αναμέτρηση. Εκθίασε τον κύριο Γκότη, τον προπονητή του Όφη, ο οποίος είπε: δεν παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους. Ο Όφη μεγαλώνει, παίζουμε στην έδρα μας, θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο. Έτσι λοιπόν, αύριο έχουμε τον Super Cup στο Ηράκλειο. Τώρα, κλείνοντας, για Αντετοκούμπο και τι γίνεται. Η εθνική μας ομάδα θα παίξει δύο παιχνίδια τώρα τον Αύγουστο με Ουκρανία και Ισπανία. Χωρίς. Δεύτερη φάση παγκοσμίου κυπέλου. χωρίς το κούμπο. Ο Σπανούλης έχει πάρει μετά από δύο χρόνια τον Νίκ Καλάθη, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Είναι εκτός και ο Σλούκας. Ο Αντετοκούμπο, όπου πήγε σε νέα ομάδα, η Ομοσπονδία Μπάσκετ έδωσε διευκρίνηση για την απουσία του Γιάννη από τις κλήσεις της εθνικής ομάδας, εξηγώντας τους λόγους που δεν θα ενισχύσει την ομάδα μας, και τονίζει ότι έγιναν οι προσπάθειες, όμως από εκεί πέρα, από το γεγονός ότι ο Γιάννης πήγε σε μια νέα ομάδα και δεν μπορέσαν να γίνουν.
1: Δημήτρη, βλέπω ότι δεν σου φτάνει το μισάωρο και πρέπει να το διευρύνουμε, νομίζω.
0: Τι λες τώρα,
1: και αύριο θα έρχεσαι πριν από
0: τι
1: το διάλειμμα.
0: Τι ιδέες είναι αυτές.
2: Και η ιδέα του.
0: Τι είπε, φτάνει.
2: Λέει, λένε χαρακτηριστικά, όλα πούμε πια. Λένε χαρακτηριστικά ότι το ποσό που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της Ομοσπονδίας, αλλά δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αγωγή για τα χρήματα που έπρεπε να δώσει.
1: Ελένη, έχω μια ιδέα, να σηκωθούμε να φύγουμε εμείς και να αφήσουμε
2: το NBA και στους Μαϊάμι. Όμως τελικά.
0: Τον Αντώνη σκέφτομαι, τον Μορτάκη.
2: Όμως τελικά ο Αντετοκούμπο δεν θα είναι στην ομάδα.
1: Όχι, δεν έπρεπε να υπάρχει μια κάμερα. Δεν έχουμε χρόνο να συνοψίσουμε.
2: 8,5 ώρα.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
9: Konnichiwa.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
11: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Τέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
15: Η ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 3.
16: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
17: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
18: Κρυβελόγια.
16: Ακούω.
17: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
18: Κρυβελόγια.
17: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
18: Ρε κρυβελόγια.
16: Μάλιστα.
17: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
16: Μοντέλα. Το ξέρα.
17: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
18: Ρε φίλε.
17: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός.
19: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα δασική έκταση στην περιοχή Βολήμες στη Ζάκυνθο. Ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Νωρίτερα ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Είναι η δεύτερη φωτιά στο νησί μας σήμερα, η πρώτη που εκδηλώθηκε από ατύχημα με γουρούνα οριοθετήθηκε, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 ήτοι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου μυστικά με άλλο αεροσκάφος αντί του προεδρικού εξαιτίας απειλών από το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Δίπλη ελληνική παρουσία στον αυριανό τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Αντώνης Μέρλος προκρίθηκε με άλμα στα 2 μέτρα και 23 εκατοστά και ο Ανδρέας Μίτα με 2 μέτρα και 19 εκατοστά. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Δημήτρης Μάρκος προκρίθηκε στον αυριανό τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο με 7 πρώτα, 47 δεύτερα και 26 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ακόμη στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x100 μεικτής ομαδικής μίξτ που θα γίνει στις 9 το βράδυ προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα με τους Χρήστου Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Real FM 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Το τηλέφωνο του σταθμού 211-200-8200 για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, παραγγελίες, επιθυμίες. Τα email μας studio@realfm.gr. Έχω προαναγγείλει και έχει γίνει χαμός από μηνύματα. Μόνο στο Instagram πρέπει να έχω πάρει τουλάχιστον 30 διαφορετικές παραγγελίες από χθες το απόγευμα. Τάκη μου Σαφίρη, θα φιλοξενήσουμε λοιπόν ένα σπουδαίο, πάνω απ' όλα άνθρωπο, τον είχα γνωρίσει και είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Σπουδαίο στιγουργό, σπουδαίο συνθέτη, έχει γράψει άπειρα τραγούδια. 600-700, ίσως λέω και λίγα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο από όλα αυτά τα τραγούδια μέσα σε 3 ώρες τώρα τι να πρωτοακούσουμε. Πιστεύω έχω κάνει καλή επιλογή, ασφαλώς έχω βάλει και μερικές δικές σας προτιμήσεις. Να τώρα μου ήρθε, το ετοίμαζα, μου ήρθε, θέλετε και το μάνα μου. Το μάνα μου, εγώ δεν μπορώ να το ακούσω την ώρα που κάνω εκπομπή. Θα το βάλω στο τέλος, με την πίτσα. Λοιπόν, το ορχιστρικό είναι το σε μια στίβα καλαμιές. Μη λέμε πολλά. Μπαίνουμε κατευθείαν έτσι δυνατά, επιθετικά. Λέγε μου σ' αγαπώ με τη Μαρινέλα και αμέσως μετά ακολουθεί το τραγούδι με την Δούκισσα, το Ατάκα και Επιτόπου, το οποίο ήταν το 1975 ο πρώτος χρυσός δίσκος του Τάκη μου Σαφίρη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Για να γνωρίσουμε λίγο τον Τάκη τον Μουσαφίρη, ήταν βλάχος στην καταγωγή. Ο πατέρας του έπαιζε κιθάρα, η μητέρα του και βιολί ο πατέρας, η μητέρα του μαντολίνο. Είχε και μια αδερφή ο Τάκης ο Μουσαφίρης. Έχω κλέψει ορισμένα στιγμιότυπα από αυτά που έχει πει στο τρίτο πρόγραμμα πριν αρκετά χρόνια, οπότε ας αφήσουμε τον ίδιο ουσιαστικά να μιλάει για τη ζωή του. Είπε λοιπόν, είχε πει ότι έζησε στα Γιάννα σε μια αποκλεισμένη επαρχία. Εκεί μεγάλωσα, τελείωσα το σχολείο, μετά ήρθα στην Αθήνα. Αυτό και σαν αντίκτυπο και αποτέλεσμα τα τραγούδια της μοναξιάς, της απομόνωσης, τα οποία βγήκαν από αυτόν τον χώρο. Έχω μεγαλώσει σε συνοικισμό, γύρω μου ήταν πρόσφυγες, τα τραγούδια τους άκουγα. Όταν ήμουν μικρό παιδί, μόνο τέτοια τραγούδια πεζόντουσαν, δηλαδή τραγούδια των προσφύγων, και όλα αυτά τα πράγματα ακουγόντουσαν στα καφενεδάκια και στην γειτονιά μου. Όλα αυτά με έχουν επηρεάσει. Μάλιστα, επειδή έπαιζαν οι γονείς του μουσική στο σπίτι, την πρώτη του μελωδία την έφτιαξε όταν ήταν 7 ετών, πηγαίνοντας με το άλογο από τα Γιάννα στους Καλαρίτες. Καλαρίτες, ένα χωριό, εκεί νομίζω ήταν, πρέπει να ήταν ο πατέρας του από τους Καλαρίτες. Λοιπόν, μυστική μου έρωτα, Κατερίνα Στανίση, και αμέσως μετά, και μόνο που με κοιτάς λιώνω, Γιώργος Χαρής.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Τάγκη Μουσαφίρη. Να σας πω ακόμα ότι σπούδαζε κλασική μουσική από μικρό παιδί. Έπαιζε σε φιλαρμονική και μαντολινάτα. Όταν ήρθε στην Αθήνα κατέβηκε, όπως είπε ο ίδιος, για να γράψει κλασική μουσική. Ήρθαν έτσι τα πράγματα που ασχολήθηκε με το λαϊκό τραγούδι. Μπήκε στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Και όπως είπε τότε στη συνέντευξη στο τρίτο πρόγραμμα, είδα πως εκεί έπρεπε να είμαι και αγάπησα τόσο πολύ το λαϊκό τραγούδι, ώστε πιστεύω πως όπου και να με ακουμπήσεις, είμαι κομμάτι από αυτό. Είμαι όλος ένα λαϊκό τραγούδι και δεν το αλλάζω με τίποτα. Πολύ μεγάλη κουβέντα από τον Τάκη Μουσαφίρη. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, Δημήτρης Κοντολάζος, φίλε μου απόψε, ένα πολύ γνωστό κομμάτι, διαχρονικό κομμάτι που το λέει ο γιος του Στράτου, ο Άγγελος.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-4346-92.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Φεστιβάλ!

site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στο Ελληνικό. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμες στη Ζάκυνθο. Νωρίτερα ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, περισσότερα στο real.gr. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται, σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο.
3: Real FM. Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ, όταν το παιχνίδι σου

Πρέπει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέτσα μας, είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης, ακούτε Real FM. Έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα στον Τάκη Μουσαφίρη και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε το αγαπημένο μου ζεϊμπέκικο, το οποίο λέγεται ότι είναι αληθινή ιστορία. Το παιδί με τα γυαλιά, ότι πήγε ένα παιδί να παρουσιαστεί, ήθελε να, εντάξει, να ξεδώσει, να τραγουδήσει, να χορέψει, να... Και πάνω εκεί που χόρευε έπεσε κάτω, δεν αισθανόταν καλά, έφυγε. Γι' αυτό και η στίχη του Τάκη Μουσαφίρη λέει: «Το παιδί με τα γυαλιά πάνω στην παραγγελιά αντάμωσε το χάρο, σταυραϊτέ της προσμονής και αγέρα της Κεσαριανής, δεν θα το δεις φαντάρο». Δηλαδή ότι δεν πρόλευε να πάει να παρουσιαστεί. Τώρα έχουν γραφτεί διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο τυχαίνει να είναι και το αγαπημένο του Κώστα του Ρομποτή, του διευθυντή της Real News, και του το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη. Πάμε να το απολαύσουμε.

Όσοι δεν σηκωθήκατε, να σηκωθείτε. Είναι και ώρα τώρα που τρώτε τα κρουασάκια και την πυρίτσα, είστε στο σπίτι η παρέιτσα. Θα σηκωθείτε τώρα, ξέρω τι σας λέω. Ρίτα Σακελαρίου, μια ζωή πληρώνω και αμέσως μετά η μεγάλη πίτσα. Θα τα προντίξω.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είχε πει ο Τάκης Μουσαφίρης σε συνέντευξή του: έχω γράψει τόσα πολλά τραγούδια που σχεδόν όλα είναι επηρεασμένα από τους χώρους που έχω ζήσει. Έχω γράψει για το βουνό, έχω γράψει για την Αθήνα, ότι θα ήθελα να φύγω από εδώ, να πάω στο χωριό μου, δηλαδή το όνειρο πολλών επαρχιωτών, αλλά νομίζει ότι η Αθήνα μας έχει καταπιεί. Και ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, γιατί όλα τα τραγούδια του σχεδόν έγιναν επιτυχίες. Σέβομαι το αντικείμενο με το οποίο ασχολιέμαι και κάθε φορά που γράφω νομίζω ότι τότε αρχίζω. Μεγάλη κουβέντα. Το κάνω με πάρα πολύ αγάπη, έχοντας φυσικά γνώση του πράγματος. Πιστεύω πως σε μένα έπαιξε και παίζει μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι γράφω και τους στίχους και τη μουσική. Αυτό, άμα το σκεφτείτε, είναι τρομερό προτέρημα. Γιατί πολλές φορές, κατά καιρούς από αυτά που μου έχουν πει παλιότεροι, υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ στιχουργών, συνθετών, ή δίνουν στους τραγουδιστές, δεν το θέλω, δεν μ' αρέσει, δεν μου πάει κλπ. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος γράφει και το στίχο και τη μουσική, έχει μπει καλύτερα στο κομμάτι, γιατί αυτός το γέννησε. Είναι ο δημιουργός του, οπότε ξέρει πάρα πολύ καλά σε ποια φωνή ταιριάζει καλύτερα. Δούλεψε με πάρα πολλούς, δεν το συζητάμε, αλλά φυσικά, δηλαδή στην αρχή με Δούκησα, έτσι, με Ρίτα Σακελαρίου, με Μπέμπα Μπλάνς, δεν έχω βάλει ένα τραγούδι, εντάξει, με Μητροπάνο, με Διονυσίου, και τους έδωσε κομμάτια που ήταν γραμμένα και πάνω στη φωνή τους. Λοιπόν, μια και είπα και Στράτο και Μητροπάνο, Ταξιτζής με το Στράτο Διονυσίου και αμέσως μετά Πες μου που πουλάνε καρδιές με το Μητροπάνο.

ευχαριστώ την κυρία Σταθοπούλου με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που μου έστειλε. Μακάρι οι διακοπές όλων να είναι ηρεμένες, ξένιαστες και μελωδικές. Και ευχαριστούμε για το αφιέρωμα. Είμαστε μουσαφίριδες στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ιωάννα. Λοιπόν, έχω τον κύριο Νίκο, ο οποίος είναι στο Southampton, είναι ναυτικός. Είναι αραγμένο το τάνκερ, είναι 7 άτομα και ακούνε την εκπομπή. Να είστε καλά. Εντάξει, για ευνόητους λόγους, εγώ ποτέ δεν λέω ονόματα πλοίων κλπ. Έχετε ζητήσει το ναυτικό με τον Γιώργο το Μαργαρίτη, το τραγούδι το είχα συμπεριλάβει, έτσι κι αλλιώς. Θα το έβαζα πιο μετά. Αλλά με μεγάλη μου χαρά το αφιερώνω σε όλη την παρέα. Να είστε καλά, καλά ταξίδια να έχετε.

0: υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
9: 12 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμες στη Ζάκυνθο. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και νησιών του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκονται πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου μυστικά με άλλο αεροσκάφος αντί του Προεδρικού εξαιτίας απειλών από το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με βολή στα 63 μέτρα και 14 εκατοστά που αποτελεί την έκτη καλύτερη επίδοση των προκριματικών, ο Δημήτρης Παυλίδης πέρασε στον τελικό της δισκοβολίας που θα γίνει την προσεχή Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρόκριση στον αυριανό τελικό του ύψους για τον Αντώνη Μέρλο και τον Ανδρέα Μίτα. Στα 800 μέτρα η Γεωργία Δεσπολάρη κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο 59 δεύτερα και 29 εκατοστά, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση στο αγώνισμα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Γενικά εθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

πάμε τώρα στην κομματάρα της κομματάρας, ο κομματάρα, άνθρωπος εισαγγελικάς, στρατός Διονυσίου, και αμέσως μετά η μεγάλη Σακελαρίου, ο καλύτερος άνθρωπος.

Μου λέει εδώ τώρα ο Κώστας ο Σκουρογιάκος, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στα RGNA, αν δεν ήταν το πει τώρα ένα νέο κορίτσι αυτό το τραγούδι. Ποια να το πει, πώς να το πει ρε παιδιά. Αυτά τα τραγούδια παλαιά σκοπής είναι για άλλες φωνές. Δεν μπορούν τα σημερινά παιδιά να πούνε τέτοια τραγούδια. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχουν ωραίες φωνές, ωραίες φωνές υπάρχουν. Αλλά πρέπει να γίνεται αυτό το κατάλληλο πάντρεμα με τα τραγούδια. Μου γράφει η Μαριλένα, τι μας κάνει σήμερα, 40 χρόνια πίσω με γύρισες, παλαιά σκοπής, παρέα 10 φίλες, νεούδια. Τότε είχαμε την ευλογία να ακούσουμε όλα αυτά τα θηρία από κοντά. Πρώτο τραπέζι πίστα. Φαντασία, Νεράιδα, παλιά Δελινά, μικρό Διογέννη, Κανκάν και άλλα. Δυστυχώς σήμερα τέτοια μαγαζιά δεν υπάρχουν. Διασκεδάσαμε τα νιάτα μας, όμορφα και ευλογημένα. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε. Να σε καλά, Μαριλένα μου. Μαριλένα. Κυρία Μαρία, κατά διαβολική σύμπτωση το τραγούδι που ζητάτε, το Αν είσαι πλάι μου, το έπαιξα χθες. Δεν είναι του Μουσαφίρη, είναι του Παπαδημητρίου. Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλετε να το αφιερώσετε στον άντρα σας, το ακούσαμε χθες, εντάξει, το έχετε, πες ότι το έχετε αφιερώσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι. Λοιπόν, τι ακολουθούν τώρα, ακολουθούν επίσης δύο τραγουδάρες που έχετε ζητήσει, Χιονάνθρωπος και Γυναίκα μου. Γυναίκα μου σε πόλια, έτσι, Γιάννης, Βάσο κλπ, ωραία. Όταν δεν λέω στιχουργό συνθέτη, όλα παιδιά αυτά που ακούμε, όλα, είναι του Τάκη Μουσαφίρη. Για να μην γίνομαι κουραστικός, να λέω συνέχεια στιχουργός συνδέτης. Όλα αυτά τα κομμάτια τα φοβερά είναι Τάκης Μουσαφίρης. Και μου έστειλε η κυρία Νίτσα από τον Παπάγου, δεν ήξερα ότι όλα αυτά. Πολλές φορές το έχω παρατηρήσει και σε άλλα αφιερώματα. Όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, του Δήμο Μούτσι ή του Μανώλη Ρασούλη. Που μου γράφατε ότι δεν ξέρατε ότι αυτά τα τραγούδια είναι των συγκεκριμένων δημιουργών. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς δεν ασχολούμαστε με τους δημιουργούς, με τους γεννήτωρες του τραγουδιού, τους στιχουργούς και τους συνθέτες. Πάμε κατευθείαν στο τραγουδιστή και λέμε αυτό το λέει ο Καζατζίδης, αυτό το λέει ξέρω εγώ η Μοσχολιού. Ενώ το σωστό για μένα αυτό είναι τραγούδι του Ακυπάνου, αυτό είναι του Τσιτσάνη, αυτό είναι ξέρω εγώ του Χατζηδάκη. Λοιπόν. Χιονάνθρωπος, γυναίκα μου.

Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Πάντως, όταν ακούς αυτά τα τραγούδια, αυτούς τους στίχους, εδώ μιλάμε με τον Κώστα, τι ψυχή πρέπει να έχεις, ρε παιδί μου, για να γράψεις αυτά τα αριστουργήματα? Δεν βγαίνουν εύκολα. Δηλαδή, είναι τρομερό τι έβγαζε αυτός ο άνθρωπος. Εμένα ο Μουσαφίρης είναι από τους αγαπημένους μου. Πολύ μεγάλα κομμάτια. Πραγματικά μεγάλα κομμάτια. Και κάντε και κάτι για να... Εγώ το κάνω από χρόνια. Απομονώνω το στίχο από τη μουσική. Τα διαβάζω. Δεν είναι μόνο τα ακούω. Τα διαβάζω να τα εμπεδώσω σε τραγούδια που αγαπάω, θέλω να πω έτσι. Είναι τρομερός. Λοιπόν, Μητροπάνος, οι ξενύχτες. Άλλο μεγάλο κομμάτι.

0: Με τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
4: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε.
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Εντοπίστηκε πτώμα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ημέρος Πεύκος και το Στέκος στα Σπατατικής. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες στη Ζάκυνθο. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, 33 στη Θεσσαλονίκη και 28 στο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Midea.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Μου γράφει η κυρία Ιωάννα το κομμάτι ότι το είχα αφιερώσει τη γυναίκα μου. Το γυναίκα μου. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, το θυμάμαι. Ευχαριστώ. Ντάλεκ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πρέπει να ξέρεις ότι ένας 18άρης, ένας 20άρης, 22άρης δεν θα κάτσει να ακούσει τώρα ραδιόφωνο στην εποχή μας. Δεν ακούνε τα παιδιά αυτά τα τραγούδια. Νομίζω ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Σε ευχαριστώ πάντως. Όπως η κυρία Δονατέλα που είναι στους οθόνους και λέει: έχετε δίκιο, και εγώ διαβάζω τους στίχους. Πολύ ωραία. Ο Βαγγέλης μου λέει ότι σε ευχαριστούν και οι πελάτες στο ταξί. Να είναι καλά και οι πελάτες και οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες και να έχετε δουλειά και όλοι καλά. Και όλοι καλά. Λοιπόν, έχουμε μπει τώρα σε mood Μητροπάνου Διονυσίου. Κάνε κάτι να χάσω το τρένο. Δημήτρης Μητροπάνος, κύριος ήρθα και κύριος φεύγω. Μας τραγουδά ο Στράτος Διονυσίου.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Εκτάκτως το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Έχω εδώ το υγρότο, Γιάννη. Που θέλει να κάνουμε το ζαγορέο μαζί. Μαζί ό,τι θέλεις, ό,τι θες θα κάνουμε.
7: Έχουν ξεχάσει όλοι. Ξέρεις τι τραγούδια έχει.
6: Εντάξει. Είναι από τα αγαπημένα μου ζεϊμπίγια.
7: Είναι, μπορεί να το πω, σουρεαλιστής.
6: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά με μεγάλη μου χαρά. Το συζητάμε. Ο Στράτος Διονυσίου. Ένα λεπτό περιπτερά. Εδώ τους στίχους έχει γράψει η Μαριανίνα Κρέζη.

Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Τάκης Μουσαφίρης. Τον αδικήσαμε με τα αριστουργήματα που έχει γράψει. Θα μπορούσαμε να κάναμε δύο και τρεις εκπομπές. Φινάλε με το μάνα μου, Πίτσα Παπαδοπούλου. Τρομερό κομμάτι και σε στίχους και σε μουσική και σε ερμηνεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα όσοι είστε διακοπές, όσοι είστε στη δουλειά σας καθημερινά. Υγεία στα σπίτια σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον Κώστα Σκουρολιάκο που ήταν στην ηχοληψία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Καλωσορίσατε, Everybody, κοσμός και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Τα λέω τι πεις, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Εδώ είμαστε, πεανίζουν όλοι γιατί μπήκαμε στο στούντιο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και σήμερα.
9: Παρακαλώ πολύ, κυρίες και κύριοι, Κοσμάς Κατραμάδος και Βιβαλή, βρισκόμαστε εδώ κοντά σας. Μόλις ήρθαμε, μόλις μπήκαμε στο στούντιο.
5: Καλώς ορίσατε.
9: Ίσως που προλάβαμε.
5: 11 του μήνα σήμερα, 11 Αυγούστου θα έλεγα.
9: Δεν έχουμε έτσι κάποια γιορτή εδώ στο ημερολόγιο μας, αλλά εντάξει, πλησιάζει και η μεγάλη γιορτή. 5 Αυγούστου, οπότε. Λοιπόν,
5: εδώ και σήμερα, ωραία, για δύο
9: ώρες.
5: Πολλά
9: αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε από τον κόσμο γύρω-γύρω. Θα τα μοιραστούμε μαζί σας
5: και
9: λίγο.
5: Και μας φτιάχνει τη διάθεση, εννοείται.
9: Όχι και πάντοτε.
5: Τι να σου πω. Λοιπόν, διάβαζα το εξής, το οποίο το έχουμε ζήσει και εμείς στα μέρη μας, αλλά να που το κάνουν και οι άλλοι, από ό,τι φαίνεται. 44 ευρώ για δύο χωνάκια παγωτό σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ιταλία.
9: 44 ευρώ για δύο χωνάκια παγωτό.
5: Ναι, ναι, ναι. Και οι Αμερικανοί το φωτογραφίσαν και το ανεβάσανε, οπότε γι' αυτό έγινε και γνωστό. Και κάπως έτσι αυτοί που πούλησαν το παγωτό είπαν ότι ήταν ειδικό παγωτό.
9: Με φύλλα χρυσού, ας πούμε.
5: Δεν ξέρω. τι να σου πω. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι παραγγέλνανε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Οι Αμερικανοί. Καλά πήγε και αυτό.
9: Εξαιρετικά πήγε.
5: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Σε θέλω συγκεντρωμένο για αυτό που θα σου πω. Γιατί θέλω να προσέχεις. Δεν ξέρω τι σκοπεύεις να κάνεις.
1: Να συγκεντρωθώ, δεν μου πες. Συγκεντρώνομαι.
0: Λοιπόν, ένας πρώην αξιωματικός της CIA σε πρόσφατη συνέντευξή του εξήγησε γιατί, λέει, δεν πρέπει ποτέ να συνδέεσαι σε δημόσιο Wi-Fi.
1: Ποτέ όμως.
0: Ποτέ.
1: Δηλαδή, το φτιάξαμε απλά να το βλέπουμε, όχι για να συνδεόμαστε. Για λέγε, γιατί τι έγινε.
0: Λοιπόν, ο Jason Hanson, ο οποίος εργάστηκε, λέει, στη CIA για 7 χρόνια, έχοντας κατά νου την εμπειρία του από τη θητεία του εκεί, γνωρίζει τα πάντα για τις παρακολουθήσεις και επιμένει ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον κόσμο μπορεί να μας ακούσει μέσα από το τηλέφωνό μας.
1: Το έχουν πει αυτό. Όπως επίσης λένε για τις τηλεοράσεις, ότι οι καινούριες τηλεοράσεις μπορούν να μας βλέπουν. Ναι.
0: Ο Jason στη συνέντευξή του στο Lad Bible Stories ανέφερε ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον πλανήτη μπορεί να ακούσει μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, μπορεί να ακούσει μέσα από το φορητό υπολογιστή σας, μπορεί να ακούσει μέσα από τις κάμερές σας. Δεν έχει σημασία τι είναι, αν νομίζετε ότι έχετε ένα κινητό τηλέφωνο που θα είναι σαν μαγικό και η υπηρεσία δεν πρόκειται να ακούσει, και όμως μπορούν. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο με πορτάκι από τα παλιά που δεν διαθέτει εφαρμογές, δεν έχει δηλαδή smartphone, και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει να έχει όλα αυτά τα πράγματα που τον εντοπίζουν.
1: Και εδώ έρχεται ο τεχνικός, έτσι, και σου λέει το εξής, ότι γι' αυτό οι εταιρείες έχουν αρχίσει και ακυρώνουν και κλείνουν τα 2G δίχτυα, που ήταν δηλαδή τα δίχτυα για τα παλιά κινητά, για να μην μπορούν να δουλεύουν τα απλά κινητά.
0: Επίσης, για το δημόσιο Wi-Fi που λέγαμε πριν, αν συνδεθώ σε δημόσιο Wi-Fi, η μόνη φορά που θα το έκανα ποτέ είναι αν χρησιμοποιώ ένα VPN, ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, το οποίο βασικά θα κρυπτογραφούσε την κίνησή μου. Αλλά δεν πρόκειται απλώς να πάω στο ξενοδοχείο μου, ή δεν πρόκειται όταν πετάω με αεροπλάνο να συνδεθώ σε αυτό το δημόσιο Wi-Fi χωρίς VPN.
1: Αυτά, τα καταλάβαμε όλα, νομίζω.
0: VPN για να κρυπτογραφήσει τη θέση σου και την κίνησή σου. Παιδιά, τώρα πρώην πράκτορας είναι.
1: Σε μένα μην το εξηγείς, λέω γενικά.
0: Πρώην πράκτορας είναι. Καταλαβαίνεις τι έχουν δει τα μάτια του και τι έχουν ακούσει τα αυτιά του.

0: σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης. Έτσι. Λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Όλα αυτά. Ελπίζω να περνάτε καλά εκεί έξω.
1: Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσα από τα social media στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνη.
3: Ανακαίνιση
2: θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνη.

0: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
0: Πολλά φιλιά.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977,

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημιώρο Τρίτης. Καλώς ορίσατε. Είναι 11 Αυγούστου. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα που λίγο πολύ οι περισσότεροι προσπαθούν να κάνουν έστω και ελάχιστες διακοπές.
1: Είναι.
0: Και εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος. Εδώ με διάφορα που διαβάζουμε εδώ να σας κάνουμε παρεούλα όλους εσάς.
1: 11 Αυγούστου λοιπόν σήμερα.
0: Αν μπορείτε να μας στείλετε και βιντεάκια από εκεί πέρα που μας ακούτε.
1: Θέλεις.
0: Ναι,
1: θέλεις,
0: γιατί όχι.
1: Το κυματάκι, να ακούσεις τον ήχο.
0: Και αυτό, μου έχουν στείλει καθόλου κυματάκι. Μου έχουν στείλει αυτοκίνητο με το ραδιόφωνο ανοιχτό, πηγαίνοντας προς την παραλία, είναι όλα αυτοκίνητα. Και ψάχνουν να βρουν που θα παρκάρουν.
1: Έτσι, ας πούμε.
0: Για λέγε, έχουμε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, για σήμερα 11 Αυγούστου το 1716, μια τρομακτική θύελλα είχε καταστρέψει τον τουρκικό στόλο που πολιορκούσε την Κέρκυρα και είχε βρεθεί στο ανοιχτό πέλαγος εντελώς απροετοίμαστος για μια τέτοια συνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός απέδωσε την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος I στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον πρωθυπουργό Χαριλαό Τρικούπη. 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική Ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. 1996 ελληνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι, ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το τρίτο μνημόνιο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Αυγούστου.

0: Είχαμε ακούσει πριν από λίγο καιρό, κάνα μήνα να ήταν, ξέρω και εγώ, περίπου 2 μήνες. Για αυτή την κοπέλα, 38 χρονών, ήταν αυτή, 39, 36, δεν θυμάμαι, που είχε παντρευτεί τον πύργο του Άιφελ, τον χώρισε.
1: Ναι, που είχε προβλήματα στο γάμο της, ναι.
0: Με τον πύργο του Άιφελ είχε παντρευτεί, τον χώρισε τον πύργο και ερωτεύτηκε έναν φράχτη.
1: Ναι, το είχαμε συζητήσει αυτό.
0: Μείνετε σε αυτό το κλίμα. Έτσι, μείνετε σε αυτό το κλίμα, δηλαδή μην αναρωτηθείτε. Πάμε στο, για να καταλάβετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Άλλη 38χρονη είχε παντρευτεί τον εαυτό της. Ίσως να το έχουμε διαβάσει.
1: Χωρίς από τον εαυτό της.
0: Παντρεύομαι τον εαυτό μου. Έτσι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι χώρισε με τον εαυτό της. Γιατί δεν τον άντεχε άλλο, ήταν πάρα πολύ πιεστικός. Δηλαδή, αν δεν βρίσκεται τέρι, έτσι, θα τα κάνετε στον εαυτό σας αυτά. Είναι κασέτα, είναι ταινία αυτό, παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο φταίτε εσείς. Έτσι, το έχουν από μόνο. Τσακώνονται με τον πύργο του Άιφελ, με τον εαυτό τους. Χωρίζουνε και χώρισε αυτή και τα έφυγε σε λέει με έναν άλλον. Γιατί δεν τους μαζεύουνε, αφού έχουνε πρόβλημα.
1: Σαν να λέμε τώρα εγώ, χωρίζω από τον εαυτό μου.
0: Ναι. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να παντρευτείς τον εαυτό σου. Θα έρθει στο γάμο σου.
1: Βρε, το να παντρευτώ τον εαυτό μου είναι εύκολο.
0: Όχι, δύσκολο.
1: Αγαπώ τον εαυτό μου, τη βρίσκω με την πάρτι μου.
0: Ναι, αλλά τον παντρεύεσαι όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Στον καθρέφτη μου κοιτιέμαι και μονάχη μου αγαπιέμαι. Δεν είναι, υπάρχουν και τραγούδια.
0: Λοιπόν, αυτό το έχει ονομάσει αυτή εδώ που έχει παντρευτεί. Όχι λόγια τώρα του αέρα, έχει παντρευτεί. Αυτό το έχει ονομάσει αυτοαγάπη. Και για να δείτε με τι ασχολείται ο κόσμος, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι λυμένα.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά μου φτάσει στο διαζύγιο με τον εαυτό σου και είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Φαντάστηκα ένα βράδυ να αρχίσει να χτυπάει την πόρτα ο εαυτό σου. Εκεί είναι δύσκολο ακόμα περισσότερο.
1: Αυτό σου είναι γενικά δύσκολη κατάσταση μετά.
0: Δεν μπορώ.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα τρίτης μετά τις διαφημίσεις.
1: Χορταστική,
0: δική
1: χορταστική.
0: Μας. Έτσι να το ευχαριστηθούμε και σήμερα.
1: Ναι.
0: Εννοείται, 11 Αυγούστου, εδώ εμείς.
1: Τι άλλο μπορείς να κάνεις.
0: Κανονικότατα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, δώσε ένα χεράκι. Έτσι, έχουμε μου. Social media.
1: Α, δώσε ναι, ένα έχουμε. Χεράκι. Έχουμε, λέω, έχουμε γιατί, social media, έχουμε από αυτά.
0: Γιατί
1: έχουμε.
0: Πρέπει να μας στέλνεις μηνύματα.
1: Για να μας κάνεις και εσύ το δικό σου ψυχολογικό support, κατάλαβες. Γιατί εμείς είμαστε εδώ, στο στούντιο. Εσύ μπορεί να είσαι όξο, παραλία.
0: Έλα τώρα.
1: Παρεούλα,
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα 105,3.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εδώ στη μουσική, κυρίες και κύριοι.
1: Βεβαίως.
0: Αγαπημένα μου παιδιά.
1: Σας.
0: Στο στούντιο εδώ, η Εύη Βαλή.
1: Και ο Κοσμάς Κατρεμάδος, βεβαίως. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για μικρούς θησαυρούς που ανακαλύπτει ο άλλος σε μια αποθήκη ή σε ένα μαγαζί ή κάπου που έχει μεταχειρισμένα ή σε ένα παζάρι. Το έχουμε συζητήσει πολλές ιστορίες κατά διαστήματα. Υπάρχει όμως τώρα μια ιστορία που μου έχει τραβήξει την προσοχή, της Άννα Λι Ντόζιερ από το Μέριλαντ των ΗΠΑ, όπου η συγκεκριμένη τι έκανε. Αγόρασε ένα βάζο αξίας περίπου 4 δολαρίων σε ένα μαγαζί μεταχειρισμένα είδη.
0: Όχι, και της βγήκε καλό.
1: Δεν της βγήκε απλά καλό. Αποδείχτηκε, αφού ξέρεις, την παραξένεψε, το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μετά από 5 χρόνια κατάφερε να βγάλει άκρη και ανακάλυψε ότι αυτό το βάζο ήταν ένα τεχνούργημα των Μάγιας ηλικίας περίπου 1200 ετών.
0: Αυτή μου που το πήρε έτσι από τα παλιά.
1: Ναι παιδί μου.
0: Τα παλιά.
1: Τύπου παζάρι.
0: Ωραία. Είναι σίγουρο αυτό τώρα.
1: Όταν το είδε αρχικά θεώρησε ότι ναι, είναι κάτι παλιό, μπορεί να είναι 20-30 ετών. Δεν φαντάστηκε αυτή την παλαιότητα. Διέκρινε κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να θυμίζουν Μεξικό, θα μπορούσαν να είναι. Θεώρησε ότι ήταν κάποια μίμηση αντικειμένων, κατάλαβες. Η υπόθεση λέει πήρε απρόσμενη τροπή όταν τον Ιανουάριο του 24 η Ντόζιερ πήγε στο Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας στην πόλη του Μεξικού και αυτά που είδε εκεί να εκτίθενται έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτό που είχε στο σπίτι της. Και φυσικά μετά, καταλαβαίνεις, ξεκίνησε μια διαδικασία ώσπου ταυτοποιήθηκε ως αυθεντικό.
0: Εγώ νόμιζα ότι πήρε λεφτά, πήρε λεφτά.
1: Κοίτα, η ίδια το έδωσε στην κυβέρνηση του Μεξικού. Τώρα το εάν η κυβέρνηση της έδωσε κάτι σαν εύρετρο, σαν αυτό, δεν το γνωρίζω, δεν αναφέρεται εδώ.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πείτε μου ακριβώς, σκεφτείτε έτσι λίγο γρήγορα βέβαια, πού θα μπορούσε να μας παίρνουν λεφτά τα οποία μέχρι στιγμής το έχουμε τσάμπα, το έχουμε δωρεάν. Τώρα το καλοκαίρι δηλαδή, κάτι. Το οποίο μέχρι στιγμής το έχουμε δωρεάν.
1: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό.
0: Ε, για πείτε.
1: Να πω.
0: Έχεις κάτι.
1: Να πω αυτό
0: έχεις.
1: Που μου χαίρεσε στο μυαλό, που είμαι σχεδόν σίγουρη.
0: Για πες.
1: Από τις ντουζιέρες στις παραλίες.
0: Ναι, ξεκινήσανε. Κάποιες παραλίες λέει, έτσι, έτσι τουριστικές πολύ, αρχίζουν να έχουν ντουζιέρες που ρίχνεις 1 ευρώ και κρατάει το ντουζ ανοιχτό 5 λεπτά. Λίγο σπατάλι το βλέπω
1: κάτι.
0: Αυτό, να σου πω την
1: αυτό
0: αλήθεια.
1: Αυτό το διάβασα σαν δημοσίευμα για κάποια ξένη χώρα, αλλά...
0: Ε, ναι, όχι για μας, δεν ισχύει εδώ. Τι, το έχεις
1: το
0: ακούσει εσύ.
1: Το έχω πετύχει, παιδιά, σε παραλία, το έχω σαν ανάμνηση, αλλά ήμουνα μικρή. Που είχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη. Δεν ξέρω αν ήταν σε ιδιωτική παραλία. Δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Ήταν πολύ μπροστά αυτός που το είχε φτιάξει.
1: Υπήρχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη, ναι.
0: Σε ελληνική παραλία.
1: Σου λέω, το θυμάμαι, ήμουνα μικρή.
0: Ήταν πολύ μπροστά αυτός. Πολύ μπροστά. Έτσι. Τόσο μπροστά που μάλλον θα τον σταμάτησαν να του πούνε τι κάνει.
1: Ξέρω, αλλά σου λέω, το έχω σαν ανάμνηση. Πείτε μας και εσείς αν το έχετε πετύχει πουθενά.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι και εκεί θα πληρώνεις. Και 5 λεπτά, το νερό είναι πολύ για 5 λεπτά. Δηλαδή, ίσως και το μισό θα ήταν μια χαρά. 2,5 λεπτά να τρέχει το νερό για να σου φύγει η αλατίλα, θα ήταν μια χαρά. Να πλήρωνες 50 λεπτά. Γιατί να πληρώνεις 1 ευρώ.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες, θα έλεγα.
1: Να πάμε.
0: Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εφηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, να το θυμίσουμε αυτό. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε αυτούς που μας ακούνε από Αυστραλία αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας, τους φίλους μας εκεί.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, INJ2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια.

0: Την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
1: Μα το λες πόσο δυνατά.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Αχ, κουράγιο και δύναμη. Αυτό πρέπει να πω εγώ. Εμείς εδώ επιστρέψαμε στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Κόσμος και Δραμάδος και Επιβαλή εδώ. Λοιπόν, έχουμε τις πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για έναν εργένη. Μιλάμε τώρα για τελευταία, το 2026 που έγινε η έρευνα αυτή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε στην τρίτη θέση, τρίτη πιο ακριβή θέση της Ευρώπης, να ξέρεις. Στη δεύτερη θέση ποιος είναι?

0: Ποια πόλη είναι, ποια πρωτεύουσα? Τα Τίρανα.
1: Τι λες?
0: Βέβαια, είναι πιο ακριβή από εμάς. Δύσκολη ζωή. Δύσκολη ζωή για εργένιδες. Έτσι, τα βλέπετε τα αποτελέσματα έτσι κι αλλιώς πώς πάνε. Εντάξει, για εργένιδες. Τώρα όλοι οι άλλοι τρέχουν στα λιβάδια. Περνάνε υπέροχα, πιστεύω. Τι είσαι να πεις? Δεν τα λες καλά. Δεν θέλει να πει περισσότερα, καταλάβες.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν θέλει να ξεφύγει.
1: Να κρατηθώ λίγο.
0: Κάνει αυτολογοκρισία η Εύη αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είναι που λέμε, που βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό πρωτού μιλήσουμε.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, μοιάζει σαν να έχεις βουτήξει τη γλώσσα σε ποτό. Να σου πω την αλήθεια.
1: Τώρα κι εσύ και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Είναι και οι μέρες τέτοιες, καταλαβαίνετε.
1: Λόγια του παπά.

0: Τι έχουμε?
1: Α, έχουμε πολλά. Έχουμε πάρα πολλά. Θέλω να σου βάλω ένα κουιζάκι που αν σκεφτείς καλά νομίζω ότι μπορείς να το βρεις. Ποια είναι η χώρα με την μεγαλύτερη παραγωγή μπύρας παγκοσμίως?
0: Παραγωγή, δεν είναι η Γερμανία?
1: Παραγωγή.
0: Δεν είναι η Γερμανία?
1: Όχι.
0: Α, δεν ξέρω, στη Γερμανία θα πήγαινε το μυαλό μου.
1: Ο μεγαλύτερος παραγωγός μπύρας παγκοσμίως, με μία στις 5 μπύρες που βγαίνουν στο εμπόριο να προέρχεται από εκεί, είναι η Κίνα.
0: Η Κίνα. Είναι η μάλλον Κίνα. Γιατί είναι πολλοί κόσμος εκεί.
1: Παράγει περίπου 34 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας. Το οποίο αντιστοιχεί στο 18,2% της παγκόσμιας παραγωγής. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 9,8% όμως. Μιλάμε 10 μονάδες διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η Βραζιλία με παγκόσμιο μερίδιο 7,9%. Από την Ευρώπη έχουμε την Ισπανία.
0: Έλα.
1: Η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 2,1% της παγκόσμιας παραγωγής μπύρας. Και φυσικά ψηλά είναι και η Γερμανία, χωρίς όμως να μου έχει εδώ πέρα το ποσοστό της.
0: Εγώ νόμιζα τη Γερμανία, να σου πω την αλήθεια, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Έστω. Εντάξει, η Κίνα είναι πολύ λογικό γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε παράγει και πολύ μπύρα.
1: Ένατη και δέκατη θέση είναι η Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Εντάξει, πίνουνε και εκεί. Εμείς πάντως στη δική μας χώρα έχει μειωθεί το πιωτό γενικότερα, τα ποτά έχουν
1: μειωθεί. Από όταν ξεκίνησαν τα αλκοτέστ νομίζω.
0: Όχι, και πιο πριν. Είναι θέμα γενιάς, 25%. Είναι μεγάλο το νούμερο. Και μπράβο δηλαδή.
1: Ναι, δεν το λες καλά.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Σας αφήνουμε εδώ. Γρήγορα όμως, γιατί κάποιοι βιάζονται εδώ μέσα. Τι να κάνω, εγώ δεν φταίω.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι λοιπόν κοντά σας αύριο. 22 ώρες μας χωρίζουν από το αύριο και τη δικιά μας παρέα.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σε 22 ώρες δίνουμε ραντεβού για εδώ.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Απανθρακωμένη σώρο εντόπισαν μέσα σε αυτοκίνητο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα Σπάτα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, η οποία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να άρχισε από το όχημα και να επεκτάθηκε στην περιοχή. Ο θάνατος του οδηγού αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Βελτιωμένη στο μεταξύ είναι η εικόνα της δασικής φωτιάς στη εισβολή Μεζακίνθου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στα νησιά του Αιγαίου. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπειρισμό της Τράπεζας Μαρφίν το 2010. Αντιμέτωπη με τον χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 224 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα 7,4 ρίχτερ και πάνω από 500 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα, διευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε κτίρια και υποδομές. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται, σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Τρεις από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας των Παξών.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν όψη του αυριανού τελικού με την ΑΕΚ για το Super Cup. Θα διεκδικήσουμε με όλη τη δύναμή μας το τρόπαιο, πρόσθεσε. Στο μπάσκετ, πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 16 ετών για την εθνική μας ομάδα των εφήβων, που κέρδισε με 83-78 τη Σλοβενία. Αύριο αντιμετωπίζει τη Λετωνία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather.
18: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Ξέρετε ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή μας αρέσουν πάρα πολύ οι διασκευές. Μας αρέσει να ακούμε γνωστά τραγούδια σε τελείως διαφορετικές εκτελέσεις από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Γιατί πολύ απλά μας αρέσει η έκπληξη, το μη αναμενόμενο. Απόψε όμως θα λειτουργήσουμε διαφορετικά. Απόψε θα ασχοληθούμε με τις αυθεντικές εκτελέσεις. Τις πρωτότυπες εκτελέσεις από τραγούδια τα οποία γνώρισαν δεκάδες διασκευές. Και μερικές από αυτές τις πρωτότυπες εκτελέσεις μπορεί να μας προκαλέσουν και μεγάλη έκπληξη, καθώς μπορεί να μην γνωρίζαμε ότι πρόκειται για διασκευή. Το τραγούδι που έχουμε αγαπήσει. Ή να μην έχει τύχει μέχρι σήμερα να ακούσουμε αυτές τις αυθεντικές εκτελέσεις. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις αγαπημένες σας αυθεντικές εκτελέσεις. Ή και ακόμα, εάν θέλετε να μάθετε ποια είναι η πρωτότυπη, η αυθεντική εκτέλεση σε ένα αγαπημένο σας τραγούδι. Και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Πρώτο τραγούδι σε αυτό το ταξίδι με τις original versions. The Soup Soup Song, It's in His Kiss, από την Betty Everett, πρώτη εκτέλεση το 1964.

Η αυθεντική λοιπόν εκτέλεση του Soup Soup Song από την Betty Everett το 1964, δεκάδες διασκευές από εκεί και πέρα, με πιο γνωστές αυτές της Linda Ronstadt και της Cher. Γεια σου Ρίτσα, καλώς βρεθήκαμε Νούλη. Καλώς ήρθες Γιώργο, γεια σου Kate, πολύ όμορφη επιλογή, 9 Inch Nails και το Hurt. Αυτή είναι η αυθεντική εκτέλεση, η διασκευή αργότερα φυσικά από τον Johnny Cash. Γεια σου Καλλιόπη. Γεια σου Μιχάλη. Το Killing Me Softly, βλέπω σαν επιλογή. Μου δίνεις πολύ ωραία πάση γιατί θα ακούσουμε απόψε την αυθεντική εκτέλεση. Λίγο αργότερα. Γεια σου Νίκο, μετά από απουσία μιας ημέρας. Τα καθήκοντά σου βλέπω όμως ότι τα εκτέλεσες και πάλι με τον καλύτερο τρόπο, φτιάχνοντας την λίστα από την χθεσινή εκπομπή. Λίγο νωρίτερα λοιπόν ακούσαμε την Betty Everett στην πρώτη εκτέλεση του Soup Soup Song. Το τραγούδι που ακολουθεί το διασκεύασε η Betty Everett και το έκανε μεγάλη επιτυχία το 1963. Ο λόγος για το You're No Good. Η πρώτη όμως, η αυθεντική εκτέλεση του τραγουδιού είναι από την ίδια χρονιά, από την Didi Warwick, ξαδέλφη της αείμνηστης Whitney Houston.

Το You're No Good, λοιπόν, πρώτη εκτέλεση από την Didi Warwick το 1963. Επιτυχία από εκεί και πέρα τόσο για την Betty Everett, τόσο για την Linda Ronstadt, όσο και για τους Swinging Blue Jeans. Αυθεντικές εκτελέσεις λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο και μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Peace of my heart από την Erma Franklin.

Το Tainted Love, λοιπόν, η πρώτη εκτέλεση από την Gloria Jones το 1964. Πολύ πιο γνωστό όμως φυσικά έγινε αργότερα από την διασκευή που έκαναν οι Soft Cell του Mark Almond το 1981. Αυθεντικές λοιπόν μόνο εκτελέσεις απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Και για να μην δημιουργούνται μπερδέματα, να σας πούμε ότι ασχολούμαστε με τραγούδια τα οποία έχουν γνωρίσει δεκάδες διασκευές. Ή τραγούδια που ενδεχομένως να έχουν γνωρίσει λιγότερες, αλλά ταυτόχρονα έγιναν πάρα πολύ γνωστά λόγω των διασκευών. Και εμείς προσπαθούμε να ανακαλύψουμε ποιες ήταν οι πρωτότυπες εκτελέσεις. Γεια σου Λεωνίδα. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Μαρίνα με τον Nature Boy. Γεια σου Μαρία στην Πάτρα. Άννα, πολύ αγαπημένο μου λέει, το Wild is the Wind, πρώτη εκτέλεση από Johnny Mathis. Αν και προτιμώ, μου γράφει τις διασκευές του. Φυσικά και οι δύο πιο χαρακτηριστικές, τόσο αυτή από την Νίνα Σιμών, όσο και αυτή από τον David Bowie. Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και την πρώτη εκτέλεση. Γεια σου Λιδία μου. Πάντα απολαμβάνουμε, μου λέει, τις αυθεντικές εκτελέσεις μεγάλων τραγουδιών. Δήμητρα στην Κοζάνη. Όπως καταλαβαίνω, μου γράφει, η εκπομπή θα είναι σήμερα φροντιστήριο. Και πολύ σωστά συμπεραίνεις, γι' αυτό πάρε και χαρτί για να κρατάς σημειώσεις. Αν και μου λέει και τα μαθήματα είναι συνήθως βαρέτα, αυτό σαν διάλειμμα θα μας φανεί. Γεια σου Μάγδα, καλώς βρεθήκαμε και απόψε.

Το επόμενο που θα ακούσουμε έγινε μεγάλη επιτυχία επίσης το 1981, όπως και το Soft Cell, το Tainted Love. Ο λόγος για το Betty Davis Eyes, το οποίο αγαπήσαμε περισσότεροι από την Kim Carnes. Η πρώτη εκτέλεση όμως έρχεται πίσω από τη δεκαετία του 70 και το 1974. Betty Davis Eyes από την Jackie DeSannon.

Γεια σου Αναστασία, προτιμώ μου λέει την Kim Carnes, συγγνώμη. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, απλά απόψε είναι μια ευκαιρία για να μάθουμε και ορισμένα πράγματα και να ακούσουμε διαφορετικές εκτελέσεις και μάλιστα τις πρωτότυπες εκτελέσεις. Άλλωστε εγώ είμαι αυτός που λέει πρώτος ότι πολλές φορές οι διασκευές είναι ένα διαφορετικό χρώμα στα τραγούδια. Απόψε όμως έχει ενδιαφέρον και περιέργεια η εκπομπή για το τι θα μπορεί να ακουστεί, όπως αυτό που μόλις μπήκε. Αγαπημένο τραγούδι από τον Elvis, το Suspicious Minds, το οποίο ηχογράφησε στις 26 Αυγούστου του 1969. Η πρώτη εκτέλεση όμως ανήκει στον Mark James από το 1968.

Η πρώτη εκτέλεση λοιπόν του Suspicious Minds ανήκει στον Mark James από το 1968. Λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης μου είχε ζητήσει το Killing Me Softly, τραγούδι που όλοι έχουμε αγαπήσει φυσικά από το 1973 και την Ρομπέρτα Φλάκα. Δεν είναι όμως η εκτέλεση της Ρομπέρτα Φλάκα η πρώτη. Η αυθεντική εκτέλεση ανήκει στην Λόρι Λίμπερμαν από το 1971 και θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Χαμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα, Φαβιέρου 24 και Μουρούζι.
6: Σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα, Φαβιέρου 24 και Μουρούζι.

0: 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Απανθρακωμένη σωρό εντόπισαν μέσα σε αυτοκίνητο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα Σπάτα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Προφυλακίστηκε η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο real.gr. Σε 224 ανέρχονται οι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Τρεις από τους επιβαίνοντας μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας των Παξών.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ομαλή είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: I must relax you, I mean totally relax you.

It's Only Love Doing Its Thing. Αυτή είναι η αυθεντική εκτέλεση φυσικά από τον Barry White και το 1978. Μεγάλη επιτυχία φυσικά και για τους Simply Red, οι οποίοι το διασκεύασαν το 1989 για το άλμπουμ A New Flame. Η Άνθη προτείνω μου λέει Dolly Parton, το I Will Always Love You, Beatles With A Little Help For My Friends, αλλά και την Lizzy το Still In Love With You. Με εξητάρει περισσότερο για να πω την αλήθεια η τρίτη επιλογή, την Lizzy δηλαδή και Still In Love With You. Θα ακούσουμε όμως οπωσδήποτε ένα από τα τρία. Γεια σου Μαρία, χρόνια πολλά και καλά, να τα εκατοστήσεις με υγεία και αγάπη, ό,τι επιθυμείς σου εύχομαι. Να είσαι πάντα καλά. Στον Τάσο και στην Μαρία. Με βάση λέει το θέμα της σημερινής εκπομπής, μας ήρθε στο μυαλό κάτι ιδιαίτερο σαν τον Please Don't Leave Me και την πρωτότυπη εκτέλεση από John Sykes. Όντως είναι κάτι πρωτότυπο. Σόφη μου. Επίσης I Will Always Love You με την Dolly Parton. Γεια σου Γιάννη στην Γένοβα, πολλούς χαιρετισμούς και στην Μένη. Μαριάννα με το Summertime. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα όσον αφορά τα μεγάλα jazz standards. Τα περισσότερα από αυτά έχουν γραφτεί στη δεκαετία του 20, του 30 και του 40. Υπάρχουν χιλιάδες εκτελέσεις. Πολύ λίγα από αυτά έχουν καταγραφεί ποιες είναι οι πρωτότυπες εκτελέσεις τους. Για το Summertime όμως, για παράδειγμα, υπάρχει μια επίσημη εκδοχή, σαν την πρώτη ηχογράφηση που τουλάχιστον αναγνωρίστηκε και γνώρισε και μεγάλη επιτυχία. Και αυτή είναι της Billie Holiday που θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν θα μείνουμε στο ίδιο κλίμα όπως λίγο νωρίτερα ακούγοντας τον Barry White. 4 χρόνια αργότερα, το 1982 δηλαδή, το Soup for One, τον Sick, θα γνωρίσει επιτυχία, όπου πολλά χρόνια αργότερα θα το διασκευάσουν η Mojo, κάνοντάς το Lady.

Η ΣΥΚ λοιπόν από το 1982 με το Soup for One, το οποίο περιέχεται στο soundtrack της ομότιτλης ταινίας. Αρκετά χρόνια αργότερα διασκευάστηκε από τους Μότζο και έγινε το γνωστό σε όλους μας Lady. Άλλο ένα τραγούδι το οποίο έχει γνωρίσει πολλές διασκευές. Μεταξύ αυτών από τον Jay-Z, από την Beyoncé και από τον Seal. Το Wishing on a Star. Πρώτη εκτέλεση από τους Rolls Royce το 1978.

Γεια σου, Τάνια. Με έβαλες, λέει, στο τρυπάκι να ψάχνω και διάβασα το τραγούδι με τις περισσότερες ηχογραφήσεις. Μεταξύ 1965 και 1986 είναι το Yesterday με τον εκπληκτικό αριθμό των 1600. Τάνια μου, για παράδειγμα, το Summer Time που λέγαμε λίγο νωρίτερα έχει επίσημα αναγνωρισμένες 33.000 ηχογραφήσεις. Οπότε φανταστείτε τι γίνεται και πόσο αξία αποκτά ορισμένες φορές το να γνωρίζουμε και τις πρωτότυπες εκτελέσεις. Στον Παύλο που του αρέσει πάρα πολύ το θέμα απόψε και επιλογή έχει το Stand By Me. Γεια σου Ιωάννη στην Κωνσταντινούπολη. Το επόμενο που έρχεται είναι το Midnight Train του Georgia. Μεγάλη επιτυχία για την Gladys Knight το 1973. Η πρώτη εκτέλεση όμως ανήκει στην Sissy Houston, μητέρα της Whitney Houston.

Midnight Train του Georgia, πρώτη εκτέλεση από την Σίση Χιούστον, τη μητέρα της Whitney. Θανάση, καλώς ήρθες. Γεια σου Ρίτσα με το Ethno Sunshine. Γεια σου Λιάννα. Πάνω μάλλον δεν άκουσες καλά αυτό που είπα για το Summer Time, αλλά θα έχω την ευκαιρία να το επαναλάβω λίγο αργότερα όταν θα έρθει η ώρα για να παίξει. Πάμε σε δική σας επιλογή για τη συνέχεια. Η Άνθη πρότεινε το Still in Love With You, το Thin Lizzy. Τραγούδι του συγκροτήματος από το 1974, το οποίο έχει γνωρίσει και αυτό αρκετές διασκευές, με τελευταία εκ των οποίων αυτή τη Σαντέ το 2011.

Η Thin Lizzy στο Still in Love With You με τον Γκάρι Μουρ φυσικά στην κιθάρα. Γεια σου Όλγα, το καλύτερο summer time λέει για μένα είναι σίγουρα αυτό με τη Τζάνις Τζόπλιν. Εντάξει, εδώ οι γνώμες δίστανται, αλλά έτσι κι αλλιώς απόψε ψάχνουμε να βρούμε τις πρωτότυπες εκτελέσεις. Και μιας και ο λόγος για το summer time. Το τραγούδι είναι του George Gershwin από το 1935 και την όπερα Porgy and Bess. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, μέχρι σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον 33.000 ηχογραφήσεις του συγκεκριμένου τραγουδιού. Η πρώτη εκτέλεση όμως που κατάφερε να σημειώσει επιτυχία ήταν αυτή της Billie Holiday το 1936. Αν και η πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού είναι από τον Άμπι Μίτσελ το 1935, η πρώτη όμως επίσημη ηχογράφηση που κατάφερε να σημειώσει επιτυχία, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, είναι του 1936 και ανήκει στην Billie Holiday.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
8: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκο στα Σπάτα. Το μέτωπο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα διενεργείται προανάκριση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Αντιμέτωπη με τον χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 224 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα 7,4 ρίχτερ και πάνω από 500 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα διευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε κτίρια και υποδομές. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Τρεις από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας των Παξών. Πάνω από 12 κιλά κάναβης και μισό κιλό κοκαίνης εντοπίστηκαν σε δέματα με παιδικά παιχνίδια στα Χανιά. Συνελήφθη άνδρας 21 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση ναρκωτικών εταιρείες ταχυμεταφορών. Ναρκωτικά διακινούσε με ντρόουν σε φυλακές κύκλωμα στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις αρχές, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν πάνω από 1.800 παραδόσεις σε διάστημα 2 μηνών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Σέντρα σε 25 λεπτά στα παιχνίδια Ναϊμέγεν Ολυμπιακός για τα προκριματικά του Champions League και Τσέσεκα Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός για το Conference League. Η Λεύσκη Σόφιας που νίκησε εκτός έδρας με 1-0 την Καϊρά Ταλμάτη του Καζακστάν θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather.
11: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Μαζί με αυθεντικές, με πρωτότυπες εκτελέσεις πολύ γνωστών τραγουδιών που είτε έτυχε να τα γνωρίσουμε και να τα αγαπήσουμε μέσα από διασκευές, είτε πολύ απλά δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πρώτη τους εκτέλεση. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για να διαλέξετε εσείς τις πρώτες εκτελέσεις από αγαπημένα σας τραγούδια, ή πολύ απλά εάν θέλετε να μάθετε ποια είναι η πρώτη εκτέλεση από ένα δικό σας αγαπημένο τραγούδι.

0: Γεια σου Ρόζα, σχετικά με το ερώτημα που μου απευθύνεις για την Billie Holiday, δεν γνωρίζω σε τι αναφέρεσαι ακριβώς, αλλά έχω κάνει ήδη ένα αφιέρωμα στη συγκεκριμένη πολύ μεγάλη φωνή. Κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε τουλάχιστον ορισμένες πληροφορίες για εκείνη. Γεια σου Ναυσικά με το Dream a Little Dream of Me. Πίσω στο 1931, έτσι. Μ' αρέσει που έχετε πει στη διαδικασία μέσα στη νύχτα και ψάχνετε να βρείτε τις πρώτες ηχογραφήσεις. Αν μη τι άλλο, συμβαίνει αυτό που σας έλεγα και στην εισαγωγή, ότι η απόψινη εκπομπή είναι και λίγο φροντιστήριο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον ακροατή ή στην ακροάτρια που το κινητό τελειώνει σε 965. Δεν έχει έρθει κάποιο άλλο SMS για να απαντήσω σε κάποιο ερώτημα. Είναι το πρώτο που έρχεται για απόψε. Γεια σου Πάνο και για σένα. Η καλύτερη μακράν ερμηνεία του Summertime είναι της Janis Joplin. Να σε καλά φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι και αγαπημένο τουλάχιστον για πάρα πολλούς είναι το Feeling Good. Ειδικά από την εκτέλεση της Νίνα Σιμών το 1965. Το Feeling Good γράφτηκε για το musical The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1964 από τον C. Grant στην περιοδία που γινόταν για το συγκεκριμένο musical στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε η πρώτη ηχογράφηση του Feeling Good ανήκει στον C. Grant.
1: Bird flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel.

Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη εκτέλεση του Feeling Good από τον Sea Grant και ξέρω ότι θα μου πείτε ότι είναι πολύ καλύτερη η ερμηνεία της Νίνα Σιμών. Και τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας. Άλλο ένα τραγούδι με δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες διασκευές. Είναι το Fever, το οποίο έχουμε αγαπήσει είτε από την Peggy Lee, είτε από τον Elvis Presley, είτε από την Ella Fitzgerald. Η πρώτη όμως εκτέλεση και το τραγούδι ανήκει στον Little Willie John.

Αυτή λοιπόν είναι η αυθεντική εκτέλεση του Fever από τον Little Willie John και το 1956. Η Τάνια μάλιστα μου γράφει ότι τολμώ να πω ότι είναι η καλύτερη από όλες. Ξέρετε τι συμβαίνει, καμία φορά το αυθεντικό είναι και το καλύτερο από όλα. Το πιο κλασικό δηλαδή. Αυτό που μόλις μπήκε είναι το Suzy Q. Μεγάλη επιτυχία φυσικά για τους Creedence Clearwater Revival το 1968. Η αυθεντική εκτέλεση όμως είναι του Dale Hawkins από το 1957.

Αφιερωμένο στη Μαρίνα που της αρέσει ιδιαίτερα. Είναι το αγαπημένο της τραγούδι, οπότε Μαρίνα έμαθες απόψε και την αυθεντική του εκτέλεση. Είναι λοιπόν από τον Ντέιλ Χόκινς και το 1957. Στον Θανάση εγώ λέει θα πρότεινα τον Black Magic Woman. Δεν ξέρω μου λέει αν ταιριάζει, φυσικά και ταιριάζει στην απόψινη βραδιά. Καθώς η αυθεντική εκτέλεση ανήκει στους Fleetwood Mac. Το τραγούδι το έχει γράψει ο Peter Green το 1968. Η διασκευή φυσικά από το Santana έγινε το 1970.

Η Fleetwood Mac λοιπόν του Peter Green από το 1968 και το album English Rose στο Black Magic Woman. Γεια σου Θανάση, ωραία μου λέει και γρήγορο σαν τυφώνας είσαι. Για να λέω όλη την αλήθεια, το τραγούδι το είχα ήδη έτοιμο, θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς απόψε. Αλλά με το που ήρθε το μήνυμα, ένας λόγος ακόμη παραπάνω. Αναφέραμε μέχρι τώρα αρκετές φορές την Νίνα Σιμών, ώρα να την ακούσουμε κιόλας. Don't let me be misunderstood, πρώτη η δική της εκτέλεση. Από το 1964, πολλές διασκευές από εκεί και πέρα, με πιο γνωστές φυσικά αυτή των Animals και των Santa Esmeralda.

έλεγα που τε σπέλον γιου, πρώτη εκτέλεση φυσικά από Screaming Jay Hawkins. Γεια σου Νίκο, θα είχε ενδιαφέρον λέει να μας πεις αν υπήρχαν και ιστορικές έρηδες ή διαμάχες ή ακόμη και δικαστικές αντιδικίες μεταξύ μουσικών λόγω των διασκευών που διεκδικούσαν πνευματικά δικαιώματα. Νίκο μου, αυτό θα ήταν μια ολόκληρη εκπομπή. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στο χώρο της μουσικής. Ο Neil Diamond από το 1970, η πρώτη εκτέλεση στο Only Love Can Break Your Heart, το οποίο διασκεύασαν με πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 90, η Σαντετιέν.

Κατερίνα με ιταλική επιλογή από ό,τι βλέπω. Σόφη μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα καλά σου λόγια. Σας θυμίζει κάτι η εισαγωγή? Γκλεν Μεντέιρος θα πείτε οι περισσότεροι. Αυτός ήταν One Hit Wonder, έκανε δηλαδή μια επιτυχία. Όταν διασκεύασε το 1987 το Nothing's Gonna Change My Life For You, τραγούδι όμως που πρώτος ερμήνευσε ο μεγάλος George Benson το 1985.

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορία σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορία

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου στο Νότιο Πήλιο. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 4 εναέρια μέσα. Περισσότερα στο real.gr. Σε 224 ανέρχονται οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες νέοι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Μόνιμους διορισμούς 4.789 εκπαιδευτικών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας για το νέο σχολικό έτος.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8, σε μια βραδιά γεμάτη από αυθεντικές εκτελέσεις. 96 Tears. Question Mark and the Mysterians από το 1966. Δεκάδες διασκευές και στο συγκεκριμένο τραγούδι, μεταξύ αυτών και από τον Iggy Pop και από τον Bruce Springsteen. Η πιο γνωστή όμως και η πιο επιτυχημένη από τους Stranglers και το 1990. Τάσο, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση. Βλέπω πρωινό εγερτήριο στις 5.30. Δικαιολογημένος, μπορείς να αποχωρήσεις. The Days of Pearly Spencer για τη συνέχεια. David McWilliams, η πρώτη εκτέλεση. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός αστέγου, τον οποίον συνάντησε κάποια στιγμή ο David McWilliams. Πολλά χρόνια αργότερα, το τραγούδι διασκευάστηκε από τον Mark Almond.

David McWilliams, λοιπόν, η πρώτη εκτέλεση για το Days of Pearly Spencer. Γεια σου Πέτρο με τους Dreamers INC και το Avra Esperinicata. Διαβολική σύμπτωση έχουν διασκευάσει και αυτό που μόλις ακούσαμε, το Days of Pearly Spencer. Τι γίνεται όμως με το συγκεκριμένο που μου ζητάς εσύ? Δεν έχει δοθεί άδεια από τον καλλιτέχνη, δεν υπάρχει δηλαδή διασκευή. Δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα η συγκεκριμένη δουλειά, παρά μόνο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Και στο λέω αυτό γνωρίζοντας την συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή το ένα μέλος τουλάχιστον από τους Dreamers INC είναι, τυχαίνει μάλλον, να είναι παιδικός μου φίλος. Οπότε ξέρω τα πράγματα από πρώτο χέρι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να μεταδοθεί.

Γεια σου Έλενα, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά το ερώτημα το οποίο μου απευθύνεις. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου δώσω και κάποια απάντηση. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα αγαπημένα σας τραγούδια στις πρώτες τους εκτελέσεις, αλλά φυσικά και για τραγούδια που θα θέλατε να μάθετε ποια είναι η αυθεντική τους εκτέλεση. Θα γυρίσουμε πάλι πολλά χρόνια πίσω, θα πάμε στο 1962. Το τραγούδι είναι το Make It Easy On Yourself. Μεγάλη επιτυχία για τους Walker Brothers, λίγο αργότερα και για την Dionne Warwick. Αυτός όμως που το ερμήνευσε πρώτος για το συγγραφικό δίδυμο Bert Bacharach και Hal David ήταν ο Jerry Butler.

Δέσποινα, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς βρεθήκαμε και στο Facebook. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, ο Άρων Νέβιλ έρχεται με το τέλει Like It Is. Η αυθεντική του εκτέλεση από το 1966. Διασκευές από τον Otis Redding, τον Percy Sledge, την Ινα Σιμών και δεκάδες άλλους ερμηνευτές.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Siempre que te pre...

Πάμε λίγο σε Latin ρυθμούς, πίσω στο 1947. Κισάς, κισάς, κισάς, για να προτιμάτε perhaps, perhaps, perhaps στα αγγλικά. Τραγούδι του κουβανού Οσβάλτο Φαρές. Μεγάλη επιτυχία με την πρώτη του εκτέλεση για τον Φέλιξ Μανουέλ Ροντρίγκεθ Καπό από το Πουέρτο Ρίκο. 1947 λοιπόν η πρώτη εκτέλεση. Επιλογή της Κατερίνας για απόψε. Όσο για τις διασκευές που ακολούθησαν, έχω μπροστά μου μια ολόκληρη λίστα που σίγουρα δεν θα προλάβαινα να την διαβάσω στα επόμενα 10 λεπτά. Θα παραμείνουμε λοιπόν σε αυτό το κλίμα. Ιστορία de un amor για τη συνέχεια. Τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Κάρλος Ελέτα Αλμαράν, Παναμερικάνος. Το έγραψε το τραγούδι αυτό μετά τον θάνατο της σύζυγου του αδελφού του. Και ήταν το βασικό θέμα, ήταν στο soundtrack της ταινίας με τον ίδιο τίτλο, ταινίας που κυκλοφόρησε στο Μεξικό το 1956 και στην οποία ταινία το τραγούδι ερμηνεύει η Libertad Lamarck, Αργεντίνα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Αυτή είναι η πρώτη του επίσημη ηχογράφηση.

Η Αργεντίνα λοιπόν, Libertad Lamarca από το 1956 στην πρώτη εκτέλεση του Historia de un Amor. Κώστα, γαλλική επιλογή, βλέπω με πας τον Κριστόφα. Γεια σου, Εροφίλη, που απολαμβάνεις την εκπομπή Σιωπηλή. Σόφη με τον Benny King και το Stand By Me. Να και η πρώτη εκτέλεση του Always On My Mind από το 1972 με τη φωνή της Brenda Lee.

Και επειδή το Always on My Mind θύμισε λίγο Elvis Presley. Can't Help Falling in Love, πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Βασιλιά, τον Οκτώβριο του 1961.

Λίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Διονύση, τρεις επιλογές βλέπω. Theme και Gloria, Buddy Holly, Not Fade Away και Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Ένα από τα τρία πιστεύω θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Θα παραμείνουμε στο 1961. Η πρώτη εκτέλεση φυσικά του Stand By Me είναι από τον Benny King. Αφιερωμένο στον Παύλο και στην Σόφη.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

end.

neither do I.